όπερας. Παράλληλα όμως, οι συναυλιακές παρουσιάσεις έργων όπως η Εσθήρ και το Άκης και Γαλάτια είχαν αρχίσει να διαμορφώνουν στην Αγγλία ένα νέο είδος, το αγγλικό ορατόριο. Το 1736 ο Χέντελ στράφηκε για πρώτη φορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό αγγλικό λογοτεχνικό κείμενο, την Οδή του Τζον Ντράιντεν, Alexander's Feast, που είχε γραφτεί το 1697 για την γιορτή της Αγίας Κεκυλίας. Ο Ντράιντεν είχε εμπνευστεί από τον θρύλο του Συμποσίου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Περσέπολη. Ο μουσικός Τιμόθεος, παίζοντας και τραγουδώντας, μεταβάλλει διαδοχικά τη διάθεση του Αλέξανδρου από τον θρίαμβο και τη μέθη στη λύπη, τον έρωτα και την εκδίκηση. Το κείμενο είχε ήδη μελοποιηθεί το 1697 από τον Τζερεμάια Κλάρκ, όμως η μουσική του δεν έχει διασωθεί. Για τον Χέντελ, το έργο του Ντράιντεν αποτέλεσε αφετηρία μιας συνεργασίας με τον συγγραφέα και λιμπρετίστα Νιούμπερκ Χάμιλτον, ο οποίος διασκεύασε την Οδή για μουσική χρήση, χωρίζοντάς την σε άριες, ρετσιτατίβα και χοροδιακά μέρη και προσθέτοντας λίγους δικούς του στίχους. Ο Χέντελ ολοκλήρωσε τη σύνθεση τον Ιανουάριο του 1736 και η πρώτη παρουσίαση έγινε στις 19 Φεβρουαρίου στο Βασιλικό Θέατρο του Covent Garden. Εμείς θα ακούσουμε τώρα το έργο Alexander's Feast του Georg Friedrich Händel από τη σοπράνο Hilary Cronin, τον κοντρατενόρο Hugh Cutting, τον τενόρο Stuart Jackson και την μπαρόκ ορχήστρα και χοροδία της Ιρλανδίας που διευθύνει ο Peter Whelan.

Ακούσαμε το έργο «Alexander's Feast» του Georg Friedrich Händel, που ερμήνευσαν η σοπράνο Hilary Cronin, ο κοντρατενόρος Hugh Cutting, ο τενόρος Stuart Jackson και η μπαρόκο ορχήστρα και χοροδία της Ιρλανδίας υπό τη διεύθυνση του Peter Whelan, σε συναυλία που έδωσαν στα BBC Proms τον Αύγουστο του 2025. Και ως encore επέλεξαν το πιο χαρακτηριστικό χοροδιακό του Händel, το «Αλληλούια» από τον Μεσσία.

χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Αυτό ήταν το «Αλληλούια» από τον «Μεσσία» του Georg Friedrich Händel, που ερμήνευσαν ως ανκόρ οι συντελεστές της συναυλίας που έγινε τον Αύγουστο του 2025 στα BBC Proms. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με την τρίο σονάτα για δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο, αριθμός καταλόγου 388, έργο 2 αριθμός 3, και πάλι του Händel, που ερμηνεύει το σύνολο «Μουζικα Αλτα Ρίπα».

0: Το σύνολο Μούζικα Αλτα Ρίπα ερμήνευσε την τρίο σονάτα για δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο, αριθμός καταλόγου 388 του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Άντολφ Φρίντριχ Λίντμπλαντ υπήρξε μία από τις σημαντικές μορφές της σουηδικής μουσικής του 19ου αιώνα και συνδέθηκε ιδιαίτερα με την δημιουργία τραγουδιών, συχνά λεγόταν και ο Σούμπερτ της Σουηδίας, αλλά και της μουσικής δωματίου. Ακούμε το τρίτο κουαρτέτο του για έγχορδα σε ντο μίζωνα που ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων Ιγκδρασίλ.

Το κουαρτέτο Ενχόρδων Ιγκδρασίλ ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 3 σε ντο μίζωνα του Άντολφ Φρίντριχ Λίντμπλαντ. Ο Λούντβιχ Σούνκε έζησε μόλις 23 χρόνια, αλλά πρόλαβε να αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στη μουσική ζωή της Λειψίας. Η μεγάλη σονάτα για πιάνο σε Σόλε Λάσονα έργο 3 γράφτηκε το 1832 και αφιερώθηκε στον στενό του φίλο Ρόμπερτ Σούμαν, ο οποίος με τη σειρά του αφιέρωσε στον Σούνκε την τοκάτα έργο 7. Η φιλία των δύο ανδρών ήταν βαθιά προσωπική. Έμεναν σε διπλανά δωμάτια στην ίδια πανσιόν στη Λειψία και ο Σούνκε στάθηκε στο πλευρό του Σούμαν σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του. Ο Σούνκε πέθανε από φυματίωση τον Δεκέμβριο του 1834 πριν συμπληρώσει τα 24 του χρόνια και ο Σούμαν κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του ένα πορτρέτο του φίλου του πάνω από το πιάνο του. Στο πιάνο είναι η Σιλβιάν Ντε Φέρν.

Η πιανίστα Σίλβια Αντεφέρν ερμήνευσε την μεγάλη σονάτα για πιάνο σε σόλε λάσονα έργο 3 του Λούντβιχ Σούνκε. Το Κομ Γιέζου Κομ, αριθμός καταλόγου 229, είναι ένα από τα 6 μοτέτα που αποδίδονται με βεβαιότητα στον Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε γράφτηκε ούτε για ποια συγκεκριμένη περίσταση, όμως θεωρείται πολύ πιθανό ότι γράφτηκε για την κηδεία κάποιου εξέχοντος προσώπου της πόλης. Ερμηνεύουν οι Βότσες Σουάβες.

Οι Voces Suaves ερμήνευσαν το μοτέτο «Com Jesu Com», αριθμός καταλόγου 229 του Johann Sebastian Bach. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με μία από τις πιο χαρούμενες και διάσημες προσωπικές στιγμές του Edvard Grieg στις καταπράσινες πλαγιές της Νορβηγίας.

Ο Έντβαρντ Γκρίγκ συνέθεσε το κομμάτι «Ημέρα γάμου» στο Τρόλντχάουγκεν, έργο 65 αριθμός 6, το 1896, για να γιορτάσει την 25η επέτειο του γάμου του με την αγαπημένη του Νίνα. Το ερμήνευσε η πιανίστα Βαλέρι Τράιον. Πολυσχηδής προσωπικότητα της Βαρσοβίας, ο Λούντβικ Γκρόσμαν διακρίθηκε ως συνθέτης, οργανίστας αλλά και ως έμπορος μουσικών οργάνων. Η κομική του όπερα «Το φάντασμα του Βοεβόδα» γνώρισε τεράστια επιτυχία το 1875 και το περίφημο «Τσάρντας» από το έργο ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μίροσλαβ Μπλάστσικ.

Ακούσαμε το Τσάρντας από την κωμική όπερα «Το φάντασμα του Βοεβόδα» του Λούντβικ Γκρόσμαν, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μίροσλαβ Μπλάστσικ. Στην σουίτα «Κέλκ Ντάνς» που γράφτηκε το 1896, ο Ερνέστ Σοσόν στρέφει το βλέμμα του στις παλιές μπαρόκ φόρμες της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η Παβάνα και η Φλωράντου είναι δύο πιανιστικές μινιατούρες που ερμηνεύει τώρα ο πιανίστας Μπενκτ Όκε Λουντίν.

ο πιανίστας Bengt Åke Lundin ερμήνευσε την Παβάνα και Φλωράν από την Suite Kölk Dance, έργο 26 του Ernest Sosson. Και ολοκληρώνουμε το σημερινό μας νοτούρνο με το κονσέρτο για κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 5 σε Λα Μίζωνα, που έγραψε πιθανότατα την δεκαετία του 1730 ή του 1740 ο Φραντσέσκο Ντουράντε. Ερμηνεύει το σύνολο κονσέρτο Κέλν.

0: Το σύνολο Concerto Köln ερμήνευσε το κονσέρτο για κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 5 σε λα μίζωνα του Φραντσέσκο Ντουράντε. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Αρκετές φορές στο παρελθόν έχουμε μιλήσει για την μεγάλη φυσιογνωμία, τον αποκαλούμενο και Μπετόβεν της βυζαντινής μουσικής, τον Πέτρο Πελοποννήσιο. Σε πρόσφατη διδακτορική διατριβή που είδε το φως της δημοσιότητας από τον Μανώλη Σουριαδάκη με τίτλο «Η ψαλτική τέχνη στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 18ο αιώνα», ανακαλύπτουμε μία ολοκληρωμένη αλλά και επιστημονική σκιαγράφηση της εμβληματικής φυσιογνωμίας του Πέτρου Πελοποννησίου.

Στο ίδιο πόνημα διαβάζουμε χαρακτηριστικά. Ο Πέτρος Λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Πελοποννήσιος, ο Έξαρχος των Μουσικών, ο Ξυγράφος Κάλαμος Πάσης Εκκλησιαστικής και Εθνικής Μελοποιίας, ο της Μουσικής Μέγας Διδάσκαλος, ο Αδαμάντινος,

Πέτρου Βυζαντίου, από κάποιον Παναγιώτη Παπαϊωάννου Χαρίση εκ Γανοχώρων, όπου ο Πέτρος ονομάζεται Αργίος, δεν σημαίνουν καταγωγή του Μελοποίου από την Αργολίδα, αλλά γενικά την πελοποννησιακή του καταγωγή.

Το επώνυμό του πιθανό να ήταν Αλατζάς ή Αλατσάς ή Μπαρδάκης κατά τον Δημήτριο Λότο. Η μαρτυρία του Λότου σε αυτόγραφο κώδικά του σχετικά με το επώνυμο του Πέτρου φαίνεται να είναι περισσότερο πιστική και να ενισχύεται από το γεγονός ότι οι Γοράνοι εντάσσονται στη γεωγραφική ενότητα των Μπαρδονοχωρίων, όπως ονομάζεται η περιοχή και σήμερα ακόμα. Ο Λότος ήταν μαθητής του ιεροδιακόνου και αργότερα ιερομονάχου και πρωτοψάλτη της Εκκλησίας Μύρνης Θεοδοσίου και πιθανόν περίπου συνομήλικος και συμμαθητής του Πέτρου. Δεν γνωρίζουμε αν ο Λότος διατήρησε κάποια επαφή με τον Πέτρο μετά την αναχώρησή του τελευταίου για την Κωνσταντινούπολη. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τη δημοσιευμένη αλληλογραφία του με τον Αδαμάντιο Κοραή. Όταν έγραφε χειρόγραφό του κατά τα 1774, γνώριζε ότι ο Πέτρος ήταν λαμπαδάριος. Τον γνώριζε προσωπικά, αν υποθέσουμε ότι ήταν σύγχρονός του ή συμμαθητής του στον Θεοδόσιο, είτε είχε ακούσει πολλά για τις ικανότητες και το ταλέντο του από ανθρώπους που είχαν γνωρίσει τον Πέτρο στη Σμύρνη κατά την εκεί μαθητεία του σε νεαρή ηλικία. Το πώς και το κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε παιδιόθεν ο Πέτρος στη Σμύρνη και το ποια ήταν η πρώτερη σχέση του με την Ψαλτική ή ακόμα ποιοι και γιατί τον οδήγησαν στον Θεοδόσιο δεν είναι ιστορικά γνωστό. Για το θέμα αυτό γράφτηκαν διάφορες εικασίες ή διασώθηκαν προφορικές τοπικές παραδόσεις που σε συνδυασμό με ιστορικά γεγονότα μπορεί να έχουν κάποια βάση. Το ότι η Σμύρνη ήταν προσφυλής τόπος εγκατάστασης Πελοποννησίων που έφταναν συνεχώς εκεί για βιοποριστικούς λόγους, κυρίως όμως λόγω των αποτυχημένων επαναστατικών κινημάτων ή των ποικίλων καταπιέσεων και κατακτητών, είναι γνωστό. Στα 1770, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Προκόπιος, ο και Οικουμενικός Πατριάρχης αργότερα, όντας ο ίδιος Πελοποννήσιος, ασχολείται με την αποκατάσταση των συνεχώς αφυκνουμένων εκ της Πελοποννήσου Ελλήνων, οι οποίοι εγκαταλείπουν την πατρίδα των για να αποφύγουν την μανία των αλβανικών στιφών. Στην ανακούφιση των χιλιάδων προσφύγων συνέβαλε δραστήρια και ο πρωτοσύγγελός του Γρηγόριος, ο μετέπειτα Πατριάρχης και Εθνομάρτυρας.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα ο λόγος για τον περίφημο μεταβυζαντινό μελοποιό Πέτρο Πελοποννήσιο, έναν άνθρωπο ο οποίος επέδρασε καταλυτικά στην εξέλιξη της καθημάς εκκλησιαστικής μουσικής. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δόβολος.

Από τη Σμύρνη, όπου με το Θεοδόσιο επέρασαν αρκετά μαθήματα, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη και μαθήτευσε στον πρωτοψάλτη Ιωάννη. Το φωνητικό του τάλαντο και η μουσική του ευστροφία δεν άργησαν να ξεδιπλωθούν. Προφανώς, με πρόταση του Ιωάννη, εισήλθε στη χωρία των Πατριαρχικών Χωρών ως δεύτερος δομέστικος πριν από το Μάρτιο του 1764 επί Πατριάρχη Σαμουήλ του Πρώτου, συμβάλλοντας με τον τότε λαμπαδάριο Δανιήλ για μία εξαετία ως το 1770, μισθοδοτούμενος από τον Πατριαρχικό Ναό. Τον ίδιο μήνα εκδόθηκε ευεργετήριο γράμμα του Πατριάρχη «Χορηγούν το μουσικολογιωτάτο δομεστίκο της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Πέτρο εφόρου ζωής, την εξαρχία της Σταυροπηγιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου κάπου στην Λακεδαιμονία, από την οποία τα καρπωνόταν τα εξαρχικά δικαιώματα αναφερέτως και αναντηρήτως». Παρά το ότι ο Πέτρος ήταν μόλις αριστερός δομέστιχος σε νεαρή ηλικία για τα ψαλτικά και μουσικά δεδομένα της εποχής, περίπου 30 έως 35 χρονών, ή πολύ μικρότερος αν ευσταθεί η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι το 1753 ήταν δεύτερος δομέστιχος, θα πρέπει να μετακινήσουμε προς τα πίσω την πιθανή χρονολογία γέννησής του. Φαίνεται πως η αξία του ως ταλαντούχου και πολλά υποσχόμενο μουσικού αναγνωριζόταν από την επίσημη εκκλησία, ώστε να αποκαλείται στο πατριαρχικό ευεργετήριο γράμμα μουσικολογιώτατος, λίαν αγαπητός και κατά πνεύμα Υιός του Πατριάρχη. Φράσεις που δεν συναντούμε συχνά στα αντίστοιχα έγγραφα της εποχής. Στην αναγνώριση αυτή έρχεται να προστεθεί η παραχώρηση των εξαρχικών δικαιωμάτων για τη συμπλήρωση των εισοδημάτων του, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκό για ένα νέο ψάλτη, ο οποίος ήταν ο τελευταίος στην ψαλτική ιεραρχία ως αριστερός δομέστιχος, αφού είναι γνωστό ότι πάντοτε το σκεπτικό της εκχώρησης εξαρχικών δικαιωμάτων ήταν η ανταπόδοση προς όσους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην Εκκλησία. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι η εξαρχία που του παραχωρήθηκε βρισκόταν στον τόπο της καταγωγής του, τον οποίο πιθανόν να επισκεπτόταν κάποτε για την τακτοποίηση υποθέσεων που τον αφορούσαν.

χρονολογία του Πατριαρχικού Εγγράφου ενισχύει την άποψη ότι ο Πέτρος ίσως ήταν δομέστιχος μερικά χρόνια πριν, τουλάχιστον πριν το 1763, ώστε πράγματι να ικανοποιούνται στοιχειωδώς οι απαιτήσεις μιας τέτοιας τιμητικής παροχής. Στην περίπτωση που όντως εισήλθε ως αριστερός δομέστιχος στους πατριαρχικούς χορούς τα 1764, τότε η εξαρχία δόθηκε κυριολεκτικά ως πρίκα στο νέο δομέστιχο και αυτό είναι μάλλον χωρίς προηγούμενο. Λαμπαδάριος ανέλαβε στα 1770 ή 71 επί Πατριάρχη Θεοδοσίου του Δευτέρου, αμέσως μετά το θάνατο του πρωτοψάλτη Ιωάννη, τον οποίον εμιμήτω τα μέλη του κατ' εκείνον εκφράζουν αυτά. Ψάλλοντας απέναντι στον Δανιήλ μέχρι το θάνατό του, κατά παρέκκληση της επικρατούσας τάξης της διαδοχής των πατριαρχικών ψαλτών. «Ότε δε πλήρωσεν το κοινόν χρέος ο πρωτοψάλτης Ιωάννης και έγινε πρωτοψάλτης ο Δανιήλ, έπρεπε μεν να γίνει λαμπαδάριος ο Ιάκωβος ως πρώτος δομέστικος. Ο δε Πέτρος, δια μεσητείας δυνατοτέρων παραβά στην τάξην, έγινε λαμπαδάριος. Εκ τούτου γούν ευθονή το λέγουσιν υπό του Ιακώβου και του δασκάλου Δανιήλ», μας αναφέρει ο Χρύσανθος στο θεωρητικό του.

στην ανάρρηση του Πέτρου στο αξίωμα του λαμπαδαρίου, χωρίς να θητεύσει στη θέση του πρώτου δομεστίχου, δεν ήταν δυνατό να συμβάλει μόνο η παρέμβαση των δυνατοτέρων που ίσχυσαν στην αταξία, δηλαδή που ενθάρρυναν την παράκαμψη του Ιακώβου υπέρ του Πέτρου, αλλά και τα σπάνια προσόντα του, τα οποία τον έκαναν να υπερισχύσει έναντι παντός άλλου συνυποψηφίου του, σημειώνει ο Εμμανουήλ Σουριαδάκης. Τα προσόντα αυτά δεν ήταν άλλα από την σπάνια φωνή του και την εγνωσμένη καταγραφική του και μελουργική δυνότητα. Για τις πρωτοφανείς ικανότητές του ως μουσικού έχουν παραδοθεί τρία εξαιρετικά περιστατικά. Το ένα σχετικά με το τόλμημα του Πέτρου να υποκλέψει δια της γραφής το αμίμητον άσμα των περσών μουσικών κατά την άφηξή του στην Κωνσταντινούπολη, διασώζοντας το γόητρο των Οθωμανών μουσικών. Το δεύτερο σχετικά με το ατόπιμά του να ανέλθει κατά πάσα πιθανότητα όταν ήταν ακόμα δομέστιχος στον μιναρέ του Γενή Τζαμί και να ψάλει καθιερωμένο μέλος σε λακ και μάλιστα σε άλλο ήχο από τον συνήθι, κάτι που στήχησε την προσαγωγή του σε ιεροδικείο και τον εγκλεισμό του στο φρενοκομείο του Εγρικαπού. Και τέλος, τα όσα συγκινητικά και ενδεικτικά της φήμης και της αξίας του θρυλείται ότι διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κηδείας και της ταφής του. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Δανιήλ και Ιακώβου από τη μία και Πέτρου Πελοποννησίου και του μαθητή του Πέτρου Βυζαντίου, η πρόσληψη του οποίου που έγινε κατόπιν προσωπικής επιλογής του δασκάλου του ενέτεινε τη διένεξη και μάλιστα διακρίνεται χάσμα που είχε ως αποτέλεσμα την αποστασιοποίηση των δύο Πέτρων από το περιβάλλον και τις αντιλήψεις του Δανιήλ με άμεσες προεκτάσεις στο όλο έργο και δράση τους. Ο Πέτρος Λαμπαδάριος δίδαξε στη δεύτερη πατριαρχική μουσική σχολή. Οπωσδήποτε όμως είχε αρχίσει να διδάσκει τη μουσική τουλάχιστον ως δομέστιχος, αφού όταν ανέλαβε Λαμπαδάριος πήρε ως δομέστικό του έναν μαθητή του, τον Πέτρο Βυζάντιο. Μέγιστο προτέρημά του ήταν η δυνότητα στη γραφή κάθε μέλος. Γι' αυτό ονομάστηκε μεν από τους ομοεθνείς του «Μέγας ένεκεν του Φιλοπόνου αυτού», από τους Οθωμανούς «Χιρσίζ», δηλαδή «κλέφτης», και «Χότζας», διότι όταν πρώτη φορά ήκουε κανένα ποίημα, το έκλεπτε με το να το έγραφε. Άρχισε να μελουργεί πριν εισέλθει στον Πατριαρχικό Ναό ως δομέστικος. Σε πρώιμα μελουργήματά του αναφέρεται Πέτρος ο Νέος, μάλλον σε αντιδιαστολή προς τον παλαιότερο μελουργό Πέτρο Μπερεκέτη ή απλά Πέτρος. Ο χαρακτηρισμός αυτός δίνει την εντύπωση ότι παρά το σχετικό νεαρό της ηλικίας, ο Πέτρος είχε αρχίσει ήδη να αναγνωρίζεται και να εισερχόταν με δυναμισμό στο ψαλτικό στερέωμα της εποχής. Ο Πέτρος, σύμφωνα με πληροφορίες που εν πωλής συγκλίνουν, πέθανε στην ακμή του βίου και του έργου του πρόωρα, υπό του λοιμού αφαρπαστής, καταγινόμενος ή να καλοποιήσει και τι περίτασή μεικτά από πανόλη νόσων, συνθέτοντας ακόμα και εντιμεγίστη αυτού ασθενία, Λαμπαδάριος αιτιών, χωρίς να προλάβει να ολοκληρώσει το έργο του και χωρίς να αξιωθεί να ανέβει στο πρωτοψαλτικό στασίδι της Μεγάλης Εκκλησίας. Οι πολλές πληροφορίες για τη φοβερή επιδημία πανόλου στην πόλη στα 1778, η οποία συνέπεσε με πρωτοφανή χειμώνα, οπότε λέγεται ότι ίσως το 1/3 του πληθυσμού της χάθηκε από την πανόλη και η οικονομία της ακινητοποιήθηκε πλήρως, μεταφέρουν την μέχρι πρότινος διατυπωμένη άποψη για το θάνατο του Πέτρου στα 1777. Σε χειρόγραφο του 18ου αιώνα αναφέρεται ότι το 1778, έτος και εν τη βασιλευούση ο λοιμός υπερήφξησε. Στα αρχεία του ναού του Αγίου Ιωάννου των Χίων στο Γαλατά διαβάζουμε σχετικά με τη φοβερή επιδημία πανόλους του 1778 τα ακόλουθα. Απριλίου 5, Μεγάλη Πέμπτη, με το να ακολούθησεν πανούκλα, ανεχώρησεν ισχύον οι πλοίονες. Έγινε μάζοξη με τους πρωτομαστόρους των ρουφετίων μας να εκλέξουμε άλλους ξεπανουκλιάριδες, δηλαδή ανώσους. Η τόσο σφοδρή επιδημία μαζί με την ασταθή πολιτική κατάσταση της εποχής έγινε αφορμή για να γραφτούν και μερικά σατυρικά ποίηματα. Το Φιλόπονο και Φίλεργο του Πέτρου συνοψίζεται στις φράσεις του Χρυσάνθου
γράφουν αΐ ημέρας και νυχτός και επίησε πάντα εν ολίγο διαστήματι καιρού, διότι λαμπαδάριος αιτιών τον βίο μετήλαξε λοιμού παρανάλωμα γενόμενος. Με δεδομένο ότι η ψαλτική του σταδιοδρομία διήρκησε λίγα χρόνια και η ηλικία του δεν ήταν στην πλήρη ωριμότητά της, αν σκεφτούμε ότι η μάθηση της τέχνης ήταν μακροχρόνια και κοπιαστική, αντιλαμβανόμαστε την εργατικότητα και παραγωγικότητα του μουσικού αυτού, την ευρηματικότητα και αποφασιστικότητά του για καινοτόμες δράσεις, των οποίων τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα είχε ενστερνιστεί πλήρως. Το έργο του μπορεί να διαιρεθεί σε μελουργικό, καταγραφικό, σημειογραφικό, εξηγητικό και διδακτικό.

Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία οδός έφτασε στο τέλος της. Ακούστηκε ο περίφημος πολυέλεος δουλικύριον σε ηχοπλάγιο του πρώτου από την φωνή του αείμνηστου Λεωνίδα Σφίκα, του Χιώτη Πρωτοψάλτη, και αυτό από ηχογράφηση του Κέντρου Ερευνών σε επιμέλεια από τον αείμνηστο μεγάλο δάσκαλο και μουσικολόγο Μανώλη Χατζηγιακουμή. Επίσης, ακούστηκαν εξωτερικά άσματα, τα οποία και αυτά είχε μελοποιήσει ο Πέτρος και τα οποία έχουν περάσει στο ρεπερτόριο Ελλήνων και Τούρκων μουσικών. Σίγουρα, σύντο χρόνο, θα μας δοθεί ευκαιρία να επανέλθουμε στην εμβληματική φυσιογνωμία του Πέτρου Πελοποννησίου, μιας και δεν εξαντλείται. Από τον Νίκο Σαμπορογινάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας, 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Φέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά» και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα σας μιλήσω για έναν και μόνο συνθέτη. Έναν μεγάλο συνθέτη όπερας, τον Τζουζέπε Βέρντι. Γεννήθηκε πριν από 213 χρόνια, το 1813. Γεννημένο στο Ρόνκολε, ένα χωριό του Δουκάτου της Πάρμας, υπό γαλλική κυβέρνηση. Η επέτειος γέννησης του Βέρντι είναι μια αφορμή να τιμήσουμε έναν κορυφαίο δημιουργό της όπερας, που με τη μουσική του συγκίνησε γενιές φιλόμουσων σε όλο τον κόσμο. Τα έργα του συνδύασαν το πάθος, το δράμα και την ανθρώπινη ευαισθησία, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της μουσικής. Σήμερα θυμόμαστε τον μεγάλο συνθέτη και την αστήρευτη δύναμη της τέχνης του, που παραμένει ζωντανή και διαχρονική. Ήταν ένας Ιταλός μουσουργός από τους κορυφαίους συνθέτες όπερας, την οποία ανέδειξε σε είδος δημόσιου λαϊκού θεάματος στην Ιταλία του 19ου αιώνα, ο Τζουζέπε Βέρντι. Ο Βέρντι γεννήθηκε στο Ρόνκολε, ένα χωριό 4 χιλιόμετρα από το Μπουσέτο, που ανήκε στο Δουκάτο της Πάρμας. Η Ιταλία, την εποχή εκείνη, ανήκε στην πρώτη γαλλική αυτοκρατορία, τη διακυβέρνηση της οποίας ασκούσε Γάλλος τοποτηρητής. Τα γαλλικά στρατεύματα βρίσκονταν παντού και όλες οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούσαν υπό την επιτήρηση των Γάλλων, οι οποίοι εφάρμοζαν το γαλλικό νόμο. Το ιστορικό ντοκουμέντο της γέννησης του Βέρντι είναι γραμμένο στα λατινικά, αν και τα γαλλικά ήταν τότε υποχρεωτικά για κάθε επίσημο έγγραφο. Οι Γάλλοι κατακτητές είχαν επιβάλει παντού τη γλώσσα τους εκτός από την Εκκλησία, την οποία είχαν αφήσει κατά κάποιον τρόπο ελεύθερη, αφού δεν τους ενοχλούσε. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται τα ακόλουθα. Σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1813, ενώπιόν μας του αντιδημάρχου και του ληξιάρχου του Μπουσέτο, εμφανίστηκε ο Κάρολος Βέρντι, ηλικίας 28 ετών, πανδοχέας στο επάγγελμα, κάτοικος Ρόνκολε, ο οποίος μας παρουσίασε ένα αγόρι που γεννήθηκε στις 10 τρέχοντος μηνός από αυτόν και την Λουίζα Ουτίνη, στο οποίο, κατά δήλωσή του, επιθυμούσε να δώσει τα ονόματα Τζουζέπε Φορτουνίνο Φραντσέσκο. Να η υπέροχη εισαγωγή από τον Ναβουχοδονόσορα. Ναμπούκο, 1842, National Philharmonic, Ρικάρδο Σαγί.

Ένα από τα δημοφιλέστερα χοροδιακά μέρη στην ιστορία της όπερας, ίσως το πιο δημοφιλές, είναι το χοροδιακό των Εβραίων Σκλάβων, το Va Pensiero sull'Ali Dorate, που ακούγεται στην τρίτη πράξη της όπερας Ναμπούκο του Τζουζέπε Βέρντι. Στη δεύτερη σκηνή, στις όχθες του Εφράτη, οι Εβραίοι νοσταλγούν τη χαμένη τους πατρίδα. Ο αρχιερέας Ζαχαρίας προφητεύει την πτώση της Βαβυλώνας.

σταθερά. Πετανάλαφρη σε κατηφοριές και λόφους και θα βρεις το ζεστό και απαλό άνεμο που φέρνει το άρωμα της γλυκιάς μας πατρίδας. La Scala, Claudio Abbado.

Η όπερα Ριγκολέτο σε λιμπρέτο του Πιάβε τα έχει όλα. Άριες, ντουέτα, ρετζιτατίβα, κουαρτέτα, τα οποία θεωρούνται από τα σημαντικότερα που γράφτηκαν από την εποχή του Μότσαρτ. Εξάλλου, η συνεργασία Βέρντι και Πιάβε ήταν μακροχρόνια στενή και ως τότε επιτυχημένη, αφού είχαν γράψει πολλές όπερες. Ο Ριγκολέτο, μάλιστα, είναι η 17η κατά σειρά όπερα του Βέρντι και ανήκει στην δεύτερη δημιουργική του περίοδο. Βασίστηκε στο έργο του Βικτόρ Ιγκό, ο βασιλιάς διασκεδάζει, και έκανε πρεμιέρα στις 11 Μαρτίου του 1851 στη Βενετία, στο θέατρο La Fenice. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των δημιουργών εκείνης της εποχής, άρα και του Βέρντι, ήταν η λογοκρισία.

Η αξία των Γάλλων και των Αυστριακών, η οποία συχνά τους ανάγκαζε είτε να πετούν τις όπερες που έγραφαν, είτε να τις μετονομάζουν και να τις προσαρμόζουν, ώστε να καθίστανται σύνομες προς τις απαιτήσεις των λογοκριτών. Όταν ο Ριγκολέτο λογοκρίθηκε, για να επιτραπεί η πρεμιέρα, έπρεπε να γίνουν δραματικές αλλαγές ώστε να πάρει την άδεια. Και έτσι αρχικά παρουσιάστηκε ως Βισκαρντέλο, επειδή οι λογοκριτές έκριναν στο σύνολό της την όπερα ως ανήθικη και για το ότι στο φινάλε παρουσιαζόταν ένα πτώμα επί σκηνής. Ας μεταφερθούμε όμως στην πόλη της Μάντοβα τον 16ο αιώνα, όπου στη μεγάλη και αστραφτερή αίθουσα του χορού του παλατιού είναι σε εξέλιξη μια νυχτερινή γιορτή. Ο Ριγκολέτο είναι ο καμπούρης γελοτοποιός του διεφθαρμένου δούκα της πόλης, ο οποίος είναι γλεντζές και γυναικάς και ευρισκόμενος με έναν αυλικό του διηγείται ερωτικές περιπέτειες. Πάντως ο Δούκας βροντοφωνάζει απροκάλυπτα πως όλες ανεξαιρέτως οι γυναίκες είναι χαριτωμένες και ελκυστικές. Γι' αυτό απορεί «Κουέστα ο κουέλα, ετούτην ή εκείνη, για μένα είναι ίδιες όλες όσες βρίσκονται εδώ γύρω». Λουτσάνο Παβαρότη, συμφωνική του Λονδίνου, Ρίτσαρντ Μπόνινγκ.

Προς το τέλος της πρώτης πράξης του Ριγκολέτο του Βέρντι βρίσκονται οι ευγενείς, οι οποίοι έχουν μάθει για την ύπαρξη μιας κοπέλας που μένει μαζί με τον γελοτοπιό και θέλουν να του δώσουν ένα καλό μάθημα. Όπως φαίνεται, πιστεύουν πως πρόκειται για μια ερωμένη του και αποφασίζουν να την απαγάγουν. Πείθουν μάλιστα με πλάγιο τρόπο τον Ριγκολέτο να πάρει μέρος δήθεν στην απαγωγή μιας κόμισσας κατ' εντολή του Δούκα, όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα φορούσαν μάσκες. Και για να πετύχουν μάλιστα το στόχο τους, οι ευγενείς που συνωμοτούν του δίνουν μια ειδικά φτιαγμένη μάσκα ώστε να μην βλέπει σχεδόν τίποτα. Τότε ο δύστυχος πρωταγωνιστής, χωρίς να το καταλάβει, κρατάει τη σκάλα και βοηθά αθελά του στην απαγωγή της ίδιας του της κόρης. Και φωνάζουν όλοι «Τζίτι τζίτι μοβιά μου αλβεντέτα». «Σιωπηλή, σιωπηλή, πάμε για εκδίκηση. Θα τον βρει αυτό που δεν το περιμένει. Πάντα με θράσος κοροϊδεύει, αλλά ήρθε η ώρα να πάθει τα ίδια. Κρυφά, κρυφά θα του κλέψουμε αυτήν που αγαπά και αύριο όλη η αυλή θα γελά μαζί του». Λασκάλα, Τούλιο Σεραφίν.

μια χαρακτηριστική και παγκοσμίως γνωστή άρια από την τρίτη πράξη, κατά άλλες εκδοχές τέταρτη, του Ριγκολέτο, όπου ο καμπούρης γελοτοποιός φτάνει με την κόρη του στην εξοχή έξω από το μικρό κακόφημο χάνι του Σπαραφουτσίλε. Μέσα βρίσκεται ήδη ο Δούκας, ντυμένος ως απλός αξιωματικός του υπηκού, βάσει ενός καλοστρωμένου σχεδίου μια παγίδα που έστησε στον εργοδότη του ο Ριγκολέτο για να τον εκδικηθεί. Ο Δούκας παραγγέλνει κρασί και τραγουδά για να κάνει εντύπωση, μία από τις γνωστότερες άριες τενόρου στο παγκόσμιο λυρικό ρεπερτόριο. «Λαντόνα εμόμπιλε κουαλ πιου μαλβέντο». Άσλατες οι γυναίκες, σαν το φτερό στον άνεμο, αλλάζουν γνώμη και σκέψη, και πάντα ένα ευγενικό και όμορφο πρόσωπο στο γέλιο ή στο κλάμα σε ξεγελάει. Είναι πάντα δυστυχής όποιος της χάρισε χωρίς σκέψη την καρδιά του. Λουτσάνο Παβαρότη, National Philharmonic, Richard Boning, ο αρχιμουσικός.

Η πρεμιέρα της όπερας «La Traviata», «Η παραστρατημένη», δόθηκε στη Βενετία, στο θέατρο La Fenice, στις 6 Μαρτίου 1853. Το λιμπρέτο του Πιάβε στηρίχθηκε στο έργο του Αλέξανδρου Δουμά του Νεότερου, «Η κυρία με τις καμέλιες», μόνο που η Μαργαρίτα έγινε Βιολέτα και ο Αρμάνδος Αλφρέντο. Τόσο πολύ το κείμενο συγκίνησε τον Βέρντι, ώστε διέκοψε τη σύνθεση του Τροβατόρε μόνο και μόνο για να ασχοληθεί με τη σύνθεση της Τραβιάτα. Η όπερα γράφτηκε σε ασυνήθιστη μορφή για την εποχή της, αφού είχε μόνον τρεις πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες. Και η πρεμιέρα ανήκει σε αυτές που αποτέλεσαν φιάσκο, ιστορικά όμως καθιερώθηκαν στο Παγκόσμιο Λυρικό Θέατρο και αγαπήθηκαν από το κοινό. Εξαιτίας της λογοκρισίας που επικρατούσε εκείνη την εποχή, η όπερα La Traviata σε άλλες πόλεις ανέβηκε ως Βιολέτα, αποφεύγοντας έτσι την επίμαχη λέξη Τραβιάτα, η οποία κατά κάποιον τρόπο, γυναίκα ελευθερίων ηθών, από το ιταλικό ρήμα τραβιάρε παραστρατό. Η Τραβιάτα άλλοτε παρουσιάζεται με τρεις, το συνηθέστερο, και άλλοτε με τέσσερις πράξεις, αφού τα δύο μέρη της πρώτης πράξης ερμηνεύονται ως ξεχωριστές. Πάντως τα τελευταία χρόνια το κοινό προσέγγισε περισσότερο την πρωταγωνίστρια Βιολέτα μετά από την ερμηνεία του ρόλου από την Μαρία Κάλλας. Από την Τραβιάτα θα ακούσουμε το πρελούδιο από τη Cincinnati Pops.

Στην πρώτη πράξη, το τραγούδι της πρόποσης του Αλφρέντο έχει σκοπό να τραβήξει την προσοχή της Βιολέτα. Η χαρούμενη ατμόσφαιρα, γεμάτη ποτό και έρωτα, συνεπέρνει και τους υπόλοιπους καλεσμένους όπου τραγουδούν όλοι μαζί. Λυπιάμο, Νελιέτη Κάλιτσι. Να πιούμε στα ποτήρια χαράς και ομορφιά θα ανθίσει. Λουτσάνο Παβαρότη, Τζοάν Σάδερλαντ. Του συνοδεύει η National Philharmonic υπό τον Ρίτσαρντ Μπόνινγκ.

φινάλε της πρώτης πράξης της όπερας «La Traviata» του Βέρντι. Αφού την προηγούμενη μέρα έχει γίνει εκείνο το πάρτι με το Λιμπιάμο, η αυγή έχει χαράξει και οι προσκεκλημένοι αποχωρούν. Η Βιολέτα μένει τώρα μόνη της και αναρωτιέται αν πρέπει ή όχι να δώσει στον εαυτό της τη χαρά του αληθινού έρωτα και να εγκαταλείψει την άνομη ζωή της. Από την άλλη όμως εγκαταλείπει αυτές τις σκέψεις, αφού για αυτήν στάση ζωής είναι η απόλυτη ελευθερία και η ανεξαρτησία. Και έτσι τραγουδά μια δημοφιλή άρια, ενώ η φωνή του Αλφρέντο ακούγεται έξω από το σπίτι της. «Σέμπρε λίμπερα, παντοτινά ελεύθερη πρέπει να διασκεδάζω από χαρά σε χαρά. Θέλω η ζωή μου να κυλά στα μονοπάτια της χαράς και όλο σε καινούργια γλέντια η σκέψη μου να τρέχει». Ακούμε την Άννα Νετρέπκο και στο βάθος η φωνή είναι του Ρολάντο Βιγιασόν, η φιλαρμονική της Βιέννης, Κάρλο Ρίτσι.

Βρισκόμαστε στη δεύτερη πράξη της όπερας Τραβιάτα. Στην 8η σκηνή η Βιολέτα φεύγει και ο Αλφρέντο εμφανίζεται μόνος όταν ένας περαστικός του φέρνει το γράμμα της Βιολέτας. Εκείνος το διαβάζει και νιώθει έκπληκτος μα και απελπισμένος. Πάνω στην ώρα μπαίνει ο πατέρας του και προσποιείται πως και εκείνος μένει έκπληκτος από την εξέλιξη, προσπαθώντας να τον παρηγορήσει και να τον πείσει να κηρύσουν στην πατρίδα του στην προβυγγία. Και εδώ ακούμε μια ωραιότατη άρια βαρύτονου, «Di Provenza il Mar», που στα ελληνικά είχε τραγουδηθεί, όπως βρίσκουμε στο αρχείο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, «Στις Προβέντσα στα νερά». Τη θάλασσα, τη στεριά, ποιο σου έσβησε από την καρδιά, ποιο πεπρωμένο σε απομάκρυνε από τη λαμπερή μας γενέτειρα. Είναι ο βαρύτονος Ρολάντο Πανεράι, ορχήστρα Ράι Ζουμπινέτα.

Στην αρχή της δεύτερης πράξης της όπερας Il Trovatore του Giuseppe Verdi βρισκόμαστε σε μια ερυπωμένη καλύβα σε μια βουνοπλαγιά της Βιθκάγια. Ο Μανρίκο βγαίνει τραυματισμένος από μια μονομαχία, μια φήμη όμως που έχει διαδοθεί και στα δύο στρατόπεδα λέει πως αυτό σκοτώθηκε. Αρκετές εβδομάδες αργότερα, στον καταβλισμό της Βιθκάγια, οι τσιγκάνοι ασχολούνται ο καθένας με τη δουλειά του και τραγουδούν ένα γνωστό χοροδιακό στο οποίο πολύ χαρακτηριστικά ακούγεται το αμόνι που χτυπούν αφού κατασκευάζουν σπαθιά για την άμυνά τους. «Βέντι, le fosse notturne spoglie». Δείτε, από τα τεράστια θολά σύννεφα ο ουρανός ξεκαθαρίζει. «Στη δουλειά, δώστου, χτύπα το σφυρί». Τι είναι αυτό που ομορφαίνει τη ζωή του τσιγκάνου? Μα μια όμορφη τσιγκανοπούλα. La Tsingarella. Ορχήστρα και χοροδία La Scala από το Μιλάνο, Τούλιο Σεραφίν.

θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη άρια από τον Τροβατόρε του Βέρντι. Πρόκειται για τη δεύτερη σκηνή της τρίτης πράξης, η οποία διαδραματίζεται σε μια αίθουσα δίπλα στο παρεκκλήσι στο κάστρο του Καστελόρ. Ακούγεται το εκκλησιαστικό όργανο από το παρεκκλήσι. Τότε ο Μανρίκο μαθαίνει τα κακά νέα από τον έμπιστο της φρουράς του, ότι δηλαδή οι στρατιώτες του Κόμι ετοιμάζονται να ρίξουν στην πυρά τη μητέρα του, την Αντζουτσένα. Ο επαναστάτης μετανιώνει που δεν σκότωσε τον Κόμι σε μια προηγούμενη μονομαχία και εκείνη τη δύσκολη γι' αυτόν στιγμή αποφασίζει να αποκαλύψει στη μέλουσα σύζυγό του, τη Λεωνόρα, ότι αυτή η τσιγκάνα είναι η μητέρα του. Αλλά συγχρόνως, έξαλλος, αρχίζει να δίνει διαταγές για να ετοιμαστούν οι στρατιώτες του. Θα τους οδηγήσει ο ίδιος σε μια μεγάλη επίθεση ενάντια στον Κόντε μέσα από την πιο γνωστή άρια της όπερας. Αυτή ολοκληρώνεται με την κραυγή «αλάρμη» στα όπλα σε ψηλό ντο και οφείλεται σε μια άγραφη παράδοση που καθιέρωσε ένας Ιταλός τενόρος και η οποία συνεχίζεται ως σήμερα, αν και δεν γράφτηκε έτσι στην πρωτότυπη παρτιτούρα. «Di quella pira, Lorendo Foco», αυτής της πυράς η τρομερή φωτιά, και η κάθε μου ίνα, ελεηνή, σβήστε την, αλλιώς εγώ θα τη σβήσω με το αίμα σας. Ήμουν γιος της πριν σε αγαπήσω, λέει στη Λεωνόρα. Ο πόνος σου δεν μπορεί να με σταματήσει. Δυστυχισμένη μάνα, τρέχω να σε σώσω ή μαζί σου να ξεψυχήσω. Αλάρμη, αλάρμη. Είναι ο Λουτσάνο Παβαρότη, η National Philharmonic και ο Ρίτσαρντ Μπόνινγκ.

Υπενθυμίζω ότι σήμερα σας μιλώ μόνο για τον Βέρντι, για τα 213 χρόνια από τη γέννησή του σαν σήμερα το 1813. Και θα ακολουθήσουν η Σικελική Εσπερινή, η Δύναμη του Πεπρωμένου, η Λειτουργία για τον Δροσίνη, Αΐντα, Ρέκβιεμ, Ντον Κάρλο, Οτέλο, αλλά και ένα σπάνιο μη οπερατικό του έργο. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και την εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Είχε πράγματι πολλά προβλήματα και σε διαφορετικά επίπεδα ο Τζουζέπε Βέρντι, ετοιμάζοντας την όπερά του «Η Βέσπρη Σιτσιλιάνη», ο Σικελικός Εσπερινός. Ένα από τα προβλήματα που προηγήθηκαν της πρεμιέρας ήταν και η άρνηση της πριμαντόνας Σοφία Κρουβέλη να τραγουδήσει στην όπερα. Μάλιστα είχε εξαφανιστεί από τις πρόβες αφού είχε φύγει με τον ευγενή εραστή της, μέχρι που ο τύπος ρωτούσε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των σκανδαλοθυρικών κυρίως εφημερίδων «Ούε Κρουβέλη, πού είναι η Κρουβέλη?». Όμως η έναρξη έπρεπε να γίνει, όπως και έγινε στις 13 Ιουνίου του 1855 και ήταν ένα από τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα στο πλαίσιο της μεγάλης διεθνούς έκθεσης του Παρισιού εκείνης της χρονιάς. Η όπερα «Η Βέσπρη Σιτσιλιάνη» έφτασε τις 150 παραστάσεις, αφού καταρχάς συμπλήρωσε άνετα τις 40 προβλεπόμενες από το συμβόλαιο. Αρχικά στα γαλλικά και αργότερα, τον ίδιο χρόνο, στις 26 Δεκεμβρίου του 1855, στο Τωρίνο παρουσιάστηκε στα ιταλικά. Με βάση το ιστορικό αυτό γεγονός, τον Σικελικό Εσπερινό, χρησιμοποιούμε για την όπερα στα ελληνικά τον ενικό αριθμό, αν και οι δύο εκδοχές, γαλλική και ιταλική, είναι στον πληθυντικό. Και πολλές φορές μπορείτε να ακούσετε να αποδίδεται ως η Σικελική Εσπερινή. Επρόκειτο όμως για μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Ήταν 31 Μαρτίου του 1282. Ακούμε την εισαγωγή της όπερας «Η Βέσπρη Σιτσιλιάνη» από την National Philharmonic υπό τον Ρικάρντο Σαγί.

όπερα του Βέρντι «La Forza del Destino», «Η δύναμη του πεπρωμένου», είναι ένα έργο που έτυχε αμφιλεγόμενης υποδοχής και κριτικών όταν ανέβηκε στο αυτοκρατορικό θέατρο Μαριίνσκι, Κίροφ, της Αγίας Πετρούπολης, τον Νοέμβρη του 1862. Πολλοί μουσικοί κυρίως την αποδοκίμασαν, το κοινό όμως την καταχειροκρότησε. Μάλιστα, πολλές φορές, σε διάφορες πόλεις που παρουσιάστηκε, βγήκε με τον τίτλο «Αλβάρο», επειδή, κατά τους θεολόγους, το πεπρωμένο δεν μπορεί να έχει δύναμη. Η μόνη δύναμη κατά αυτούς είναι το θέλημα του Θεού. Και αναφέρεται στην Ισπανία του 17ου αιώνα. Κατά μια τραγική σύμπτωση, ο νεαρός Αλβάρο δολοφονεί τον πατέρα της Λεωνόρας, της γυναίκας που αγαπά, ενώ ο αδελφός της Κάρλο ορκίζεται να βρει το φωνιά του πατέρα του με κάθε τρόπο. Αυτή είναι η εισαγωγή από τη δύναμη του πεπρωμένου με την National Philharmonic που διευθύνει ο Ρικάρντο Σαγί.

Ιταλία του 1868, όπου ο Βέρντι πληροφορείται το θάνατο του εκλεκτού και αγαπημένου του συνθέτη, του Τζοακίνο Ροσίνη, και αποφασίζει να γράψει ένα ρέκβιεμ στη μνήμη του. Ο Βέρντι εκτιμούσε τον Ροσίνη απεριόριστα, παρότι ο κυριός Βέρντι δεν είχε γράψει καμία όπερα τα τελευταία 40 χρόνια της ζωής του, ζήτησε από άλλους διάσημους

μεγάλη δημοσιότητα. Αλλά η πρεμιέρα της λειτουργίας για τον Ροσίνη δεν δόθηκε ποτέ. Η υπόθεση πήρε διαστάσεις φιάσκου και τα σχόλια δεν ήταν καθόλου κολακευτικά για τον επαναστάτη και δημοφιλή Βέρντι, γι' αυτό και απορρίφθηκε. Μόνο το μέρος Λίμπερα με που έγραψε ο ίδιος παρουσιάστηκε στη Στουτγκάρδη, αλλά μετά από 120 χρόνια, το Σεπτέμβρη του 1988. Ακούμε το «Dies Irae» από την «Messa per Rossini».

Στην όπερα «Αΐντα», η δεύτερη σκηνή της δεύτερης πράξης είναι μία από τις μεγαλοπρεπέστερες σε ολόκληρη την ιστορία της όπερας. Η σκηνή του θριάμβου. Σε μία από τις πύλες της πόλης των Θηβών, ο βασιλιάς της Αιγύπτου κάθεται με την Άμνερης στο θρόνο του και μαζί με τους ιερείς παρακολουθούν την νικητήρια πομπή. Οι σάλπιγγες αναγγέλουν την άφιξη του νικηφόρου στρατού, ενώ το πλήθος ζητοκραυγάζει. «Γλώρια Αλεγίτο», δόξα στην Αίγυπτο και την Ίσιδα που προστατεύει την ιερή χώρα. Στο Φαραώ του Δέλτα ας ψάλουμε ύμνους. Δόξα στον Φαραώ. Υπό τους ήχους του «Μαρτσία Τριονφάλε», του μεγάλου θριαμβικού εμβατηρίου που παίζεται με τις άλπιγγες, στη σκηνή εισέρχονται τα πλήθη των Αιγυπτίων, άρματα, αγάλματα θεών, ενώ παραδίδεται στον αρχιερέα το αγαλματίδιο του θεού Φθά που είχε λάβει ο στρατός πριν από την έναρξη του πολέμου. Ένα πλήθος νέων ανδρών και γυναικών χορεύει προς τιμήν του βασιλιά και οι στρατιώτες φέρνουν τα ελάφυρα του πολέμου. Ενώ ο Ραντάμες εισέρχεται πάνω σε έναν θρόνο που υποβαστάζεται από 12 άνδρες του. Ορχήστρα και χοροδία από τη σκάλα του Μιλάνου που διευθύνει ο Κλάουντιο Αμπάντο.

για τον Βέρντι. Δύο ήταν τα σύγχρονα σύμβολα της ιταλικής κουλτούρας. Ο συνθέτης Τζοακίνο Ροσίνι και ο Μιλανέζος ποιητής Αλεσάνδρο Μαντσόνι. Ο τελευταίος μάλιστα ήταν ο ήρωάς του. Το 1871 έγινε η γνωστή πολυπόθητη απελευθέρωση της Ιταλίας, για την οποία ο Βέρντι τόσο πολύ αγωνίστηκε. Μετά από δύο χρόνια, ο Αλεσάνδρο Μαντσόνι έφυγε από τη ζωή. Ο Βέρντι συχνά επισκεπτόταν τον τάφο του Μαντσόνι, κρυφά όμως. Πήγε στο Παρίσι, όπου άρχισε να γράφει το Ρέκβιεμ για αυτόν το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Συνέχισε το φθινόπωρο και το χειμώνα, όταν βρισκόταν στο κτήμα του στο Μπουσέτο ή στη Γένοβα. Ο 60χρονος Βέρντι κουράστηκε πολύ, επειδή ήθελε να είναι βέβαιος ότι οι σολίστες, η χοροδοί και η ορχήστρα θα ήταν απολύτως έτοιμοι να ανταποκριθούν με συνέπεια στις μεγάλες απαιτήσεις του έργου του. Η πρεμιέρα δόθηκε στην πρώτη επέτειο του θανάτου του ποιητή, 22 Μαΐου 1874, στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου στο Μιλάνο, χώρος που φημίζεται για την εξαιρετική του ακουστική. 100 μουσικοί, 120 χοροδοί και 4 σολίστες ήταν ο εντυπωσιακός αριθμός των συντελεστών της παράστασης. Και από το Ρέκβιεμ ακούμε το Dies Irae με τη Συμφωνική της Ατλάντα που διευθύνει ο Ρόμπερτ Σόου.

δεύτερη εικόνα της δεύτερης πράξης στην όπερα Ντον Κάρλο, στον καθεδρικό ναό της Παναγίας Ατότσα, στην πλατεία της Μαδρίτης. Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας το πλήθος σε γιορτή, αφού σε λίγο πρόκειται να θανατωθούν οι αιρετικοί από την ιερά εξέταση. Ο σωρός από ξύλα φαίνεται έτοιμος για την πυρά και το πλήθος τραγουδά σπουντάν το έκο. Ξημέρωσε η μέρα της χαράς, τιμές αποδώστε στο μεγάλο βασιλιά, ο κόσμος όλος τον προσκυνά. Η αγάπη μας παντού τον συνοδεύει. Θα ακούσουμε αυτό το χοροδιακό από την ορχήστρα και τη χοροδία από τη Σκάλα του Μιλάνου υπό τον Κλάουντιο Αμπάντο, αλλά να σας πω για αυτήν την όπερα πως η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσίασε την όπερα Ντον Κάρλο του Βέρδη σε πανελλήνια πρώτη στην ιταλική τετράπρακτη εκδοχή της στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού την 1η Ιουλίου του 1966 σε μουσική διεύθυνση του Ανδρέα Παρίδη, με διανομή η οποία περιλάμβανε τον βαθύφωνο Νίκο Ζαχαρίου ως Φίλιππο τον Δεύτερο.

Μετά από την παρουσίαση της Αΐντα το 1871, ο Βέρντι αποφάσισε να σταματήσει να γράφει πια όπερα. Όμως οι φίλοι του τον έπεισαν μετά από 16 χρόνια να αρχίσει να ασχολείται και πάλι με αυτό το είδος. Και έτσι ο Βέρντι ξεκίνησε να γράφει τον Οθέλο, παρότι ήταν 74 ετών. Λέγεται μάλιστα πως μετά από την πρεμιέρα στη Σκάλα του Μιλάνου, στις 5 Φεβρουαρίου του 1887, οι θεατές έσυραν την άμαξα του Βέρντι μέχρι το ξενοδοχείο του με τα χέρια, αποτείοντας με αυτόν τον τρόπο φόρο τιμή στο μεγάλο δημιουργό. Στην πρώτη πράξη του Οθέλου έχουμε μεταφερθεί στο έτος 1490 σε μια παραλιακή πόλη της Κύπρου, όταν το νησί βρισκόταν υπό ενετική κατοχή. Με αυτό το χοροδιακό, που είναι πολύ δημοφιλές, περιγράφεται η σκηνή γύρω από τη φωτιά, όπου το πλήθος γιορτάζει την νικηφόρα και ασφαλή επιστροφή του Οθέλου στην Κύπρο. Φουόκο τη τζόια. Φλόγα της χαράς, φλόγα της γιορτής. La Scala, Claudio Abbado.

«Quattro pezzi sacri», τέσσερα ιερά κομμάτια. Αυτά τα έγραψε ο Τζουζέπε Βέρντι και είναι γραμμένα ξεχωριστά κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του και με διαφορετικές προελεύσεις και σκοπούς. Παρ' όλα αυτά εκδόθηκαν όλα μαζί το 1898. Και συχνά αυτά τα τέσσερα ιερά κομμάτια εκτελούνται ως κύκλος, όχι με τη χρονολογική σειρά της σύνθεσής τους, αλλά με τη σειρά που μπήκαν στην έκδοσή τους από τον Νίκο Ρικόρντι. Ερμηνεύτηκαν για πρώτη φορά μαζί, χωρίς το Ave Maria, το πρώτο, σε μια συναυλία της Όπερας του Παρισιού στις 7 και 8 Απριλίου 1898. Τα τέσσερα ιερά κομμάτια του Βέρντι είναι το Ave Maria, το Stabat Mater, το Laudi alla Vergine Maria και το Te Deum για διπλή χοροδία και ορχήστρα που θα ακούσουμε τώρα από τη Συμφωνική της Ατλάντα και τον Ρόμπερτ Σο.

Και μετά από αυτό το μέρος, από τα τέσσερα ιερά κομμάτια του Βέρντι, ολοκληρώσαμε αυτό το δίωρο αφιέρωμά μας σε αυτόν τον μεγάλο συνθέτη που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 10 Οκτωβρίου του 1813. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αδράξτε τον ήχο. Μουσικές εμπνευσμένες από λίμνες, από τη φύση, τα πουλιά, τους έρωτες που γεννήθηκαν στις όχθες και τους μύθους που γέννησαν τα σκοτεινά νερά τους. Από την Κίνα ως τη Βόρεια Αμερική. Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Αδράξτε τον ήχο.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

1963. Κάθε εμφάνιση των Beatles περιβάλλεται από μαζική ιστερία. Το φαινόμενο ονομάστηκε Beatlemania. Ένα φαινόμενο που και στις μέρες μας, όχι όμως στον ίδιο βαθμό, συνδέεται με είδωλα της νέας γενιάς. Αναρωτήθηκα πώς μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά αυτή η μανία. Ψυχολογικά, κοινωνιολογικά και καλλιτεχνικά. Οι έφηβοι προσπαθούν ανεξαρτήτως εποχής να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους, διακριτή από εκείνη των γονιών τους. Νέα σύμβολα, νέες λέξεις, διαφορετική εμφάνιση και διαφορετική μουσική. Αμφισβητούν τις παραδοσιακές αξίες και αναζητούν νέους τρόπους έκφρασης. Οι Beatles, νέοι και εκείνοι τότε και εξαιρετικά ταλαντούχοι, εξέφραζαν αυτή την αλλαγή και έγιναν σύμβολα της νεανικής κουλτούρας, της νεανικής αμφισβήτησης, της επαναστατικότητας. Η μουσική και η στάση τους απέναντι στην κοινωνία και την πολιτική έγιναν η φωνή μιας γενιάς που αναζητούσε αλλαγές. Η γεμάτη ενέργεια μουσική τους, οι ρυθμοί, οι μελωδίες, οι στίχοι τους, αλλά και η σκηνική παρουσία τους, παρήχαν ένα τέλειο μέσο ταύτισης και συνέκφρασης.

Οι ακραίες εκδηλώσεις λατρείας από το κοινό ήταν συχνά ανεξέλεγκτες. Σε πολλές συναυλίες οι φωνές των οπαδών ήταν τόσο δυνατές που κάλυπταν τη μουσική. Κορίτσια λιποθυμούσαν. Όπου και αν εμφανίζονταν, πλήθη συγκεντρώνονταν για να τους δουν να περνούν με το αυτοκίνητο στο δρόμο. Ακόμα και αν ήταν μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Καταδίωκαν τα αυτοκίνητα του συγκροτήματος προσπαθώντας να τους αγγίξουν ή να πάρουν ένα ενθύμιο. Υπήρξαν περιπτώσεις που θαυμαστές εισέβαλαν στα δωμάτια των ξενοδοχείων του συγκροτήματος προσπαθώντας να τους δουν ή να πάρουν ένα κομμάτι από τα ρούχα τους. Έκλεβαν οτιδήποτε είχαν αγγίξει μπίδες. Πετσέτες, ποτήρια, έπαιρναν ακόμη και τα αποτσίγαρα. Κάθε αντικείμενο που σχετιζόταν με το συγκρότημα γινόταν πολύτιμο ενθύμιο.

αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε ο όρος «μανία» με πρώτο συνθετικό το όνομα ενός καλλιτέχνη. Ούτε η πρώτη φορά που το κοινό αντιδρούσε με τέτοιο ενθουσιασμό σε βαθμό ιστερίας. Η προηγούμενη και πρώτη φορά τέτοιας ιστερίας ήταν 120 χρόνια πριν από την Beatlemania, με ένα ανάλογο φαινόμενο μαζικής λατρείας για έναν καλλιτέχνη. Ένα φαινόμενο με πολλά κοινά στοιχεία που ονομάστηκε, όπως στην περίπτωση των Beatles, με το όνομά του ως πρώτο συνθετικό και τη λέξη «μανία».

διέθεται και εκείνος μια χαρισματική παρουσία που ενίσχυε τη σύνδεσή του με το κοινό. Δημιουργούσε μεγάλη συναισθηματική ένταση στις συναυλίες του, με τους θεατές να εκδηλώνουν ανεξέλεγκτη ιστερία, φωνές και λιποθυμίες. Αυτή η φρενίτιδα στις συναυλίες του εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Βερολίνο το 1841 και ο όρος που συνέδεε το όνομά του με τη λέξη μανία επινοήθηκε 3 χρόνια αργότερα από τον γερμανό ποιητή, συγγραφέα και κριτικό Heinrich Heine σε ένα άρθρο που έγραψε στις 25 Απριλίου 1844. Τι ακριβώς ήθελε να εκφράσει με τη λέξη μανία συνδεδεμένη με το όνομα του καλλιτέχνη? Τι συνέβαινε στις συναυλίες του? Το παίξιμό του στο πιάνο δημιουργούσε στο κοινό έκσταση. Ήταν και όμορφος, 30 χρόνων τότε. Οι θαυμαστές του και κυρίως οι θαυμαστριές του παραλυρούσαν. Προσπαθούσαν να τον πλησιάσουν για να πάρουν κάτι δικό του, ένα γάντι ή το μαντίλι του. Φορούσαν καρφίτσες και μενταγιόν με την εικόνα του. Προσπαθούσαν να κόψουν τούφες από τα μακριά μαλλιά του και όποτε έσπαγε μια χόρδη πιάνου έδιναν αγώνα για να την πάρουν και να την κάνουν βραχιόλι. Κάποιες θαυμάστριες έφεραν μαζί τους γυάλινα μπουκαλάκια, στα οποία έβαζαν τα κατακάθια του καφέ του. Μάζευαν ακόμα και τα σβησμένα, πεταμένα πούρα του. Δεν πρόκειται να σας πω τι έκαναν οι θαυμάστριές του με τα πούρα του. Θα σας πω όμως τι άκουγαν στις συναυλίες του.

Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, το 41ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, είναι αφιερωμένο στον Franz Liszt, τον μουσικό για τον οποίο ο Heinrich Heine εφήβρε το 1844 τον όρο «Λιστομάνια». Ξεκινώ με το κονσέρτο του αριθμός 1. Ο Liszt επί 27 χρόνια έδινε συναυλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, από το Δουβλίνο μέχρι την Κωνσταντινούπολη και σχεδόν σε κάθε πόλη ενδιάμεσα. Όλα αυτά τα χρόνια που έκανε περιοδίες, δημιουργούσε σταθερά μια σειρά από έργα που είχαν σκοπό να ενθουσιάσουν το κοινό και να επιδείξουν τη δική του απαράμιλη δεξιοτεχνία. Μετέγραψε, διασκέβασε και έγραψε παραλλαγές σε έργα άλλων συνθετών, συμπεριλαμβανομένων των εκπληκτικών μεταγραφών για πιάνο των 9 συμφωνιών του Μπετόβεν που είχα παρουσιάσει σε προηγούμενη σειρά εκπομπών. Μεταγράφοντας και διασκευάζοντας τέτοια έργα για πιάνο, μελέτησε βαθιά τη μουσική των μεγάλων κλασικών συνθετών. Ήταν πια έτοιμος για να γράψει τα δικά του αριστουργήματα. Μεταξύ αυτών ήταν το πρώτο κονσέρτο του για πιάνο. Άρχισε να το γράφει το 1839, το ολοκλήρωσε στη Βαϊμάρη το 1849, το ενορχίστρωσε σε συνεργασία με τον βοηθό του και το αναθεώρησε λίγα χρόνια αργότερα. Το τελείωσε 26 χρόνια από τότε που άρχισε να το σχεδιάζει. Το έπαιξε για πρώτη φορά στη Βαϊμάρη το Φεβρουάριο του 1855 με τον Μπερλιόζ να διευθύνει την ορχήστρα. Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1830, μια μέρα πριν από την πρεμιέρα της φανταστικής συμφωνίας του Μπερλιόζ και παρέμειναν φίλοι σε ολόκληρη τη ζωή τους. Η μορφή του κονσέρτου είναι πρωτότυπη, πολύ πρωτότυπη. Ουσιαστικά είναι σε ένα μέρος με διάφορα θέματα που ανακαλώνται και μεταμορφώνονται κατά τη διάρκεια του έργου. Ενώ ο Liszt χωρίζει το κονσέρτο σε ένα εναρκτήριο γρήγορο τμήμα, ένα αργό τμήμα, ένα σκέρτσο και ένα φινάλε, περίπου σαν συμφωνία, δεν υπάρχει τίποτα παραδοσιακό στο έργο στο σύνολό του. Οι τέσσερις ενότητες του κονσέρτου συνδέονται και μοιράζονται θεματικό υλικό, σχηματίζοντας ένα κυκλικό σύνολο. Το επιβλητικό αρχικό θέμα του εναρκτήριου Allegro Maestoso και η απάντηση του σολίστ επιστρέφουν τόσο κατά τη μετάβαση από το σκέρτσο στο φινάλε, όσο και κατά τη διάρκεια του ίδιου του φινάλε. Η μελωδία που ανοίγει το quasi adagio μεταμορφώνεται προς το φινάλε και η σκοπτική αρχή του σκέρτσο, όπου ο Liszt και ο συνεργάτης του είχαν την εμπνευσμένη ιδέα να συμπεριλάβουν τρίγωνο στην ενορχίστρωση για να δώσουν μια συνοδεία πιο πικάντικη, και αυτή επιστρέφει στο φινάλε του έργου. Το κοντσέρτο ξεκινά με μια εμπνευσμένη φράση που παρουσιάζεται από τα έγχορδα και την απαντούν τα πνευστά. Το δεύτερο θέμα είναι μια γαλήνια και όμορφη μελωδία που παρουσιάζει πρώτα το κλαρινέτο και στη συνέχεια το πιάνο, το σόλο βιολί και η ορχήστρα. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Μύφεση Μίζωνα του Franz Liszt, από εξαιρετική ερμηνεία ηχογράφηση του 1987 με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης υπό τον Σέιζι Οζάουα και σολίστ τον Κρίστιαν Τσίμερμαν. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη μύφεση μίσωνα του Franz Liszt. Από εξαιρετική ερμηνεία ηχογράφηση του 1987 με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης υπό τον Σέιζι Οζάουα και σολίστ τον Christian Zimmermann. Το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Franz Liszt δημοσιεύτηκε το 1863, αλλά τα πρώτα σχέδια άρχισε να τα φτιάχνει το 1839, όταν ακόμα περιόδευε ως πιανίστας στην Ευρώπη. Μια σύγκριση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κονσέρτου του για πιάνο δείχνει πως ο Liszt είχε αλλάξει, είχε εξελιχθεί ως συνθέτης. Τόσο το ύφος, όσο και η δομή του έργου είναι αρκετά διαφορετικά. Για παράδειγμα, ενώ τα σολιστικά μέρη για το πιάνο στο πρώτο κονσέρτο είναι απαιτητικά, στο δεύτερο δεν είναι τόσο δύσκολα. Δεν έχουν στόχο την επίδειξη της δεξιοτεχνίας του σολίστ. Το πιάνο συχνά γίνεται συνοδός τα ξύλινα πνευστά και τα έγχορδα και δημιουργεί ευρηματικές παραλλαγές που οδηγούν σε μια σειρά μετασχηματισμών των θεμάτων. Ενώ και τα δύο κονσέρτα παίζονται χωρίς διακοπή, το πρώτο χωρίζεται σε 4 διακριτές ενότητες, ενώ στο δεύτερο τα σημεία αλλαγής δεν είναι τόσο εμφανή. Ο Liszt προσπάθησε να ενσωματώσει πιάνο και ορχήστρα ακόμη περισσότερο στο δεύτερο από όσο στο πρώτο κονσέρτο του και χρησιμοποίησε ως μοντέλο το συμφωνικό κονσέρτο του Henry Littolf. Στο χειρόγραφο μάλιστα, πριν την έκδοσή του, ονομάζει το έργο του συμφωνικό κονσέρτο. Το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Liszt, που όπως σας είπα παίζεται χωρίς διακοπή, περιλαμβάνει 6 ενότητες. Ξεκινώντας με το Adagio Sostenuto Assai, όπου το πρωταρχικό θέμα ολόκληρου του έργου ακούγεται απευθείας από τα ξύλινα πνευστά σε μια ήσυχη εξέλιξη συγχορδιών, πριν το κλαρινέτο πάρει το θέμα και εμφανιστεί το πιάνο. Ακολουθεί το Allegro Agitato Assai, ένα σκέρτσο στο οποίο ο Liszt απομακρύνεται πολύ από την τονικότητα της λαμίζωνος. Το τρίτο μέρος είναι ένα λυρικό Allegro Moderato, όπου το κύριο θέμα παρουσιάζεται από το τσέλο με τη συνοδεία πιάνου. Στο τέταρτο μέρος, Marziale un poco meno allegro, το κύριο θέμα μεταμορφώνεται σε Mars. Και στο τελικό πέμπτο μέρος, Allegro Animato, το πιάνο και η ορχήστρα συνεχίζουν τη συνέργειά τους, καθώς η μουσική αλλάζει σε διάθεση και χαρακτήρα, οδηγώντας στο φινάλε. Με τους ίδιους κορυφαίους συντελεστές που μεταδώσαμε το πρώτο κονσέρτο. Εκπληκτική ερμηνεία ηχογράφηση του 1987. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης με μαέστρο τον Σέιζι Οζάουα και σολίστ τον Christian Zimmermann. Κονσέρτο για πιάνο στη λαμίζωνα του Franz Liszt.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 41ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε τα δύο κονσέρτα του Franz Liszt από εξαιρετική ερμηνεία ηχογράφηση του 1987 με τη Συμφωνική της Βοστόνης υπό τον Seiji Ozawa και σολίστ τον Christian Zimmermann. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Την περίοδο της λιστομανίας, για την οποία μίλησα στον πρόλογο της εκπομπής, υπολογίζεται ότι ο Liszt εμφανίστηκε δημόσια πάνω από 1000 φορές σε μία οκταετία. Την εικόνα του στους θαυμαστές του την ενίσχυσε και ο χαρακτήρας του, η γενναιοδορία του, η κοινωνική προσφορά του. Ο Liszt διέθεσε μεγάλο μέρος των εσόδων του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, δόρισε μεγάλα ποσά στο Ταμείο για την Οικοδόμηση του Καθεδρικού Ναού της Κολονίας και της Βασιλικής του Αγίου Στεφάνου στην Πέστη και έκανε δωρεές σε νοσοκομεία και σχολεία, καθώς και σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως το Συνταξιοδοτικό Ταμείο των Μουσικών στη Λειψία. Μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Αμβούργο το Μάιο του 1842, έδωσε συναυλίες για να βοηθήσει όσους έμειναν άστεγοι. Το τέλος της ζωής του Liszt ήταν γεμάτο από προσωπικές δοκιμασίες και πολλή θλίψη. Τα δύο από τα τρία παιδιά του πέθαναν σε ηλικία 20 και 26 ετών. Η απώλειά τους τον επηρέασε βαθιά και άφησε ανεξίτηλα σημάδια στην ψυχή του. Η μακροχρόνια σχέση του με την πριγκίπισσα Caroline zu Wittgenstein, με την οποία ήταν μαζί επί 40 χρόνια, είχε επίσης προβλήματα, κυρίως λόγω της αποτυχίας του να την παντρευτεί, λόγω πολιτικών και εκκλησιαστικών εμποδίων. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, η υγεία του είχε επιδεινωθεί. Το 1886, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Βαϊμάρη, αρρώστησε σοβαρά από πνευμονία. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε γρήγορα. Το καλοκαίρι, παρά την ασθένειά του, ταξίδεψε στον Μπαϊρόιτ. Ήθελε να υποστηρίξει την κόρη του, Κόζημα, η οποία διεύθυνε το φεστιβάλ και προσπαθούσε να προκαλέσει επαρκές ενδιαφέρον. Το φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στα έργα του συζύγου της, του Ρίχαρτ Βάγνερ, που είχε πεθάνει 3 χρόνια νωρίτερα. Ο Liszt δεν άντεξε. Πέθανε στον Μπαϊρόιτ στα χέρια της κόρης του στις 31 Ιουλίου 1886. Ήταν 74 ετών. Η κληρονομιά που άφησε είναι τεράστια και πολυδιάστατη. Ο συνθέτης, πιανίστας και δάσκαλος άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική ιστορία. Οι καινοτομίες του στη μορφή και το ύφος της μουσικής επηρέασαν και νέες συνθετών και πιανιστών. Η σχέση του με το Θεό και η αφοσίωσή του στον άνθρωπο αντανακλώνται στη μουσική του. Ο Liszt παραμένει μία από τις πιο σημαντικές και αγαπημένες προσωπικότητες της ρομαντικής εποχής, με την επιρροή του να διατηρείται ζωντανή μέχρι σήμερα. Τον αποχαιρετάμε με το Κύριε από τη χωρική λειτουργία του. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 3 με 4 το μεσημέρι. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με το σύνολο Collegium Instrumental Bruzens, σε διεύθυνση του Patrick Per, ακούσαμε το τελευταίο μέρος ουβερτούρας, δηλαδή σουίτας ορχιστρικής μουσικής χορών, σε ρε μίζωνα του Georg Philipp Telemann. Πολύ γρήγορα, τρεβίτ, μία φανφάρα με τους ήχους του φυσικού κόρνου, όπως και στο κάλεσμα σε κυνήγι στο τελετουργικό κυνηγιού των ευγενών του 18ου αιώνα. Γιατί ο 84χρονος Telemann, γενικός μουσικός διευθυντής των 5 εκκλησιών του Αμβούργου, αυτή τη χρονιά, το 1765, συνθέτει τη μουσική της ουβερτούρας ως δώρο για τον ευεργέτη του Λούντβιχ τον 8ο, δούκα και έπαρχο του Έσεν-Ντάρμστατ, ο οποίος έχει πάθος με το κυνήγι. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Η εορταστική φανφάρα που καλεί σε κυνήγι είναι η αφορμή μας σήμερα για τους ελεύθερους συνειρμούς που επιλέγουν τους σταθμούς της διαδρομής μας στις αίθουσές του. Και χωρίς καθυστέρηση, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, μας οδηγούν στο Βερολίνο μεταξύ 1809 και 1810. Προσγειωνόμαστε και πάλι με τους ήχους φανφάρας των κόρνων του κυνηγιού να ηχούν σε ειδηλιακό σκηνικό στο ξεκίνημα σχεδόν της παρτιτούρας της πρώτης μουσικής που συνθέτει για τη σκηνή για ένα μπαλέτο παντομίμας ο 18χρονος Τζάκομπο Μέγερμπερ. Τη χρονιά που ολοκληρώνει τις πρώτες σπουδές του στη μουσική πριν φύγει για το Ντάρμστατ όπου θα συνεχίσει. Θα ακούσουμε τη μελωδία κυνηγιού «Ερντεσάς» που ντύνει το σκηνικό γνωριμίας ενός ψαρά και μιας κοπελιάς που μοιράζει γάλα στα σπίτια της περιοχής από το μπαλέτο που θα πει την ιστορία του βουκολικού ειδηλίου τους. «Air de Chasse», δεύτερο μέρος μετά την εισαγωγή από τη μουσική για το μπαλέτο «Der Fischer und das Milchmädchen» του Giacomo Meyerbeer με την ορχήστρα δωματίου της Φιλαρμονικής της Τσεχίας σε διεύθυνση του Dario Salvi.

Αχ, είναι τόσο γαλανός ο ουρανός, στάσου στο παραθύρι σου και κοίτα. Ως τη νύχτα, αργά τη νύχτα, που γυρίζω σπίτι από το κυνήγι. Άλλες σκέψεις είχα στο νου. Θέλω να χορεύω όλη τη νύχτα. Κι όσο γαλανός κι αν είναι ο ουρανός, δεν θα γυρίσω ποτέ να τον κοιτάξω, αν γυρίζεις αργά τη νύχτα από το κυνήγι. Με τους στίχους του Γιώζεφ φον Αχεντόρφ, ο διάλογος του κυνηγού που προτιμά τις συγκινήσεις του δάσους και της αγαπημένης του που θα θέλει να περνά αλλιώς τις νύχτες της, μας φέρουν στο Αμβούργο μεταξύ 1860-1862. Λένε τον καημό τους ένα από 7 ντουέτα με συνοδεία πιάνου του 27χρονου Ιωάννης Μπραμς, όσο διευθύνει μια γυναικεία χοροδία, μελετά συνθέσεις φωνητικής μουσικής παλαιότερων ιστορικών περιόδων και συνθέτει αντίστοιχα έργα. Από τα 4 ντουέτα για δύο φωνές και πιάνο όπως 28 του Ιωάννης Μπραμς, θα ακούσουμε «Der Jäger und sein Liebchen», «Τον κυνηγό και την αγαπημένη του», με τον Dietrich Fischer-Dieskau, την Kerstin Meyer και τον Jörg Demus στο πιάνο.

Ήχος του κόρνου που καλεί σε κυνήγι από τις κοιλάδες και τα δάση του Ρήνου μας φέρνει στο Παρίσι του 1882. Με τους στίχους μπαλάντας από τον προηγούμενο αιώνα του Gottfried August Bürger, φτάνει εδώ η ιστορία ενός κόμι που πηγαίνει για κυνήγι Κυριακή πρωί. Το κόρνο του ακούγεται μαζί με τις καμπάνες που καλούν στην πρωινή λειτουργία, αλλά εκείνος δεν πηγαίνει για προσευχή. Στο γαλήνιο τοπίο αφήνεται στο πάθος του για το κυνήγι. Ξεχνιέται και χάνεται βαθιά στο δάσος. Ξάφνου μια τρομερή φωνή τον καταδικάζει σε αιώνιο κυνήγι. Μόνο που τώρα αυτός θα είναι το θύραμα. Θα τον κυνηγούν οι δαίμονες, οδηγώντας τον στο στόμα της κόλασης. Και εμείς θα ακούσουμε την ιστορία του χωρίς λέξεις, μόνο με τη μουσική του Σεζάρ Φρανκ στο συμφωνικό ποίημα «Ο καταραμένος κυνηγός», Le Chasseur Maudit, με τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης υπό τη διεύθυνση του Alain Antinoglou.

Το πρωί η Λίλα περιπλανιέται έξω με βήμα σταθές και περπατά ανάμεσα στα δέντρα μόνη ονειροπαρμένη. Αλλά να, εκεί πίσω από τους θάμνους, ακούει ένα ξαφνικό σύρσιμο και μπροστά της στέκεται ο θεός του δάσους, με τη γούνα του και τα αστραφτερά του μάτια. Ο αργοπόδαρη όσο ο Ζέφυρος τρέχει μέσα στο δάσος και εκείνος στο κατόπι της. Και η Λίλα μέσα στην αγωνία της αποκαλύπτει τα κρυμμένα μυστικά της νιώτης και της ομορφιάς της. Το τρυφερό της στήθος ξεγυμνώνεται στα φιλιά του ανέμου και ένα από τα λεπτά πόδια της καταλήγει τελείως γυμνό. Προσπαθεί να κρατήσει την αναπνοή της και ακούει τον φαύνο να πλησιάζει. Είναι σε απόγνωση που ήδη να νιώσει την καυτή του ανάσα. Η μοίρα σου είναι με τον φαύνο. Άδικα παλεύεις. Αλλά τότε ένα πονηρό κύμα παρασέρνει τη βοσκοπούλα. Το ορμητικό ποτάμι θα είναι ο τάφος της. Όχι. Η Λίλα σώθηκε. Με ορισμένους από στίχους του Αλεξάνδερ Πούσκιν σε ελεύθερη μετάφραση από τα αγγλικά, ακολουθώντας τον φαύνο που κυνηγά τη βοσκοπούλα, ερχόμαστε στο τρίτο μέρος, τρίτο τραγούδι μιας σουίτας για φωνή και ορχήστρα πάνω σε ποίηματα του Αλεξάνδερ Πούσκιν, σε μια άσκηση σύνθεσης ενορχήστρωσης με την καθοδήγηση του δασκάλου του, του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοβ, ο 23χρονος Ιγκόρ Στραβίνσκι, αφού έχει παρουσιάσει πρώτα τους ήρωες, τη βοσκοπούλα και τον φαύνο, συνθέτει με τις νότες του και τα ηχοχρώματα της συμφωνικής ορχήστρας τη μυθολογική ερωτική καταδίωξη που οδηγεί τη βοσκοπούλα στο χυμαρόδες ποτάμι. Ο χύμαρος στο ποτάμι. Τρίτο μέρος από την σουίτα για φωνή και ορχήστρα «Ο φαύνος και η βοσκοπούλα», όπους 2, του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Με την Λούσι Σέλτον, την The Cleveland Orchestra υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Κνούσεν.

σε βουκολικό σκηνικό που ακούγεται σε αίθουσες συναυλιών, αλλά ίσως και στο πιο γνωστό μπαρ στο Παρίσι του Μεσοπολέμου μεταφερόμαστε τώρα. Γαλήνιο, ανάλαφρο, ιδανικό εδώ το τοπίο της εξοχής, χωρίς το δραματικό βάρος του ρομαντισμού. Σύνθεση νοτών για πιάνο από τη μόνη γυναίκα μιας παρέας συνθετών, την ομάδα των έξι, που γράφουν όλοι μαζί σελίδες της ιστορίας της μουσικής, λιγότερο με τη μουσική τους γλώσσα και περισσότερο με τη στάση τους απέναντι στη μουσική. Θα ακούσουμε το ποιμενικό «Παστοράλ» της Germaine Taillefer, με τον Jean-Louis Beaumandier στο φλάουτο, και τον Ζακ Ρενό στο πιάνο.

Παραμένουμε στο Παρίσι. Τώρα είναι Ιούνιος του 1936. Ο μουσικός προορισμός μας είναι δημιουργία ενός ακόμα μέλους αυτής της ομάδας των έξι που γράφει αυτή την εποχή την ιστορία σε εισαγωγικά νεοκλασικά. Με μουσική του Νταριούς Μιγιό θα ταξιδέψουμε νοτιοανατολικά της Γαλλίας, στην ηλιόλουστη θορυβώδη ενέργεια γιορτή στην εξοχή της επαρχίας της γενέτειράς του, της Προβυγγίας. Με μέρος από μια ορχιστρική σουίτα που φτιάχνει με υλικό από μουσική του για παραστάσεις θεατρικού έργου με θέμα έναν τροβαδούρο του 12ου αιώνα, για το οποίο χρησιμοποίησε λαϊκές μελωδίες του 18ου αιώνα και του συνθέτη Αντρέ Καμπρά, που γεννήθηκε και εκείνος στην Προβυγγία. Θα ακούσουμε το 8ο μέρος, Βιβ, ζωντανό, από την ορχιστρική σουίτα μουσικής για μπαλέτο Suite Provençal, όπως 152, του Νταριούς Μιγιό, με την Εθνική Ορχήστρα της Λίλ υπό τη διεύθυνση του Jean-Claude Cazadesus.

Για τον επόμενο μουσικό προορισμό μας διασχίζουμε τον Ατλαντικό ωκεανό για να διασχίσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ήπειρό της από άκρη σ' άκρη με μουσική. Ακολουθούμε την περίοδο 2006-2008, ένα νέο συνθέτη που με τη σειρά του εμπνέεται και ακολουθεί ταξίδι του δρόμου με τις λέξεις του Jack Kerouac, στις σχεδόν αυτοβιογραφικές διαδρομές με αυτοκίνητο, με τους ήχους της jazz, σχόλιο στην μεταπολεμική κανονικότητα και τακτοποίηση της ζωής, στην αναζήτηση απόκτησης υλικών αγαθών, σε συνεχή κίνηση με την αγωνία των νέων να μην βαλτώσουν. Με αφορμή αυτό το βιβλίο και με τους ήχους της μουσικής της περίοδου που περιγράφει, του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, σε μια σύνθεση για διευρυμένη ορχήστρα πνευστών και κρουστά, που τελικά γίνεται το πρώτο μέρος μιας ιδιαίτερης συμφωνίας, αλλά αυτό είναι ιστορία για άλλη φορά. Τώρα, με τη μουσική του Jonathan Newman, που για τον τίτλο της παίρνει φράση από το βιβλίο του Kerouac, θα ταξιδέψουμε σε όλη τη χώρα, την Ήπειρο που στενάζει, Across the Groaning Continent. Το πρώτο μέρος από τη Συμφωνία του Αριθμός 1, με την ορχήστρα πνευστών James Longan Wind Symphony, σε διεύθυνση του Ramiro Barrera.

Ο δρόμος μας έβγαλε στη Μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης. Μεταξύ του 1994 και 1995, ο Στίβ Ράιχ περπατά στους δρόμους της πόλης με φορητό ψηφιακό εγγραφέα, καταγράφοντας ήχους του δρόμου, σιρήνες, κομπρεσέρ, αποσπάσματα ομιλιών. Και όταν επιστρέφει σπίτι ή στο στούντιο, τα μετατρέπει σε ψηφιακά σάμπλερ, στίγματα, που έπειτα να παράγονται ζωντανά μαζί με τα δικά του επαναλαμβανόμενα ρυθμομελωδικά μοτίβα, που παίζονται με ακουστικά όργανα σε ένα έργο με τρία μέρη. Χαρτογράφηση των ήχων και των ρυθμών της σύγχρονης αστικής ζωής. Εμείς στεκόμαστε με το πρώτο μέρος στο Μανχάταν, σε έναν εμπορικό δρόμο. Ο πολιτής φωνάζει στους περαστικούς να σταματήσουν το κυνήγι της ζωής μόνο για λίγο, για να ρίξουν μια ματιά, να τσεκάρουν το εμπόρευμά του. Check it out! Από το έργο City Life, η ζωή της πόλης, του Steve Reich, με τους μουσικούς του συνόλου Ensemble Modern, σε διεύθυνση του Peter Randall.

επίσης στους δρόμους της Νέας Υόρκης, θα κλείσουμε τη σημερινή μας διαδρομή. Τώρα στο 1943 θα τρέξουμε πίσω από το άγαλμα της θεάς Αφροδίτης που έχει ζωντανέψει και έχει βγει από το μουσείο στους δρόμους, κυνηγώντας όπως εδώ και αιώνες τον έρωτα. Στην ιστορία musical του Broadway, η θεά Αφροδίτη είναι ερωτευμένη με έναν θνητό νέο Ιορκέζο. Αλλά στη σύγχρονη ζωή αυτής της πόλης ήθη και έθιμα έχουν αλλάξει και με τους στίχους του Ogden Nash, η θεά Αφροδίτη αναρωτιέται για τους κανόνες του κυνηγιού του σύγχρονου έρωτα. Και δεν καταλαβαίνει γιατί η αγάπη δημιουργεί αμηχανία. Αχ, πείτε μου, είναι ο έρωτας η αγάπη ακόμα μια δημοφιλής πρόταση ή απλώς μια απαρχαιωμένη τέχνη? Συγχωρέστε με που κάνω αυτή την απλή ερώτηση. Είμαι κι εγώ ξένη εδώ. I'm a stranger here myself. Τραγούδι από το musical One Touch of Venus. Ένα άγγιγμα της Αφροδίτης, του Kurt Weill, με την Anne Sophie von Otter, την Elbe Philharmonie Orchester της ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner.

0: Κάπως έτσι, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και σήμερα στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα ο συνθέτης και δάσκαλος Δημήτρης Μαραγκόπουλος συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Από το τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη και τη Λιλιπούπολη στις γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Τι μένει από μια ζωή μέσα στη μουσική και τι συνεχίζει να αντυχεί μέσα μας. Ευγενή Μέταλλα. Για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η 15 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο τρίτο πρόγραμμα.
3: Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλής Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
5: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστο να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Μπακασιέτας.

Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έργα Ελλήνων συνθετών για δύο κιθάρες, έργα παιγμένα από τρία ελληνικά βεβαίως ντουέτα, το διάσημο επί δεκαετίες και στο εξωτερικό ντουέτο Ευάγγελος Ασημακόπουλος, Λίζα Ζώη και σε άλλα δύο ντουέτα μαθητών τους, το μόνιμο από το ζευγάρι στη ζωή και τη μουσική Αλεξάνδρα Χριστοδήμου, Γιάννης Πετρίδης και το ευκαιριακό, όπως αποδείχθηκε, Μάρο Ραζή, Γιάννης Γιακουμάκης. Ας ξεκινήσουμε όμως από τους δασκάλους, την Λίζα Ζώη και τον Ευάγγελο Ασημακόπουλο, οι οποίοι ξεκίνησαν τις σπουδές τους στο Εθνικό Οδείο με τον Δημήτρη Φάμπα στις αρχές της δεκαετίας του 50. Μετά την αποφύτισή τους με αριστείο, παρακολούθησαν με υποτροφία μαθήματα με τον ντουό Πρέστη Λαγκόγια στη Γαλλία και τον Ανδρέ Σεγόβια στην Ισπανία. Η διδακτική τους δραστηριότητα ξεκίνησε το 1962 στο Εθνικό Οδείο Αθηνών και η καριέρα τους ως ντουέτο το 1963. Μετά το ντεμπούτο τους στη διεθνή σκηνή το 1967, ακολούθησε μεγάλη καριέρα με εκτεταμένες περιοδίες, με εκατοντάδες κονσέρτα, με εμφανίσεις σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και σε μεγάλα φεστιβάλ και με ηχογραφήσεις σε διάφορες εταιρείες. Πολλοί τώρα γνωστοί Έλληνες και ξένοι συνθέτες τους έχουν αφιερώσει έργα τους. Ένα από αυτά τα πολλά έργα και η ρεμπέτικη σουίτα του συνθέτη και κιθαριστή Βασίλη Τενίδη, 1936-2017, σουίτα σε 7 μέρη που βασίζεται σε παραδοσιακούς λαϊκούς ελληνικούς χορούς και τραγούδια. Ακούμε αμέσως το 4ο μέρος αυτής της σουίτας, μια σμυρναϊκή χαμπανέρα.

Από ηχογράφηση του 1996, ο Ευάγγελος Ασημακόπουλος και η Λίζα Ζόη ερμήνευσαν έξοχα την Σμυρναίκη Χαμπανέρα, το τέταρτο δηλαδή μέρος από την επταμερή ρεμπέτικη σουίτα που συνέθεσε ο Βασίλης Τενίδης και αφιέρωσε στο σπουδαίο αυτό κιθαριστικό ντουέτο Ευάγγελος και Λίζα. Μέσα στο ίδιο το άλμπουμ του 1997 με τίτλο Ευάγγελος και Λίζα, Play the Fandango by Antonio Soler, θα βρούμε κι άλλο ένα ακόμα πιο σημαντικό έργο για δύο κιθάρες, τις 10 μινιατούρες, αυτή τη φορά από την πένα του νεοτεριστή διεθνούς φήμης Έλληνα συνθέτη και μαέστρου Θεόδωρου Αντωνίου. 10 Δευτέρου 1935, 26 12 2018. Για την ακρίβεια, αυτή είναι και η πρώτη σύνθεση για δύο κιθάρες του Αντωνίου, έργο γραμμένο βέβαια για τον Ευάγγελο και τη Λίζα. Οι μινιατούρες, αριθμός 2 και 9, είναι αφιερωμένες στον Λέοναρντ Μπέρνστάιν, ενώ αυτές με αριθμό 3, 5 και 6 είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Μάνου Χατζηδάκη. Στην τελευταία μινιατούρα, αριθμός 10, επαναλαμβάνονται τα θέματα και οι ρυθμοί από τις προηγούμενες 9 μινιατούρες. 10 πολύ ενδιαφέρουσες λοιπόν και πολύ εμπνευσμένες μινιατούρες, μια σημαντική προσθήκη στο σύγχρονο ρεπερτόριο της κιθάρας. Ο Ευάγγελος Ασημακόπουλος και η Λίζα Ζόη έχουν και πάλι το λόγο.

Αυτές ήταν οι 10 μινιατούρες που συνέθεσε το 1996 ο Θεόδωρος Αντωνίου και αφιέρωσε στον ντουέτο Λίζα Ζόη και Ευάγγελος Ασημακόπουλος, εδώ παιγμένες με ευαισθησία και δεξιοτεχνία από το ίδιο αυτό διεθνούς φήμης ελληνικό ντουέτο. Η πρώτη σύνθεση για δύο κιθάρες του Αντωνίου εδώ σε ηχογράφηση του 1996 και εμείς περνάμε τώρα σε άλλο ένα ικανότατο ελληνικό κιθαριστικό ντουέτο, ένα από τα καλύτερα ντουέτα της γενιάς τους, από δύο μαθητές του Ασημακόπουλου και τη Ζόη, την Αλεξάνδρα Χριστοδήμου και τον Γιάννη Πετρίδη, με πάμπολες επί δεκαετίες πετυχημένες εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Δισκογραφικά τώρα έχουν ηχογραφήσει δύο άλμπουμ στα οποία ερμηνεύουν πρωτότυπες συνθέσεις, δικές τους μεταγραφές και έργα Ελλήνων συνθετών, ό,τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή και στα άλμπουμ των δασκάλων τους. Μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Mediterranean Echoes θα τους ακούσουμε τώρα στο έργο Soundtracks του γνωστού κιθαριστή, καθηγητή και συνθέτη Κώστα Γρηγορέα, που γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα. Ο ίδιος ο συνθέτης σημειώνει: «Μουσικές για να επενδύσουν τις κινηματογραφικές ταινίες της φαντασίας μου. Ο ήλιος, το φως, η λαμπερή του αντανάκλαση πάνω στα αγαπημένα πρόσωπα. Η νύχτα, μαγική, ερωτική, με τον Χατζηδάκη να σκηνοθετεί πανάκριβες στιγμές ιδανικές. Ο ουρανός μου, ανοιχτός, απέραντος, να ταξιδεύει με τους ανέμους του το δάκρυ της μουσικής της πατρίδας μου». Για τον Γιάννη και την Αλεξάνδρα.

ο ήλιος, η νύχτα, ο ουρανός μου. Αυτά ήταν τα τρία πανέμορφα, μελωδικότατα soundtracks που έγραψε ο Κώστας Γρηγορέας για να επενδύσουν κατάλληλα δικά του κινηματογραφικά όνειρα και αφιέρωσε στην Αλεξάνδρα Χριστοδήμου και στον Γιάννη Πετρίδη. Ερμήνευσαν φυσικά με την ανάλογη ευαισθησία οι δύο τελευταίοι. Ένα εξαίρετο ελληνικό κιθαριστικό ντουέτο εδώ στο δεύτερο άλμπουμ του με τίτλο Mediterranean Echoes και εμείς περνάμε τώρα και σε ένα απόσπασμα από το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «Ραψοδία για δύο κιθάρες». Είδη λοιπόν τα τρία τελευταία, «Τρίγος», «Θερισμός» και «Πανηγύρι», από τα πέντε μέρη του έργου «Ελληνικές αναμνήσεις» του Κυριάκου Τζορτζινάκη, 1950-1989. Ένα από τα αρκετά έργα για δύο κιθάρες του Τζορτζινάκη, γραμμένα για τον ντουέτο Ζώη Ασημακόπουλου. Το 1985, τη προτροπή του Ευάγγελου Ασημακόπουλου, ο Τζορτζινάκης συνθέτει τις ελληνικές αναμνήσεις με ρυθμούς και ηχοχρώματα ελληνικά, φυσικά. Ο ίδιος σημειώνει σχετικά. Είναι μια σειρά εικόνων από ακούσματα και ρίζες που μπορεί συνειδητά να αρνιόμαστε, όμως πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ξεπηδούν ολοζώντανες και μας χαρακτηρίζουν.

Τρίγος, Θερισμός και Πανηγύρι. Τα τρία τελευταία από τα πέντε μέρη του έργου «Ελληνικές αναμνήσεις» που συνέθεσε ο Κυριάκος Τζορτζινάκης στα μέσα της δεκαετίας του 80. Εξαίρετη ερμηνεία εδώ από τον ντουέτο Αλεξάνδρα Χριστοδήμου, Γιάννης Πετρίδης, μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ, εν έτη 1998, με τίτλο «Ραψοδία». Ας μείνουμε όμως ως το τέλος της σημερινής εκπομπής στις συνθέσεις για δύο κιθάρες του Κυριάκου Τζορτζινάκη, αλλάζοντας όμως τώρα κιθαριστικό ντουέτο, για να συναντήσουμε πάντως δύο κιθαριστές που και αυτοί με τη σειρά τους ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο Εθνικό Οδείο της Αθήνας με τον Ευάγγελο Σιμακόπουλο. Μιλάμε βέβαια για την Μάρο Ραζή και τον Γιάννη Γιακουμάκη και το άλμπουμ που ηχογράφησαν το 1985 στην εταιρεία Motivo, αποκλειστικά με έργα για δύο κιθάρες του Τζορτζινάκη. Εμείς θα τους απολαύσουμε σήμερα στο έργο «Μα Γιά» από τα αρχικά των μικρών ονομάτων των κιθαριστών, σε τέσσερα μέρη, ροντό, αντάτζιο, πρέστο, επίλογος. Ο ίδιος ο συνθέτης σημειώνει στο οπισθόφυλλο του άλμπουμ βινιλίου τα εξής. Το «Μάγια» γράφτηκε για τους φίλους και συνεργάτες μου Μάρο Γιάννη. Η προσπάθειά μου ήταν να σκιαγραφίσω το χαρακτήρα τους και τη συμπεριφορά τους. Έτσι, τα δυνατά μέρη υποδηλώνουν τον νεανικό ενθουσιασμό, ενώ τα αργά την αγνότητα και την τρυφερότητα. Τους ευχαριστώ για την άψογη εκτέλεση και την καλλιτεχνική τους σοβαρότητα. «Μα Γιά» λοιπόν του Κυριάκου Τζορτζινάκη από την Μάρο Ραζή και τον Γιάννη Γιακουμάκη.

Ήταν η Μάρο Ραζή και ο Γιάννης Γιακουμάκης στο έργο «Μα, για», που συνέθεσε ειδικά για αυτούς ο κιθαριστής και συνθέτης Κυριάκος Τζοντζινάκης. Μια κιθαριστική μουσική καταγραφή της προσωπικότητας των δύο κιθαριστών μαθήτων του Ευάγγελου Ασημακόπουλου, και εμείς θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με την δεύτερη χρονολογικά σύνθεση του Τζοντζινάκη για δύο κιθάρες, παιγμένη και πάλι με την απαιτούμενη ευαισθησία από την Μάρο Ραζή και τον Γιάννη Γιακουμάκη, ένα τραγούδι χωρίς λόγια που ήταν και το μόνιμο θέμα για ένα πειραματικό θέατρο της Φλωρεντίας. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή «Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα» για το τρίτο πρόγραμμα, και ο Τάσος Μπακασιέτας που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

Κυριάκος Φέτσας, 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Σφέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, η οποία παρέμεινε μέχρι τέλους βαθιά περίεργη για το γεγονός της ζωής. Την ενδιέφερε τι συμβαίνει μέσα μας όταν αγαπάμε, όταν μεγαλώνουμε, όταν το σώμα αλλάζει, όταν ο χρόνος αρχίζει να αποκτάει διαφορετικό βάρος. Αυτή η περιέργεια ήταν η κινητήρια δύναμη της σκέψης της. Τα ποίηματά της μοιάζουν συχνά με αποτέλεσμα αυτής της αδιάκοπης παρατήρησης. Σαν να έθετε επί δεκαετίες την ίδια μεγάλη ερώτηση από διαφορετικές πλευρές. Τι ακριβώς μας συμβαίνει όσο ζούμε?
2: Για να σας πω την αμαρτία μου, κυρία Αγγελάκη, Ρουκ, Κατερίνα, είστε ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο κανόνισα να αφιερώσω μια εκπομπή προτού καν γνωρίσω το έργο του. Διάβασα μετά τα βιβλία σας, σας γνώρισα και λίγο καλύτερα και κατάλαβα τότε πως πολλά θα είχαν να χάσουν οι τηλεθεατές μας αν δεν σας συναντούσαν έστω μέσα από αυτή την εκπομπή. Καλώς ήρθατε.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτά που μου λέτε με αφήνετε πραγματικά άφωνη, γιατί δεν ξέρω εγώ να απαντώ σε τέτοια. Εγώ είμαι της παλαιάς σχολής, όπου οι ποιητές είναι αφανείς και ίσως πολύ αργά κάτι ακουστεί. Οπότε δεν έχω καμία αίσθηση της σχέσης του βιωματικού μου προσώπου με αυτό που κάνω. Είσαστε μια απίθανα μοναδική καινούργια εμπειρία για μένα.
2: Θα ξεκινήσω με αυτή την τετριμένη ερώτηση που πρέπει να σας κυνηγάει σας σκιά εδώ και 42 χρόνια. Από πού προέρχεται λοιπόν αυτό το ρουκ που πάντα συνοδεύει το όνομά σας?
3: Το ρουκ είναι το επίθετο του Rodney Rook. Rodney Rook είναι το όνομα του άντρα μου, του σύζυγου μου, που τον παντρεύτηκα τον Νοέμβριο του 1963 πάνω στην Ακρόπολη, στο μικρό εκκλησάκι που ήταν πάνω από την ταβέρνα.
2: Επιλέξατε να έρθουμε εδώ στην Αίγινα για τη συνέντευξή μας που, όπως λέτε, αποτέλεσε την Ιθάκη του Νίκου Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης όμως έπαιξε και προσωπικό ρόλο στη ζωή σας, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ήταν ο νονός μου. Είχα την τύχη, τη μεγάλη τύχη, να μου βάλει το λάδι, ήταν ο νονός μου. Στο δωμάτιο κάτω που είναι το πιάνο ήταν. Γιατί εκείνη την εποχή βέβαια τα βαφτίσια γινόντουσαν στο σπίτι. Και ήρθε

σε ομολόγηση στον καθρέφτη. Καθρέφτη μου, σε σένα μιλάω. Εσένα έχω μπροστά μου, άλλον κανένα. Οι άνθρωποι, οι φίλοι χάθηκαν. Χάθηκαν από τη ζωή ή χάθηκε το νόημα που έβρισκαν σε μένα. Με κοιτάς, σε κοιτώ, ένα πρόσωπο νεανικό προσπαθώ να θυμηθώ. Ωραίο ποτέ, όμως πάντα εκφραστικό, της μια στιγμής και μόνο. Σ' αγνοούσα τότε και έτρεχα. Λαχάνιαζε το σώμα που μου είχε απομείνει, ανάπηρο από την αρχή. Ήθελα να το εκμεταλλευτώ, να το χαρώ, να φεθώ στον αέρα, στη θάλασσα, στον αμερόληπτο έρωτα. Φιλενάδες μου με τα τέλεια κορμιά που έλαμπαν στον ήλιο. Δεν ζήλεψα ποτέ, δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι οι άνθρωποι κάτι που μου ανήκε μου είχαν ευθερήσει. Και τώρα ήρθε της εξομολόγησης η ώρα. Μικρέ μου καθρέφτη, που τελευταία σε έχω συνέχεια μπροστά μου για να σε συνηθίσω. Σε μισώ, να με συγχωρέσεις. Μίσος τι θα πει δεν ήξερα. Αλλά τώρα να βλέπω το πρόσωπό μου και ξαγριώνομαι ενάντια στη φύση. Μέσα μου βαθιά βέβαια ξέρω ότι ο εχθρός δεν είσαι εσύ, αλλά ο χρόνος. Ο χρόνος όμως θα παραμείνει πάντα ασύλληπτος, αφού τα αμαρτήματά του πάντα για κάποια άλλη στιγμή θα αναβάλλονται, όσο αυτός ακόμα θα διαφεντεύει τη ζωή μου. Καθρέφτη μου, θύμα και εσύ του ανθρώπινου παραλογισμού που ομορφαίνει αυτό που βλέπει για να μην πονέσει για αυτό που είναι. Σε ευχαριστώ που μου παραστέκεσαι και με αφήνεις να σε μισώ.

0: Θυμόσαστε τον ονό Νίκο Καζαντζάκη?
1: Πάρα πολύ αμυδρά, γιατί όταν έφυγε από την Ελλάδα το 1947 ή 1948, δεν είμαι σίγουρη, δεν ξαναγύρισε ποτέ στην Ελλάδα και πέθανε 10 χρόνια μετά το 57 του Αγίου Δημητρίου. Και εγώ η όλη ιδέα ήταν ότι θα τελείωνα το γυμνάσιο και θα πήγαινα να ζήσω μαζί και να πάω στο πανεπιστήμιο. Μεγάλωνα με αυτό το όνειρο να κάτσουμε, να μιλήσουμε, θα το ρωτήσω χίλια πράγματα. Δεν το κατόρθωσα ποτέ. Εν τω μεταξύ είχα γράψει ένα ποίημα που το είχε στείλει εκείνος το Γουδέλη στην καινούργια εποχή, που ήταν ο εκδότης του τότε ο Δήφρος, με ένα φοβερά κολακευτικό γράμμα, τέλος πάντων. Και είναι το ποίημα που λέγαμε προχτές, η μοναξιά, αυτό το πρώτο ποίημα που το έγραψα 16 χρονών. Και έλεγε δημοσιεύεται αυτό το ποίημα, το δημοσιεύεται με βήτα. Και δεν τάξει. Το έγραψε μια κοπέλα που δεν έχει τελειώσει ακόμα το γυμνάσιο.

0: Είναι προφανές πως η ποίησή σας ξεκινάει από μια βιωμένη οδυνηρή εμπειρία και πως ο πόνος περισσότερο από κάθε άλλο συνέστημα καταξίωσε τη μοίρα σας. Αισθανθήκατε ποτέ ότι αν είχατε ζήσει μια διαφορετική ζωή θα είχατε στην ουσία, όχι στην επιφάνεια, γράψει μια διαφορετική ποίηση?
1: Ναι, σίγουρα. Μάλιστα, εάν είχα ζήσει μια διαφορετική ζωή, δεν ξέρω καν αν θα είχα γράψει ποίηση. Μπορεί να ήμουν μια μπαλαρίνα στον Μπολσόε. Αλλά επειδή είναι μια από τις βαθιές μου πεπιθήσεις ότι για την ποίηση, ίσως για όλη την τέχνη, αλλά εγώ μόνο για την ποίηση μπορώ να λογοδοτήσω, δεν μπορώ για όλη την τέχνη, η πηγή της, η ρίζα της, η εκκίνησή της είναι πάντα μια πληγή. Εμένα η πληγή μου ήταν εμφανής, σωματική, αναπηρία του ποδιού. Άλλων οι πληγές είναι πολύ πιο κρυφές, πολύ πιο ψυχολογικές. Αλλά κάποια πληγή πρέπει να έχει το ποίημα για να κουμπίσει, για να αναπτυχθεί. Είναι όπως το νερό, το χώμα, στο φυτό. Η πληγή, η ουλή.

Αντί για στέρι, μια ουλή έλαμπε πάνω από τη γέννησή μου. Η πόνη που δοκίμαζα στο άπικτό μου σώμα πίσω με σπρώχναν στο σκοτάδι της αρχής. Μπουσούλαγα στο τίποτα. Τα δάχτυλα μικρούτικα κράταγαν το θάνατο, μαύρο γυαλιστερό παιχνίδι. Δεν θυμάμαι πώς έγινε κι άνθησα σε πληγή, πώς έμαθα να ισορροπώ ανάμεσα στο πείο και στα ανοιχτά μου μάτια. Μα εκεί που η μάνα μου λογάριαζε πως αν το φύλλω στο νερό θα με έπαιρνε αταξίδευτη το ρέμα του θανάτου, με είδε αναπάντεχα να βγαίνω από τα σκοτάδια. Ποιος ξέρει μέσα σε μια νύχτα τι ανταλλαγές έγιναν, τι έδωσα, τι πήρα, από τι παραιτήθηκα, τι υποσχέθηκα και με κράτησε για υπόλοιπη.

άλλο φορτίο ανάλαβα και κούτσα κούτσα θα το πήγαινα ως το τέλος. Έζησα και άρχισα να παίζω. Με εμπιστοσύνη στριζόμουν στο μηχάνημα και ανέβαινα τις σκάλες. Στο πατάρι έστησα το βασίλειο των ονείρων μου από κομμένα φιγουρίνια. Φλωρεντία την έλεγα τη μαγική μου πόλη. Κυρίες λεπτεπίλεπτες και κύριοι με καπέλο. Στην πορτούλα δίπλα ήταν το καζανάκι του μπάνιου που ξέσπαγε που και που σαν κεραυνός πάνω από τις άειλες συνήθειες των ηρώων μου. Από κάτω ανέβαινε η ζέστα του κόσμου τούτου, η κουζίνα ολόκληρη με μυρωδιές, θορύβους γνωστούς, σπιτικές φωνές. «Τι ώρα είναι, καθάρισες πατάτες?» Η κουζίνα και η χάρτινή μου φαντασία. Τόσο νωρίς λοιπόν χαράζονται οι πόλοι.

0: Πόσο καθοριστικό στοιχείο για την ποιησή σας νομίζετε πως είναι το γεγονός πως είστε γυναίκα?
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να είναι καθοριστικό, και αυτό δεν έχει σχέση με θεωρίες φεμινισμούς και τα λοιπά. Έχει σχέση με τη φύση. Ο άνθρωπος, εάν τύχει και είναι ποιητής, γράφει με τη φύση του. Και η φύση μου είναι γυναίκα. Πιστεύω αν είχα την ευκαιρία να γράφω και να είμαι σκύλος, η φύση μου θα ήταν σκυλίθια. Αν ήμουν Αφρικανός θα φαινότανε, χωρίς εγώ να κάνω καμία προσπάθεια να αποδείξω τίποτα. Στην ποιησή μου θα βγαίνει ότι είμαι Αφρικανή. Η ποιήση είναι ύπαρξη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο εκτός από την ύπαρξή σου. Η γυναίκα, επειδή δίνει τη ζωή, δεν υπάρχει τίποτα το μοναδικό. Υπάρχουν οι επαναλήψεις. Διότι κάθε φορά, κάθε παιδί είναι ένα άλλο μοναδικό. Και δεν έχω ποτέ την αίσθηση του ανεπανάληπτου. Και λέω, μήπως αυτό, ερωτήσεις τις οποίες και εγώ δεν έχω απαντήσει, μήπως αυτό έχει σχέση με τη γυναικεία φύση, η οποία γεννάει τη ζωή, άρα επαναλαμβάνει τη ζωή, άρα δεν υπάρχει το αναπανάληπτο.
0: Σας έκανα αυτή την ερώτηση γιατί σας άκουσα από τη μια να αναγνωρίζετε τον αγώνα της γυναίκας και από την άλλη να μου λέτε πως ποτέ το γένος των γυναικών δεν θα μπορούσε να βγάλει έναν όμηρο ή πως μια γυναικεία ποίηση ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει εθνικός ύμνος.
1: Ναι.
0: Είναι αυτός ο λόγος που το λέτε?
1: Εδώ εκεί πραγματικά σταματάει η λογική και είναι πάλι ίσως το ένστικτο της γυναίκας. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ, όχι να φανταστώ μέσα στην ψυχή μου, όχι με το μυαλό μου μπορώ να φανταστώ τι θες, αλλά μέσα στην ψυχή μου, στον οργανισμό μου, δεν μπορώ να φανταστώ μια γυναίκα όμηρο, μια γυναίκα Σέξπιρ. Γιατί? Και αυτό δεν το έχω απαντήσει. Διότι δεν ξέρω. Και ίσως να είναι και εδώ η ίδια η απάντηση. Δηλαδή το γεγονός ότι έχεις τη δυνατότητα να φέρεις στη ζωή κάθε φορά έναν Σέξπιρ, δεν μπορείς να αισθανθείς ότι εσύ έχεις φτάσει στην θέση του Σέξπιρ, του Ντάντε, του άντρα αυτού. Κάπου η τεράστια μεγαλοφία μέσα στη συνείδηση της γυναίκας, κακώς, κάκιστα, ίσως, έχει συνδεθεί με το ανδρικό. Όπως δεν μπορεί να συλλάβει, ότι μπορεί να συλλάβει χωρίς τον άντρα, δεν μπορεί να συλλάβει ότι μπορεί να υπάρχει η μεγάλη μεγαλοφία που να είναι η γυναίκα.
0: Αν υποθέσουμε πως με ένα μαγικό ραβδάκι θα μπορούσαμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και με το ίδιο ραβδάκι να σας δώσουμε πίσω τα νιάτα σας και μια ομορφιά που σταματάει τα

0: στους δρόμους. Ομορφιά όμως, ενός από αυτά τα μουγκά και ανυπόστατα φωτομοντέλα των τελευταίων τηλεοπτικών μας χρόνων. Θα το προτιμούσατε από όλο αυτό το δινηρό βίωμα που σας οδήγησε στη μεγάλη ποίηση?
1: Θα έδινα τα πάντα για να είχα τα νιάτα μου πίσω, αλλά τα δικά μου νιάτα, που δεν σταματάνε τα αυτοκίνητα, τα οποία με οδήγησαν στην ποίηση. Ορισμένα οδυνηρά βιώματα, όπως τα είπατε, μου γύρισαν τελείως θετικά. Δεύτερο, ναι, θα ήθελα να είχα τα νιάτα πίσω, όμως τα δικά μου νιάτα, τα νιάτα με τη δική μου υπογραφή, να μπορούσα σαν να μην έχω γράψει τίποτα, σαν να μην έχει τίποτα αναγνωριστεί, να ξαναρχίσω από την αρχή. Όχι τα νιάτα του φωτομοντέλου. Δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να τα φανταστώ. Τα δικά μου, ναι. Και να μην έχω κατορθώσει τίποτα και να μην έχω φτάσει πουθενά. Τα δικά μου νιάτα, ναι.

0: ποιοι ήταν οι γονείς σας?
1: Γιάννης Αγγελάκης. Από τη Μικρά Ασία, Ρέγγιο ή το χωριό, Τσανάκαλε. Και Ελένη Σταμάτη, από την Πάτρα. Είναι ίσως τα δύο άκρα του ελληνισμού, η Μικρά Ασία και η κοινωνική Ιταλό τότε Πάτρα. Βέβαια, αυτό που πάντα ξεχνάω να πω είναι ότι οι γονείς μου μπορούσαν να είναι παππούδες μου και γιαγιά μου, παππούς μου και γιαγιά μου. Πηρήξαμε μια γενιά μεταξύ μας. Και καμιά φορά μιλάω και μετά λέω, θα τρελαθούν οι άσμοι. Να φανταστείς, ο πατέρας μου ήταν 2 χρόνια πιο μεγάλος από τον Καζαντζάκη. Είχε γεννηθεί το 1881, ο Καζαντζάκης το 1883. Και η μάνα μου είχε γεννηθεί το 1894. Με έκανε 45 χρόνια εκείνη την εποχή. Και ο πατέρας μου σχεδόν 60. Να κάνεις παιδί πρώτο και τελευταίο βέβαια την εποχή ήταν απίθανο. Και βέβαια η αναπηρία μου, το πόδι μου, δεν έχει σχέση με τη γέννησή μου. Εγώ γεννήθηκα το τέλειο παιδί. Αλλά πάλι λέγαμε συμπτώσεις. Έπαθα σταφυλόκοκο που είναι το ξαδέρφι της πολιομυελίτιδας. Και η άλλη σύμπτωση, δεν ξέρω αν την έχω πει, ότι αν γεννιόμουν 6 μήνες μετά, υπήρχε η πενικυλίνη. Και με μία ένεση θα ήμουν εντάξει. Τίποτα. Λοιπόν, αλλά πάντως η μαμά μου έκανε το τέλειο παιδί.
2: Απολείπειν ο Θεός Αντώνιο. Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί, αόρατος θίασος να περνά, με μουσικές εξαίσιες, με φωνές, την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλευτα θρηνήσεις. Σαν έντιμος από καιρό, αθαραλέως, αποχαιρέτατε την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων, να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έντιμος από καιρό, αθαραλέως, σαν που ταιριάζησε, που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θεάσου και αποχαιρέτατε την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Σήμερα η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ ανήκει στην ιστορία της ελληνικής ποίησης. Για όσους είχαμε την τύχη να τη γνωρίσουμε, παραμένει συγχρόνος ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Μια προσωπικότητα με διάβγεια, χιούμορ, ευαισθησία, τόλμη και βαθιά γνώση της ανθρώπινης ευθραυστότητας. Τα ποίηματά της διασώζουν τον τρόπο με τον οποίο κοίταζε τον κόσμο. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο προσωπικό πράγμα που μπορεί να αφήσει ένας ποιητής. Τον τρόπο που έβλεπε.
2: Ποια νομίζετε ότι είναι η επιρροή της πολυγλωσίας στη ζωή σας, αφού ζήσατε και σπουδάσατε σε αρκετές χώρες, το επάγγελμά σας είναι μεταφράστρια και ο σύζυγός σας Άγγλος, με τον οποίο έχετε ζήσει πάνω από το μισό της ζωής σας?
3: Πολύ πάνω, τότε. Ναι, γιατί 42 χρόνια. Είμαι 66, ναι, σωστά. Φαίνεται ότι κάπου επηρεάζει, εξού και ο τίτλος της τελευταίας μου συλλογής, που είναι «Μεταφράζοντας σε έρωτα τη ζωή το τέλος». Δηλαδή τελικά αυτό που κάνω όλη μου τη ζωή, που μεταφράζω, είτε για να μαγειρέψω το μεσημεριανό και βραδινό, είτε για να δουλέψω, είτε για να βρεθώ με ανθρώπους που με ενδιαφέρουν πραγματικά, τελικά μπήκε μέσα στην ποίηση. Ποίηση δεν έχω γράψει ποτέ κατευθείαν στα αγγλικά, παρά μόνο ένα ποίημα, το οποίο έγινε πολύ πρόσφατα αυτό, και εδώ πάλι περί φημινισμού θα μιλήσουμε. Το ποίημα λέγεται «Η Αόρατη» και τελειώνει «Γιατί είμαι αόρατη και γιατί είμαι γυναίκα». Είναι το πρώτο ποίημα φεμινιστικό που έχω γράψει στη ζωή μου. Είναι το μόνο που έγραψα πρώτη φορά κατευθείαν στα αγγλικά. Και ο σύζυγός μου είναι Άγγλος. Χρειάζεται άλλα συμπεράσματα? Αλλά ενώ καμιά φορά φοβάμαι μήπως έχω χάσει μια μερίδα από τον πλούτο της δικής μου γλώσσας, την οποία παθιασμένα λατρεύω, γιατί εγώ νομίζω ότι τα πάντα είναι γλώσσα, το συναίσθημα είναι γλώσσα, η σκέψη είναι γλώσσα, η αίσθηση των πραγμάτων, όλα περνάνε μέσα από τη γλώσσα, αυτό που αισθανόμαστε, το ότι εγώ όταν πέσω και χτυπήσω και λέω «Οχ!» και άμα είμαι στην Αγγλία θα πάω «Αουτς!» Είναι άλλο το συναίσθημα, όλα χρωματίζονται. Έχω τέτοιο πάθος με τη γλώσσα, με την έννοια της γλώσσας, με την αίσθηση, με την εμπειρία της γλώσσας.
2: Θα ήθελα να μου πείτε τα ονόματα των μεγαλύτερων συγγραφέων που μεταφράσατε στα ελληνικά.
3: Είχα την τύχη να μεταφράζω αριστουργήματα. Επειδή μία από τις γλώσσες μου είναι ρωσικά, οι γλώσσες μου είναι ρωσικά, αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά βέβαια, είχα την τύχη να μου προτείνουνε, γιατί και έχω κάνει Πούσκιν, Μαγιακόφσκι, έχω κάνει τον Ευγένη Ανιέγκυνη, για τον οποίο είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει. Είναι μυθιστόρημα σε στίχο, που έχει γίνει και η όπερα βέβαια η περίφημη. Ευγένη Ανιέγκυνη, Μαγιακόφσκι, Αχμάτοβα, Τσετάεβα, Φορνισιένσκι, Μπρότσκι. Αγγλικά έχω κάνει Ντίλαν Τόμας, έχω κάνει Σέξπιρ.

0: πρόβλημα αυτό της αναπηρίας που ξεκινάει από την αρχή της ζωής σας και σας δίνει την ιδιαίτερη μορφή. Εσείς αποφασίζετε κάποια στιγμή να το κάνετε ποίηση.
1: Δεν μοιράζω εγώ τα χαρτιά της τράπουλας. Έγινε. Δεν ξέρω πώς έγινε.
0: Αποτέλεσε αυτό το τεχνικό σας πρόβλημα εμπόδιο για την απόκτηση ερωτικών εμπειριών?
1: Μπα, καθόλου. Τώρα που σκέφτομαι τα πράγματα εκ των υστέρων, μου κάνει εντύπωση, ενώ τότε που συνέβαιναν δεν μου έκανε εντύπωση, θεωρούσα φυσικό. Και επειδή ίσως το θεωρούσα φυσικό, γι' αυτό δεν είχε φτάσει η στιγμή να στερηθώ, δεν ξέρω. Ποτέ μου δεν στερήθηκα τον έρωτα.
0: Και σας κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί κάπου λέτε, η απουσία είναι το θέμα της ζωής μου. Απουσία από τη ζωή, κλάματα βγαίνουν στο χαρτί και η φυσική οδύνη του σώματος που στερείται. Κι όμως, στις πιο πολλές φωτογραφίες, χαμογελάτε χαρούμενοι.
1: Ναι, το σώμα που στερείται δεν εννοώ το δικό μου σώμα επειδή είναι πληγωμένο στερείται. Όταν κάποιος σου έχει φύγει και σου λείπει. Αυτή η στέρηση, η φυσική στέρηση, η φυσική ερωτική στέρηση. Και αυτά τα κλάματα βγαίνουν στο χάρτη και βγαίνει το ποίημα όταν ο άλλος λείπει. Πιστεύω απόλυτα στη φύση του ανθρώπου. Γιατί να μην γελάς? Για να κάνεις το σοβαρό, να σε πάρουν για ποιητή? Βλέπεις κάτι μούτρα τέτοια? Κάτσε. Πόσων καρατίων νομίζετε ότι είστε?

0: αρέσει αυτός ο στίχος σας που λέει «Υπάρχουν μυστικά που μόνο χάνοντας τα μαθαίνεις». Τι είναι αυτό που χάσατε για να μαθαίνετε εσείς?
1: Έχασα μερικά πλάσματα που αγαπούσα στη ζωή τούτη και βασικά έχασα την νιώτη μου. Και η έννοια της απώλειας, θα έλεγα μάλιστα ότι δεν είναι τόσο συνυφασμένη με την νιώτη όσο που είναι μέσα στη ζωή. Και νομίζω ότι η ενασχόληση με την ποίηση κάπου σε τραβάει και την παρατηρείς περισσότερο παρά αν κάνεις μια άλλη δουλειά. Η απώλεια. Αλλά άμα το ξέρεις, είναι θρίαμβος αυτή η σταθερή απώλεια. Διότι το ξέρεις, μπαίνει μέσα στο σύστημά σου και το εκμεταλλεύεσαι βέβαια για να γράψεις το ποίημα.

0: θα περίμενε επίσης κάποιος, ιδιαίτερα λόγω της αναπηρίας σας, να είστε ιδιαίτερα θρήσκα. Κι όμως, λέτε κάπου, δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω τους θρήσκους ποιητές. Ποια είναι η επαφή σας με τη θρησκεία και το Θεό?
1: Η επαφή μου με αυτό που δεν υπάρχει ή που δεν πιστεύω ότι υπάρχει είναι πάρα πολύ έντονη. Πιστεύω ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου, μέσα στη φύση του ανθρώπινου μυαλού, είναι η συνεχής ερώτηση τι είναι η ζωή, γιατί η ζωή, πού πάμε, υπάρχει Θεός. Οι ερωτήσεις αυτές αρνούμε να δεχτώ ότι είναι αποκλειστικό της των θεοσεβούμενων, των πιστών και των θρήσκων. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί έπεφτα τη νύχτα να κοιμηθώ, έλεγα καληνύχτα στη μαμά μου και στον μπαμπά μου και στο έλεγα, υπάρχει, τι είναι αυτό Θεός και τι, δεν θα υπάρχω κάποτε. Δεν θυμάμαι ποτέ, κάτω από 10. Με αυτό έχω ζήσει και δεν νομίζω ότι μπορεί άνθρωπος να λέει ότι έχει μια έντονη σχέση με την ποιήση, εάν αυτά δεν είναι τα ερωτήματα. Δεν θυμάμαι ποτέ να μην ήταν αυτά συνέχεια όλη μέρα μες στο μυαλό μου. Δεν είμαι θρήσκα. Όχι. Δεν πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας κάποιος θα δώσει το μεροκάματο εκεί πάνω. Όχι. Αλλά αυτό το μυστήριο το οποίο θρέφω και αυτό θρέφεται και το ίδιο είναι αυτό που θρέφει όλη μου τη δημιουργικότητα, νομίζω, στο βάθος.
0: Και το χρήμα, τι ρόλο έπαιξε, παίζει το χρήμα στη
1: αυτό
0: ζωή?
1: Αυτό θα πει από το μη πτώση από το Θεό στο χρήμα. Εγώ λέω τελευταία ότι το χρήμα είναι ο καινούριος μονοθεϊσμός. Ίσως θα είναι η μόνη φορά που θα πω κάτι απροκάλυπτα, χωρίς ίσως μήπως και διαβαθμίσεις. Το μισό! Θα μου πεις, εάν πεινούσες δεν το μισούσες. Θα το αγαπούσα όσο για να φάω. Περισσότερο όχι. Μισώ όλη αυτή την κατεύθυνση μιας ολόκληρης χώρας, μιας ολόκληρης ζωής, μιας ολόκληρης σκέψης πάνω σε αυτό. Μισώ όταν βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν καμία ανάγκη και δεν πρόκειται να πεινάσουν ποτέ, να λένε συνέχεια πόσο κάνει και πόσο κάνει. Όταν πρωτάρχιζε ο τουρισμός στην Ελλάδα, στα μέσα της δεκαετίας του 50, εδώ στην Αίγινα που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τα φιστίκια μας, όταν άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι τουρίστες και ο Κλεάνθης είχε ένα μπάγκο με φιστικά και στο λιμάνι και όπως έβγαιναν, το πιέναν και λέγαν «How much?». Και ο Κλεάνθης, τότε που δεν είχε ακόμα επηρεαστεί από τον μονοθεϊσμό του χρήματος, στο τέλος έχασε την υπομονή του, πετάει τα φιστικά κάτω και λέει «Ωχ, βράδυ αδερφέ», λέει, «και εσύ από τους χαουμάτσιδες είσαι». Και έγινε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που βγήκανε μετά. Και άλλοι και άλλοι. Όλοι χαουμάτσιδες. Γιατί? Αυτό που είπατε πριν μ' άρεσε πολύ. Ασχολούμαστε με την τιμή και δεν ξέρουμε την αξία. Αυτό που είπες είναι καταπληκτικό.

0: Βλέπω πως στο σπίτι σας η πιο μοντέρνα συσκευή που υπάρχει είναι η τηλεόραση. Δεν λαχταρίσατε ποτέ να αποκτήσετε όλα αυτά τα αγαθά του πολιτισμού?
1: Είναι δύσκολη η ερώτηση. Η απάντηση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Το μόνο που μπορώ να πω είναι η παλιά αγγλική παροιμία: δεν μπορείς να διδάξεις ένα γέρο σκύλο καινούρια κόλπα. Δεν ήμουνα ποτέ καλή με τα μηχανήματα, δεν είχα ποτέ καλή σχέση με τα μηχανήματα. Δεν ξέρω, είναι ένα από τα πολύ ζωτικά, ζωντανά και καίγοντα ερωτήματα της ζωής μου σήμερα. Δεν έχω απάντηση. Θα ήθελα να μην είμαι τελείως κουριασμένη και να μπω, αλλά δεν νομίζω. Μπορεί το πολύ πολύ να έχω ένα email. Αν έχω.

0: Τόσο καταπληκτικό χιούμορ στην καθημερινότητά σας. Κι όμως, ούτε μια σταγόνα χιούμορ στα γραπτά σας. Γιατί?
1: Όπως και όλες οι άλλες ερωτήσεις που μου έχετε κάνει, είναι μια απίθανη σύμπτωση, ή μάλλον η μεγαλοφία σας ή η ιδιοφία σας. Το έχω και εγώ αναρωτηθεί πάρα πολύ συχνά αυτό. Γι' αυτό τόσο πανηγυρικά σας έδωσα το μικρό κειμενάκι που δεν είναι ποίημα, μεσημεριανό και βραδινό. Δεν ξέρω. Είναι περίεργο. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Και ένα από τα πράγματα που με ενοχλεί στην μεταμοντέρνα, ξέρω, μα και οι τίτλοι διάφοροι και αυτοί με ενοχλούν, αγγλική αμερικάνικη ποιήση, είναι αυτό το χιουμοράκι που είναι, ας μου επιτραπεί η αίσθηση, ότι είναι μια εύκολη λύση. Γιατί είναι πολύ ωραίο να λες, να πούμε, ξέρω εγώ, χαχαχαχα, όταν δεν ξέρεις να κλάψεις.

0: Έχετε κάποιο παράπονο από την πολιτεία? Σας θεωρούν μεγάλη ποιήτρια πάντως. Κάτι είναι και αυτό. Δεν είναι?
1: Κανένα παράπονο από την πολιτεία. Δεν είχα ποτέ τίποτα από την πολιτεία, ούτε να ζητήσω. Ένα από τα ελάχιστα πράγματα για τα οποία είμαι περήφανη στη ζωή μου είναι ότι ήμουν δημόσιος υπάλληλος μόλις αποφύτησα από τη Γενέβη και 7 μήνες μετά μπήκα κατευθείαν μεταφραστής και διερμηνέας στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγαλίαση, το γέλιο, το καλαμπούρι και την έκπληξη στα πρόσωπα. Εκείνη την εποχή να παραιτηθείς από δημόσιος υπάλληλος και να πεις ευχαριστώ, δεν θα πάρω άλλο. Μπορούσα να το κρατήσω μια ζωή αυτό. Και δεν ξέρω.
0: Θα είχατε σήμερα μια μεγάλη σύνταξη?
1: Ναι.
0: Θα είχατε το αρνάκι σας το...
1: Ναι, λοιπόν, από το δημόσιο δεν έχω κανένα παράπονο απολύτως. Ούτε βλέπω καμία σχέση με αυτό που κάνω το δημόσιο. Θα ήθελα βέβαια...
0: Το διπλό μισθό, λέω.
1: Ναι, το διπλό μισθό.
0: Το Μάη με το Στεφάνι σας.
1: Και τη διπλή κηδεία, ναι. Το φαντάζει το σαγρό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή η ιστορία είναι ότι γνώρισα τον άντρα μου στα 24 και αμέσως πήγαμε Αγγλία, παντρευτήκαμε και είναι Αγγλέζος όπως είπα. Αλλά ήμουν 22-23 χρονών, μόλις είχα γυρίσει από Γενέβη. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ την ατμόσφαιρα σε αυτό το γραφείο με τον προϊστάμενο και τους άλλους προϊσταμένους να μαζεύονται το πρωί. Και θυμάμαι την απίθανη σειρά ανεκδότων. Λέγανε ανέκδοτα. Πολύ γλυκείς άνθρωποι, συμπαθέστε, δεν είχα τίποτα. Και εγώ ήμουν σε ένα τραπεζάκι και είχα ποίηματα, Μποντλέρ και λοιπά στο τραπεζάκι μου και προσπαθούσα να κάνω τη μετάφραση και τα λοιπά. Ήμουν η μόνη που προσπαθούσα να κάνω κάτι. Χαλαμπούρι παίρνει να βγει και εδώ και εδώ. Μετά έμπαινε ο άλλος ο οποίος πουλάγε πράγματα εξώ. Και λέγω, μα τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, καμία ατμόσφαιρα να πούμε.
0: Είναι σαν να μου λέτε ότι το αντίθετο της προκοπής είναι το δημοσιοϋπαλληλίκη.
1: Ήταν τότε, εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα, μισό αιώνα μετά. Όχι και μισό, αλλά σχεδόν.
0: Είναι αυτό που λέει ο Ιονέσκο, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν αστείευεται ποτέ, αλλά λέει ανέκδοτο.
1: Το οποίο δεν κελάει κανείς.

0: Σας άκουσα κάποια στιγμή να τραγουδάτε ωραία. Θα μου πείτε ένα ρεφρέν που σας αρέσει ακαπέλα.
1: Αν ήμουν Θεός, αν ήμουν Θεός, θα σου δίνα καρδιά να μ' αγαπούσες. Και βράδυ και πρωί, για μένα την καρδιά μου θα σκορπούσες. Παραδείγματος χάρη.

0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Μπορούσε να αγγίξει ένα βαθύ ζήτημα η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ με μια φράση που ακουγόταν σχεδόν καθημερινή. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και στην ανθρώπινη παρουσία της. Δεν υποίρχε απόσταση ανάμεσα στη μεγάλη ποιήτρια και στον άνθρωπο που συνομιλούσε μαζί σου. Η ευφυΐα χωρίς επίδειξη, το χιούμορ, η αμεσότητα, η επίγνωση της ανθρώπινης ευθραυστότητας και μια σταθερή περιέργεια για τη ζωή.
2: Κάνετε κάτι για να αρέσετε στην νεολαία?
3: Όχι, εκτός από το ότι κολακεύω κατά κόρον. Γιατί μ' αρέσει η νεολαία. Αλλά δεν ξέρω. Εγώ, όπως είπαμε πριν, για μένα το μεγαλύτερο μπιζού είναι να είσαι νέος. Δεν υπάρχει άλλο. Αλλά τώρα μου κάνει εντύπωση και είναι ίσως ένα πράγμα που θα πρέπει να καταθέσω ως μεγάλη χαρά. Όταν έρχονται νέοι ποιητές και μου λένε πράγματα πάρα πολύ ωραία και μου δίνουν τα ποιήματά τους. Και αυτό συμβαίνει τελευταία πάρα πολύ συχνά και δεν ξέρω πώς να πω πόσο μεγάλη χαρά μου δίνει. Η ποιήση στην Ελλάδα, νέοι άνθρωποι 21, 22, 19, είναι τέτοιου επίπεδου που μου κάνει τεράστια εντύπωση και επίσης ότι όχι μόνο γράφουν, αλλά έχουν και ελπίδες να εκδοθούν, ενώ να πούμε αν ήταν στο Λονδίνο δεν είχαν καμία ελπίδα, αποκλείεται. Αυτή η πραγματική ζωή, ύπαρξη που υπάρχει στη χώρα μας, στην ποιήση, είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσω ποτέ να επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ, σχεδόν μοναδικό φαινόμενο. Και είναι αυτό, τρελαίνω από τη χαρά μου. Τη Μεγάλη Παρασκευή η Παναγιά ξαναγίνεται το πρόσωπο της ημέρας και η δική μου η μάνα ξεμαρμαρώνει. Δεν φοράει πια εκείνο το ροζ που τη θάψανε και ούτε κατεβαίνει όλο ένα με το κουτί της μαζί. Τη Μεγάλη Παρασκευή η μάνα μου ζωντανή, ζεστή σαν το κερί, φοράει το τετριμένο και μαζί το άλλο. Το νύχι της το πρώτο τελευταίο, παχουλό στις άκρες σαν το δικό μου, άγνωστη όταν κρυφοσκεφόταν και κρυφοαμάρτανε μακριά μου, σαν να αρχίζει τον ατέλειο το θάνατό της, με βασανίζει. Η κληρονόμη της μάνας είναι τα πράγματα. Μα εγώ τρίβω τη μουσούδα μου στα πράγματα σαν γάτα που λέρωσε στο σαλόνι. Καταπίνω με τα νιωμένη τα σάλια και τα λάτια μου και τρέχω να κρυφτώ στην πάνω σκάλα το μεγάλο ελουροειδές. Την ανεβαίνω με κουτρουβαλάει, τη σκαρφαλώνω και με φτύνει. Κάει και το πλατή σκαλό, κοπήκαν τα σκοινιά. Μαζεύτηκαν στην άκρη της τρύπας τα φοβερά σκαθάρια. Μάνα, κινδυνεύω, αιωνία σου η μνήμη. Κινδυνεύω πολύ, αιωνία σου η μνήμη.

0: ήθελα να μου πείτε ένα βιβλίο που σας άλλαξε τη ζωή.
1: Καβάφης είναι μεγάλη μου λατρεία. Ο Καβάφης είναι αυτός που μου συνοδέψει όλη μου τη ζωή. Και όταν με τα χρόνια, κάθε φορά που ξαναγυρίζω στα ποίηματα, κοιτάω. Και λέω, μα είναι δυνατόν, 8 χρονών, δεν έχω την αίσθηση ότι «Α, αυτό εννοούσε, τώρα το καταλαβαίνω». Ποτέ! Δεν είναι καταβλητικό.
0: Θυμόσαστε να μου πείτε λίγο από την Ιθάκη.
1: Θα βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη. Να φιέσαι, να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος δρόμος. Σου τέλος. Κι αν φτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση γνώση, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν.

0: Χαιρετώ τη γενναία συνάδελφο Κατερίνα. Σας έγραψε τότε στο γράμμα του ο Καζαντζάκης, που γρήγορα θα πιάσει την πένα να με παραμερίσει. Τράβα να περάσω τόπο στους νέους, θα μου πει, και εγώ θα της δώσω την ευχή μου να με ξεπεράσει. Εσείς, κυρία Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, σε ποιον θα αφήσετε την ευχή σας να σας ξεπεράσει φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο?
1: Δεν έχω συναντήσει όλους τους νέους, όσο γίνεται πιο παθιασμένους με την ποιήση. Δεν έχω κανένα συγκεκριμένο άτομο.

0: Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Διατήρησε μέχρι τέλους αυτή την πνευματική νεότητα. Η σκέψη της δεν έμοιαζε εγκατεστημένη σε έτοιμες απαντήσεις. Επέστρεφε στα ίδια θεμελιώδη ζητήματα και τα έβλεπε κάθε φορά από καινούργια γωνία. Ίσως γι' αυτό η ποιησή της δεν απέκτησε ποτέ τη μυρωδιά της αυτάρεσκης σοφίας. Τιμή Σένεκεν για την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Από το Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.
1: Στο δάσος, μέσα από τα φύλλα σίδα, μέσα από τα νερά σίδα, στο φως των φύλων, στα φύλλα των νερών, μέσα από τα νερά φεγγάρια, στις λίμνες, στους καταράχτες είδα, στις λίμνες που φτιάχνει το φως, στους καταράχτες που κατρακυλάει το φως γύρω από το σώμα σου. Ερχόσουν προς το άνοιγμα των δέντρων, πατώντας, πετώντας, πάνω από σταλαγματιές, γυαλιστερές θοπίες, στο ανυπόταχτο μαύρο της νύχτας. Α, η νύχτα αχνίζει πίσω από τους ώμους σου, αχνίζει σε φτερούγες και λάμπει μυστηριακό ένα τρίγωνο στο στήθος σου. Στόχος εκθαμβωτικός της ωραιότητας. Απ' την πελούζα τα πολυτρίχια, ως ψηλά σου στεφάνους των υπέρτατων κλάδων, το άνω διάζωμα της τρέλας μες στη φύση, τις φωνές των σβολιασμένων νεκρών, την πηγή της πηγής, το αβάσταχτο πουλί της θλίψης ακούω με τη δική σου τη φωνή που ανεβαίνει από τα βάθη, εκεί που η χολή και η ψυχή ομόφωνα αρνιούνται να πεθάνουν. Ό,τι δικό σου παραλυρεί στα σίδεντρα, στις χλωερές αυτοκρατορίες των ονείρων, στις περίλαμπρες σιωπές του κισού, στις φτέρεις τις βουβές συγκοπές, στις κρασάτες λιγοθυμιές των φθινοπορεινών φύλων. Το νόημά σου αναβλύζει ότι καμιά ζωή δεν είναι πιο δυνατή από τον πόθο, καμιά πράξη πιο τελειωτική από την ποίηση. Εκεί που μ' άγγιξες, εκεί που άνθησα, εκεί που πήγα να πεθάνω, εκεί από που σε καλώ λατρεύοντας τη φύση σου την άλλη, εκεί που σταυρώθηκα, εκεί που μαρτύρησα για την ραϊδένια σου τη χάρη, εκεί που ο έρωτας λαφρύς μα με βαρύτατες συνέπειες στα νερά. Ατίθασε στην ομοτέλεια του πραγματικού, πες μου πως θα σε δω ξανά στα ξέφωτα να βγαίνεις, με τα λιγνά σου πόδια τυλιγμένα στις γλυσίνες, με σπέρμα πουλιών στις ρίζες των μαλλιών σου. Εσύ που φαίνεις στον ουρανό που χάσα ώρες κοιτώντας από το παράθυρο τα κοράκια να αλλάζουν κατοικία, εσύ που λες τις λέξεις σαν να σαν άγριοι κατηφέδες στις πλαγιές, εσύ που λάμπεις χίλια λόγος, εσύ ο υπέρτατος οργανισμός της ποίησης στο ρέμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ηθοποιό και δάσκαλο υποκριτικής Μιλτιάδη Φιορέντζη. Ηθοποιός χαμηλής έντασης και μεγάλης πυκνότητας, λεπτολόγος της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στη φωνή, στο σώμα και στη σιωπή, αναζητά την ακριβή θερμοκρασία του ανθρώπου πάνω σε σκηνή, μετατρέποντας την πειθαρχία σε ελευθερία και την ελευθερία σε μέτρο. Τιμή Σένεκεν για τον ηθοποιό Μιλτιάδη Φιορέντζη. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι, από το Τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζουμε τον κύκλο μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων και όπως αρχίσαμε στην προηγούμενη εκπομπή ακούμε συμφωνίες Μπετόβεν που ηχογράφησε το 1935 ο Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική Συμφωνική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, σήμερα Φιλαρμονική Νέας Υόρκης. Οι ερμηνείες αυτές αποκαταστάθηκαν πρόσφατα. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε πρώτα την ποιμενική συμφωνία χωρίς το αργό δεύτερο μέρος που ακούσαμε ήδη. Πρώτο μέρος, Allegro ma non troppo.

Και τώρα η 8η συμφωνία του Μπετόβεν, πάντα με το Σκανίνι και ορχήστρα της Νέας Υόρκης, από συναυλία του 1936. Πρώτο μέρος, Allegro Vivace con Brio.

0: Εδώ, με απόσπασμα από την πρόβα του Κοριολανού με το Σκανίνι, τελειώσαμε. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο. Αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, 1945-2026. Μουσική για το θέατρο. Άμλετ, του Βίλιαμ Σέξπιρ. Πρώτο μέρος. Μουσική σύνθεση, Κυριάκος Φέτσας. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φιλές και φιλοί του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η 12η εκπομπή μας με δισκογραφικές εργασίες, καθώς και ραδιοφωνικές και ζωντανές ηχογραφήσεις του Γερμανού μαέστρου Wilhelm Furtwängler. Θα ακούσουμε τη συμφωνία Deutsch 944, γνωστή με την επωνυμία «Η Μεγάλη» του Franz Schubert. Γραμμένη την περίοδο 1825-26, είναι η τελευταία ολοκληρωμένη συμφωνία του Schubert. Το 1828, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του, σε ηλικία 31 μόλις ετών, ο συνθέτης πρόλαβε να γράψει τα σκίτσα μίας δέκατης συμφωνίας σε ρε μίζωνα που παρέμεινε ημιτελής. Η παρούσα συμφωνία φαίνεται πως δεν παρουσιάστηκε δημόσια κατά τη διάρκεια της ζωής του Schubert, παρόλο που αφιερώθηκε στην εταιρεία των φίλων της μουσικής της Βιέννης. Όπως όλες οι συμφωνίες του συνθέτη, δημοσιεύτηκε μετά θανάτια. Το 1838, μία δεκαετία μετά τον θάνατο του Schubert, ο Ρόμπερτ Σούμαν ταξίδεψε στη Βιέννη και παρέλαβε ένα χειρόγραφο της συμφωνίας από τον αδελφό του συνθέτη Φέρντιναντ Schubert. Μετά την πρεμιέρα που δόθηκε στη Λειψία τον Μάρτιο του 1839 από την ορχήστρα Gewandhaus υπό τον Φίλιξ Μέντελσον, ο Σούμαν έγραψε εγκομιαστική κριτική για τη συμφωνία. Η ορχήστρα περιλαμβάνει 2 φλάουτα, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, 2 κόρνα, 2 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, τυμπάνα και χόρτα. Ακούμε το πρώτο μέρος. Αντάντε, αλέγκρο, μανόν, τρόπο, ποιου μότο, σε ντομίζωνα. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία εν έτη 1951. Εκτός από την ερμηνεία που θα ακούσουμε, η εκτενής δισκογραφία του μυθικού μαέστρου περιλαμβάνει άλλες 5 ηχογραφήσεις της συμφωνίας από το 1942 ως το 1953, 3 με τη φιλαρμονική του Βερολίνου και 2 με τη φιλαρμονική της Βιέννης.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της συμφωνίας Deutsche 944, γνωστής με την επωνυμία «Η Μεγάλη» του Franz Schubert. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, «Andante con moto se la elasona».

ήταν το δεύτερο μέρος της συμφωνίας Deutsche 944, γνωστής με την επωνυμία «Η Μεγάλη» του Franz Schubert. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, σκέρτσο με ένδειξη Allegro Vivace και τρίο σε ντο μίζωνα και λα μίζωνα αντίστοιχα. Η Φιλαρμονική του Βερολίνου και ο μαέστρος Wilhelm Furtwängler έχουν και πάλι τον λόγο από δισκογραφική εργασία εν έτη 1951.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της συμφωνίας Deutsch 944, γνωστή με την επωνυμία «Η Μεγάλη» του Franz Schubert. Ακολουθεί το φινάλε με ένδειξη Allegro Vivace σε ντο μείζωμα.

0: Ακούσαμε τη συμφωνία Deutsch 944, γνωστή με την επωνυμία «Η Μεγάλη» του Franz Schubert. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διεύθυνε ο Wilhelm Furtwängler από δισκογραφική εργασία εν έτη 1951. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η Γωνία του Συλλέκτη», που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Κασελάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Ο συνθέτης της εβδομάδας, Κυριάκος Φέτσας. Ήχησε παρόντος μέλλοντος. Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 3 με 4 το μεσημέρι. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Το μέγα θέμα της ψυχής έχει απασχολήσει τον άνθρωπο από τα πρώτα στάδια του πολιτισμού του. Και στις πολύ πρωτόγονες κοινωνίες ακόμη διαπιστώνουμε την αντίληψη ότι υπάρχει κάτι πέρα από τα ορατά και από τα σώματα, αλλά σαφώς υπαρκτό και κάποτε μάλιστα θεωρείται ότι διέπει το σύμπαν. Η 10η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας.

Ακούσαμε «Το βράδυ» σε μουσική Μάνου Αβαράκη και βεβαίως ποίηση Κώστα Καριωτάκη με του Σταύρο Λάντσια πιάνο, Ντίνο Μάνο κοντραμπάσο, Μάνο Αβαράκη φυσαρμόνικα και Ναταλία Κοτσάνη ενορχίστρωση και τραγούδι. Είμαι ο Γιώργος Νη Φλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Στέλιος Εφεντάκης στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε παλαιότερους πολιτισμούς, προγενέστερους του ελληνικού, όπως τον Αιγυπτιακό, υπάρχει η πίστη ότι η ανθρώπινη ψυχή συνεχίζει τη ζωή της και μετά τον θάνατο του σώματος και αφού κριθεί από αυστηρούς και αδέκαστους κριτές, αμείβεται ή τιμωρείται ανάλογα με τις πράξεις της στο διάστημα της προηγούμενης ζωής της. Από την Ανατολή, μάλιστα, προέρχεται η πίστη για τη μετεμψύχωση, ότι η ψυχή ζει αλλεπάλληλους βίους μεταβαίνοντας διαδοχικά σε διαφορετικά σώματα ανθρώπων ή ζώων έως ότου εξαγνιστεί πλήρως από τα προηγούμενα σφάλματά της. Σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου και ποίηση Ανδρέα Κάλβου από την τρίτη οδή εις θάνατον εις τούτον των ναών με τον Θοδωρή Οικονόμου πιάνο και την Ιωάννα Φόρτη τραγούδι.

Οι δοξασίες αυτές, περί αέναης, άφθαρτης ψυχής, επηρέασαν τις πεποιθήσεις των Ελλήνων στην αρχαιότητα. Στον Όμηρο, η ψυχή, σαν σκιά σχεδόν άειλη, αφού εγκαταλείψει το σώμα, συνεχίζει τη ζωή της στο ζωφερό βασίλειο του Άδη. Οι πρώτοι φιλοσοφικοί προβληματισμοί σχετικά με την ψυχή διατυπώνονται από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους στο διάστημα του 6ου και του 5ου αιώνα π.Χ. Τότε διαμορφώνονται διάφορες θεωρίες όπου σε γενικές γραμμές αναγνωρίζεται η ανωτερότητα της ψυχής σε σχέση με το σώμα, η δυσκολία του ορισμού της και εκφράζονται διαφορετικές απόψεις για την αθανασία ή την θνητότητά της.

Ακούσαμε το τραγούδι «Βραδινή αρμονία» σε μουσική Κωστή Κριτσοτάκη. Η ποίηση του Σαρλ Μποντλέρ σε μετάφραση Γεώργιου Σιμηριώτη. Η ερμηνεία της Μάτας Κατσούλη. Κατά τον Πλάτωνα, σώμα και ψυχή αποτελούν ξεχωριστές υποστάσεις. Η ψυχή, αθάνατη, ζει φυλακισμένη μέσα στο θνητό σώμα. Έχει όμως τη δυνατότητα, με την άσκηση της φιλοσοφίας, να απελευθερωθεί και να γνωρίσει την αλήθεια και την αληθινή ευτυχία στον κόσμο των ιδεών. Σε μουσική Δημήτρη Κογιάννη και ποίηση Κωστή Παλαμά από το δεύτερο βιβλίο της συλλογής του ποιητή «Περάσματα και χαιρετισμοί», «Η ψυχή». Παίζει πλήκτρα και ερμηνεύει η Τόνια Λάπα.

Για τον Αριστοτέλη, ψυχή δεν έχει μόνο ο άνθρωπος, αλλά όλα τα έμβια όντα. Ψυχή και σώμα είναι αλληλένδετα και αναπόσπαστα το ένα από το άλλο. Η ψυχή, επομένως, φθήρεται μαζί με το σώμα. Μοναδική εξαίρεση, χαρακτηριστικό αποκλειστικά του ανθρώπου, ο ποιητικός νους, που είναι αθάνατος και αποτελεί το θεϊκό μέρος του. Από τον μεγάλο αιρετικό του Δημήτρη Παπαδημητρίου, Άλμπατρος, η ποίηση και εδώ του Σαρλ Μποντλέρ, σε μετάφραση ποιητική απόδοση του Αλέξανδρου Μπάρα, ερμηνεύει η Βερόνικα Δαβάκη.

Πλάτων και Αριστοτέλης ερεύνησαν επίσης την ανθρώπινη ψυχικότητα, τη σύσταση και τις λειτουργίες της ψυχής, τα ψυχικά γεγονότα και τα πάθη που συχνά διχάζουν την ψυχή και ταράσουν την αρμονία της. Ο Πλάτωνας διακρίνει τριαδική σύσταση της ψυχής σε λογιστικών, επιθυμητικών και θυμοειδές. Ο Αριστοτέλης προβάλλει την αντιπαράθεση του έλογου με το άλογο μέρος της ψυχής. Με τις ψυχείς τα πάθη ασχολήθηκαν και οι ποιητές, κυρίως από τον 5ο αιώνα π.Χ. και μετά, όταν το ενδιαφέρον στράφηκε στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ιδιαίτερα ο Ευρυπίδης από τους τραγικούς εισδύει βαθύτερα στην ψυχή των ηρώων του, προσπαθώντας να κατανοήσει τα κίνητρα των πράξεών τους, μάλιστα όταν αυτές αποβαίνουν άδικες και ανώσιες. Με ρεαλιστικό τρόπο προβάλλει την τρικυμία που ταράσει την ψυχή των ανθρώπων και τους καθιστά έρμεα των παθών τους. Στη συνέχεια, η αθλία ψυχή καθήμενη. Μουσική Σπυρίδων Ξύνδας. Ποίηση Διονύσιος Σολωμός. Με την Έλλη Σεμιτέκολο, πιάνο, και τον βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο.

Ακούσαμε μόλις σε μουσική Δημήτρη Μαραμή και στίχους του Σωτήρη Τριβιζά, βασισμένους στον λόγο του Ευρυπίδη, το τραγούδι «Μύδια» με τη Σαβίνα Γιαννάτου. Στην τραγωδία έχουμε για πρώτη φορά ψυχολογική ανάλυση των συναισθημάτων των προσώπων και αναζήτηση των αιτίων της δράσης τους. Μέσα από διαλόγους, μονολόγους και κομμούς αποκαλύπτεται η εσωτερική ζωή και αντανακλάται η αγωνία και η οδύνη των τραγικών ηρώων, καθώς αυτοί συγκρούονται με άλλους ανθρώπους αλλά και με υπέρτερες δυνάμεις όπως με τους θεούς και με τη μοίρα. Αντιμετωπίζουν τραγικά διλήμματα, συγκλονίζονται από πάθη της ψυχής που δεν μπορούν να ελέγξουν και που τους οδηγούν σε αδιέξοδες καταστάσεις και συχνά στον όλεθρο. Από τη μουσική που έγραψε η Ελένη Καραίνδρου για την παράσταση «Μύδια» του Ευρυπίδη του 2011 σε μετάφραση Γιώργου Χειμωνά και σκηνοθεσία Αντώνη Αντίπα, θα ακούσουμε «Του έρωτα μέγα κακό» και «Μη σκοτώσεις τα παιδιά σου». Ο χορός με κορυφαία την Πινελόπη Σεργουνιώτη.

Ειδικά στον Ευρυπίδη, οι ψυχικές παρορμήσεις και τα πάθη της ψυχής που αδυνατεί να ελέγξει το λογικό δημιουργούν εκρηκτικές και ολέθριες καταστάσεις. Η μύδια, προδομένη σε κατάσταση παραφροσύνης, διαπράττει το πιο ανώσιο και αφύσικο έγκλημα να σκοτώσει τα παιδιά της για να εκδικηθεί τον Ιάσονα. Η Ηλέκτρα δεν διστάζει στιγμή να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ως ηθικός αυτουργός τον φόνο της μητέρας της. Το πάθος της για εκδίκηση το μεταγγίζει και στον Ορέστη, που γίνεται ο εκτελεστής. Και οι δυο τους παραλυρούν μετά το φόνο της μητέρας τους με άρρωστη από τις τύψεις ψυχή. Και η ψυχή της Φέδρας, φλεγόμενη από ερωτικό πάθος προς τον πρόγονό της Υπόλυτο, την οδηγεί σε μια σειρά από ενέργειες που καταλήγουν στην ακραία πράξη της αυτοκτονίας, αλλά και στη συκοφαντία του αγαπημένου της, πράγμα που επιφέρει και τον δικό του θάνατο. Οι πράξεις και τα κίνητρα των ηρώων του Ευρυπίδη αναλύονται λεπτομερώς και οι χαρακτήρες περιγράφονται σε βάθος. «Ο δί των δακρύων» και «Αγαπημένε μου, η ψυχή σου πλανιέται» από τη μουσική της Ελένης Καραΐνδρου για τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση ΚΧ Μύρη. Εδώ, σε ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η Καμεράτα υπό τον Αλέξανδρο Μιράτ και η Χοροδία της ΕΡΤ υπό τον Αντώνη Κοντογεωργίου. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

Η 10η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Η περιψυχής έρευνα συνδέεται άμεσα με το μεγάλο θέμα της παιδείας, αφού η παιδεία είναι αγωγή της ψυχής. Κύριο έργο της παιδείας είναι η διάπλαση της ανθρώπινης προσωπικότητας προς ανάπτυξη αισθαντικότητας και νοημοσύνης, έλογης θεληματικότητας και στερεής ηθικότητας, ιδιωτήτων συστατικών αληθινής ελευθερίας, του εξαίσιου αυτού ανθρώπινου χαρίσματος. Εύλογα και ονομάζεται η παιδεία στο κύριο έργο της ανθρωπιστική. Πρώτο μέλημα της παιδείας είναι δηλαδή να διαπλάσει τον άνθρωπο καθεαυτόν ως κάτι αυτάξιο και να τον καταστήσει ικανό για το ζήν και το ευζήν. Να κατεργαστεί άρα τον σωματοψυχικό δυναμισμό του με την πλαστουργική δύναμη των αγαθών του πολιτισμού. Κωνσταντίνος Γιώτα Δεσποτόπουλος. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος, ημέρες Τρίτου, 1982-1994. Συνεργάτες του συνθέτη καταγράφουν ιστορίες από τη συνοδοιπορία τους στο Τρίτο με διευθυντή τον Κυριάκο Φέτσα. 5η 15 Οκτωβρίου 10 με 12 ώρα βραδινή, στην πρώτη εκπομπή, ακούμε τους Γιάννη Σιγλέτο, Νέλη Σεμιτέκολο, Βαγγέλη Κατσούλη, Ανδρέα Ρικάκη, Σάκη Παπαδημητρίου, Κορνήλιο Διαμαντόπουλο, Νίκο Κυπουργό, Νίκη Τσιρώνη. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.
1: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Και η Τιθία εγέννησε στον ωκεανό τους ποταμούς με τα νερά τα γοργοστρόβιλα, τον ήλο και τον ελφιό και τον ηριδανό το βαθιστρόβιλο και το στριμώνα και το μέανδρο και τον ομορφορέματο τον ίστρο, το φάσι και το ρίσο και τον αχελό τον ασημοκύματο, τον έστω και το ροδίο και τον αλιάκμονα και τον επτάπορο, τον γρανικό, τον έσυπο και τον σιμόεντα το θεϊκό, τον ποινιό, τον έρμο και τον κάικο τον ομορφόρο και το σαγκάριο, το λάδωνα και τον παρθένιο, τον έβινο, τον άρδισκο και τέλος το θεϊκό το σκάμανδρο.

Μα υπάρχουν κι άλλοι τόσοι ποταμοί, με ρέματα βουερά, παιδιά του ωκεανού που γέννησε υπότμια τη θεία. Είναι πολύ κοπιαστικό τα ονόματα όλων να ραδιάσει ανθρώπου γνώση. Ξέρουν τον καθένα αυτοί που ολόγυρά του κατοικούν.

0: 3.000 γιους για να ιτηθείς, η μεγάλη νερομάνα. Γλυκά νερά που αναβλίζουν από τα σπλάχνα της τα ορεινά και ευθύς απομακρύνονται. Όπως τα νεογέννητα φίδια που δεν έχουν ανάγκη την προστασία και τη βοήθεια της μητέρας τους, έτσι και οι νεαροί ποταμοί απορρέουν χωρίς καθυστέρηση, αναζητώντας τη θάλασσα και τον πατέρα ωκεανό. Δέσμοι της βαρύτητας κατηφορίζουν ενστικτοδός, διατηρώντας ίσως μια λαχτάρα για τα ψηλώματα που αφήνουν.
1: Πορτοκαλιές όχθες, κυτρινισμένα φύλλα παγγίζουν το νερό. Αυτό το ποτάμι που φιδοσέρνεται στον κάμπο είναι η ζωή μου. Ήρεμο και αργό, ένα βουβό πάθος. Πυρετός για τη θάλασσα, μια λαχτάρα για τα ψηλώματα που άφησε για πάντα.
0: Κυλούν οι νέοι ποταμοί επάνω στο αφράτο χώμα. Χαράζουν πορεία ανάμεσα σε πέτρες και δέντρα. Εφιώς ελίσσονται. Παρακάμπτουν λόφους, με ανδρίζουν γύρω από μεγάλους βράχους, ανοιχνεύουν αυλάκια, διαβρώνουν τη γη. Έτσι βρίσκουν τα πατήματά τους. Χτίζουν την κήτη και τις όχθες τους και ανδρώνονται.
1: Το ποτάμι κυλά και τραγουδάει. Το πανέμορφο ποτάμι, γαλήνιο και γελαστό. Κυλά πάνω από τον τελικάτο, υγρό και σκονισμένο κρεβάτι του και η λευκή αφρή του είναι ένα χρυσό πάπλωμα. Ο τιτάνιος ύφαλος πλένει τα γρανιτικά του πλευρά μέσα στα λιτά νερά σου. Ω, μοναχικό ποτάμι, και κάθισε στις όχθες σου.
0: Ακαταμάχητο το τραγούδι του μοναχικού γαλήνιου ποταμού. Προκαλεί το τραγούδι της φευγάτης ψυχής που θέλγεται από τα κύματα και τα κλωθογυρίσματα του υγρού ταξιδιού.

0: Βουαίροι και αφρισμένοι κατέρχονται στις απότομες πλαγιές. Ήρεμοι όγκοι ρευστής δύναμης μεταμορφώνονται στα ισιώματα. Κάποτε κάποιοι συναντώνται, ενώνονται και συνεχίζουν το ταξίδι προς τον ωκεανό αδελφωμένοι, πάντα κατερχόμενοι. Το αντίθετο θα ήταν εξωφρενικό και ακριβώς αυτό δηλώνει ο χορός στη μύδια του Ευρυπίδη, σχολιάζοντας την απόφαση της προδομένης μάγισσας να σκοτώσει τον άπιστο Ιάσωνα και τη νέα του σύζυγο. Αν ο ποταμόν ιερών χορούσει παγιέ και δίκα και πάντα πάλι στρέφεται, αν δράσει μεν δόλιε βουλέ, θεόν δουκέτη πίστης άραρε. Ήρθαν καιροί που τα ιερά ποτάμια τώρα πίσω ανηφορίζουν και η δικαιοσύνη κι όλα πια στ' αντίθετα γυρίζουν. Δόλιες οι σκέψεις των ανδρών και των θεών η πίστης έχει σαλέψει. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπως η Νέδα, η Έρκυνα, η Στίξ, η Λίθη, οι ποταμοί προσωποποιούνται σε αρσενικά πνεύματα. Για τα λίγα θηλυκά υπάρχουν οι σχετικές ερμηνείες. Η Λίθη ανήκει στη γενιά του Χάους. Είναι κόρη της Νυκτός και δίνει το όνομά της σε πηγή του κάτω κόσμου και συνεκδοχικά και στον ποταμό που πηγάζει από αυτήν. Τα νερά της έχουν τη φωνή των λησμονούντων, των νεκρών που έχουν πιει από αυτά για να ξεχάσουν την επίγεια ζωή τους.
1: Περνούσε ποταμός κατά από το σπίτι και όταν τη νύχτα κλείνανε τα μάτια και έσβηνε φού η μητέρα το καντήλι, ακούγαμε βοές νερών πολλών, βόγκους των δέντρων που ξερίζωνε το ρέμα, κρογμούς πουλιών που τρόμαζε ο αχός και απόμακρα φωνές που μας καλούσαν από τη χώρα των λησμονημένων.
0: Η Στίξ είναι μία φοβερή ωκεανίδα, στιγερή. Το όνομά της και μόνο γεννά τρόμο. Γίνεται σύζυγος του Πάλαντα, γιου του Κρύου και της Ευρυβίας, και μαζί του αποκτά τη νίκη, το κράτος, τον ζήλο και τη βία, τέκνα δεινά, που μαζί με τη μητέρα τους συμπαρατάσσονται με τους Ολυμπίους κατά την τιτανομαχία. Όταν ο Δίας έρχεται στην εξουσία, ανταμείβει τη Στίγα, ονοματίζοντας από αυτήν την πηγή του Άδη, στα νερά της οποίας ορκίζονται οι θεοί. Από εκεί πηγάζει και ο ποταμός που επίσης λαβαίνει το όνομά της. Η Έρκυνα είναι κόρη του Μάντη και αρχιτέκτονα Τροφονίου και φίλη της Περσεφόνης.
2: Η Λιβαδιά χωρίζεται από το άλσος του Τροφονίου από τον ποταμό Έρκυνα. Λένε ότι εδώ η Έρκυνα, όταν έπαιζε με την κόρη, τη θυγατέρα της Δήμητρας, κρατούσε μια χήνα που της ξέφυγε. Το πουλί πέταξε σε μια σπηλιά και κρύφτηκε κάτω από μια πέτρα. Η κόρη πήκε και πήρε το πουλί. Το νερό κυλούσε, λένε, κάτω από το μέρος όπου η κόρη σήκωσε την πέτρα και γι' αυτό το ποτάμι έλαβε το όνομα Έρκυνα. Στην όχθη του ποταμού υπάρχει ναός της Έρκυνας, στον οποίο βρίσκεται μια κοπέλα που κρατά μια χήνα στην αγκαλιά της. Στη σπηλιά υπάρχουν οι πηγές του ποταμού και όρθια αγάλματα και φίδια είναι κουλουριασμένα γύρω από τα σκύπτρα τους. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι τα αγάλματα είναι του Ασκληπιού και της Υγείας, αλλά μπορεί να είναι ο Τροφόνιος και η Έρκυνα, γιατί πιστεύουν ότι τα φίδια είναι ιερά για τον Τροφόνιο, όπως και για τον Ασκληπιό.
0: Έτσι δικαιολογείται το θηλυκό όνομα του ποταμού, στα νερά του οποίου λούζονται και καθαίρονται όσοι προσέρχονται για χρησμό στο μαντίο του Τροφονίου. Προφανώς ο μύθος της Έρκυνας αποτελεί μια βιωτική εκδοχή της απαγωγής της κόρης, με τη χήνα να αντικαθιστά τον Νάρκισο και το θαμμένο ρέμα το σημείο εισόδου στον κάτω κόσμο. Κατά τον Ισύχιο δε, εκεί τελούνται τα Ερκίνια, εορτή αφιερωμένη στη Δήμητρα, μητέρα της Περσεφόνης. Η Νέδα είναι επίσης μία ωκεανίδα. Σε αυτήν, κατά μία αρκαδική παράδοση, εμπιστεύεται η Ρέα το νεογέννητο Δία.
2: Το μεγάλο χέρι της τεντώνοντας ψηλά η θεά, το όρος με το σκύπτρο χτύπησε και εκείνο τότε σ' άνοιξε πολύ και μέγα ρεύμα χύθηκε. Και αφού σου δρόσισε το δέρμα, βασιλιά, σε φάσκιωσε και σε έδωσε στην Έδα να σε πάει στις Κρήτης της Σπηλιάν, εκεί κρυφά να μεγαλώσεις, κοντά στην πιο σεβάσμια από τις νύμφες που έκανε τότε τη μαμή και πρώτη στη γενιά της, ύστερα από τη Στίγα και από τη Φιλήρα. Ούτε άφησε να πλήρωτη η θεά τη χάρη εκείνη, και το ρεύμα εκείνο Νέδα ονόμασε, και ξέχυλο στην πόλη των Καυκόνων που ονομάζουν Λέπρεο, με το ρεύμα του Νηρέα απαντιέται και είναι το παλαιότατο από τα νερά που πίνουν οι απόγονοι της Λικαόνιας Άρκτου.
0: Το όρος που σχίζει η Ρέα με το σκύπτρο της και από το οποίο αναβλύζει το ρέμα είναι η Ιθώμη, που κατά την εκδοχή των Μεσσηνίων ονομάζεται έτσι από την ομώνυμη νύμφη, μαζί με την οποία η Νέδα λούζει στα νερά της τον Δία. Εκτός από αυτές τις θηλυκές εξαιρέσεις, οι ποταμοί ενσαρκώνονται πάντα σε αρσενικές θεότητες, ιδωμένες ως γονιμοποιά στοιχεία της γης, σπερματικές ροές που την κάνουν έφορο, καρποφόρο, ικανή να γεννά και να θρέφει όλα τα πλάσματα. Κάθε κυματισμός τους είναι ένας πρόλογος για βλάστηση, τόσο όσο τα δέντρα να παίζουν σαν όργανα, μουσική στο πέρασμά τους.
1: Είναι ένα ποτάμι γεμάτο κοριτσίστικα γέλια. Ψήθυροι ανοίγουν τα φτερά τους. Στεναγμοί παιδιών που κάποτε δεν στρέψαμε για να τα δούμε. Είναι ένα ζώο μαγνητικό και λίο που ψάχνει ακούραστο το πέλαγος. Ένα κονσέρτο κρουστών. Ένα αντάντε για φλάουτο και τσέλο. Η Λεύκα, η άρπα. Η φλαμουριά, η βιόλα. Στο κόκκινο πλευρό μου, χίλιες μικρές ρίζες, ένα σιλέντσιο λυπημένων εγχόρδων που βαθιά μέσα μου σφαδάζουν και διψούν να πλεχτούν με ό,τι δικό μου. Είναι η ασίγαστη φωνή της γης. Είναι μια γλώσσα για τα γλυπτά της πέτρας. Μια λίμα που λιμάρει μέταλλα και ξύλα. Μια μηχανή που σκάβει. Είναι μια γένα, μια μυστική αναγγελία, με το έφωνο σώμα που ψιθυρίζει το τραγούδι μας. Γονατίζει, προσεύχεται στο φλεγόμενο του άστρο, αγαθό, ακαταμάχητο. Κάθε κυματισμός του είναι ένας πρόλογος για βλάστηση, μια αργόσυρτη προσευχή στην αιώνια πορεία. Μέσα και έξω, μαστραπές στο φεγγίτι.
0: Δεν συντελούν πάντα, όμως, οι ποτάμιες ροές τη βλάστηση. Όταν ο Δίας αποφασίζει να καταστρέψει τους αλαζόνες θνητούς με κατακλυσμό, ο ουρανός κατακριμνίζεται και, σαν να μην είναι αυτό αρκετό, ο Ολύμπιος ηγέτης ζητεί από τον αδελφό του, άρχοντα των υδάτων, να συμβάλλει στο έργο του. Τότε ο Ποσειδών καλεί τους ποταμούς να αφήσουν αχαλήνοτα τα ρεύματά τους.
2: Ουδέ αρκέστη στον ουρανό του η οργή του Δία, αλλά εκείνον ο αδελφός του και η ανοχέτης με επίκουρα νερά βοηθάει. Ποταμούς τούτος καλεί. Σε εκείνους, αφού εμπήκαν μες στα παλάτια του δικού τους κυρίου, λέει: «Δεν είναι ανάγκη ο ίδιος τώρα να κάνω χρήση τρανής ορμήνιας. Τις δικές σας δυνάμεις χύστε. Έτσι είναι ανάγκη. Τα δικά σας σπίτια ανοίξτε. Μετακινήστε τα προχώματα και όλα τα ηνία στα ρεύματά σας εσείς αφήστε. Πρόσταξε». Εκείνοι έρχονται πάλι και των πηγών τους τα στόμια ευρύνουν και με πορεία αφηνιασμένοι όλοι κυλούνε προς τα πελάγη. Χτύπησε ο ίδιος με τη δική του τρία τη γη και εκείνη σύστηκε και από το σεισμό της άνοιξε αμέσως στα νερά νέους δρόμους. Όσοι ποταμοί επλημμυρίσαν, ρέουν διαμέσου ανοιχτών κάμπων και με τα στάχια, μαζί με δέντρα και με τα κτίνη και τους ανθρώπους και τις οικίες με τα ιερά τους και τα δυτά τους, όλα τα συναρπάζουν.
0: Άλλοτε πάλι οι ποταμοί αρπάζουν και παρασύρουν με δική τους πρωτοβουλία, όπως τότε που ο Αχιλλέας, έξαλλος μετά τον θάνατο του Πατρόκλου, καταδιώκει τους Τρώες χτυπώντας και σφάζοντας αδιακρίτως. Αποθυριωμένος ο γιος της Θέτιδας σκοτώνει και πετά τον Λυκάωνα στον Σκάμανδρο. Ο ποταμός φουσκώνει, κυνηγά τον Αχιλλέα να τον πνίξει.

0: σκότωσε. Έξω τους πέταγε, στις όχθες σαν ταύρος μουκανίζοντας, ενώ τους ζωντανούς τους γλίτωνε βαθιά στα ήσυχα νερά του, τους έκρυβε μες τα κυλώματα από τις μεγάλες δίνες. Συνάμα αφρίζοντας, κύμα φρικτό στον Αχιλέα σήκωσε. Πέφτοντας πάνω στην ασπίδα του, πίσω τον έσπρωχνε το ρεύμα. Τα πόδια του δεν έβρισκαν πάτημα πια να στηριχτούν. Θεός ο μέγας ποταμός δεν έλεγε να σταματήσει. Μαύρος και μελανός τον έπαιρνε από πίσω τον θείο Αχιλέα να κόψει θέλοντας τη φόρα του, να σώσει από το θάνατο τους Τρώες. Ακάθεκτος και φοβερός, με πάταγο ερχόταν κατά πάνω του. Τίναζε κορυφώνοντας κύμα πελώριο, ενώ συνάμα φώναξε να τον ακούσει ο Σιμώης. «Δώσε κι εσύ ένα χέρι, όσο μπορείς πιο γρήγορα, δυνάμωσε το ρεύμα σου από όλες τις πηγές, φούσκωσε και τα ξεροπόταμα, κύμα μεγάλο σήκωσε, κούτσουρα και λιθάρια να βογκούν με πάταγο, να σταματήσει αυτός ο ξέφρενος που μοιάζει με Θεό».
1: Μια φορά τουλάχιστον ένας ποταμός τίνει ότα ευήκοα στις οικεσίες ενός θνητού, εκείνου του πολύπλανκτου που θαλάσσιο κύμα έχει συντρίψει τη σχεδία του και ορμά να πνίξει και τον ίδιο. Με τη βοήθεια της Αθηνάς φθάνει ο Οδυσσέας, κολυμπώντας από την άγρια θάλασσα, στο δέλτα ποταμού Καλλίρωου και τον οικετεύει για τη ζωή του.
0: «Επάκουσε όποιος κι αν είσαι, ποταμέ βασιλικέ μου. Προσπέφτω, χίλιες φορές παρακαλώ σε γλίτωσέ με από την απειλή του Ποσειδόνιου Πελάγου. Πρέπει, πιστεύω, και οι αθάνατοι θεοί να τον σπλαγνίζονται όποιον παραδαρμένος του ζητά το ελαιός τους. Ένας που έπαθε πολλά κι εγώ. Τώρα, στα γόνατά σου πέφτω, ποταμέ μου, ζητώ να με λύσεις, βασιλιά μου. Οικέτη σου είμαι και το ομολογώ». Ευχήθηκε και ευθύς ο ποταμός ανέκοψε το ρέμα. Σταμάτησε το κύμα. Μπροστά του τα νερά γαλήνεψε. Τον πήρε και τον έσωσε στις εκβολές του.

Μα τώρα εσύ μιλώντας εμπρός στο βασιλιά και τ' άσπρο δέντρο ακούγοντας στα δώματα, μιλώντας με τον τρόπο που μιλούν οι ζωντανοί θυμοί σου. Στη θάλασσα οι πνιγμένοι ταξιδεύοντας, γυρεύουν την πατρίδα τους και όλο κοιτάνε

Η ελληνική αρχαιότητα οραματίζεται τα φυσικά στοιχεία ως ανθρωπόμορφες οντότητες και έτσι τα αποδίδει στην τέχνη και στη λογοτεχνία. Οι ποτάμιες θεότητες, αν δεν απεικονίζονται εξ ολοκλήρου με ανθρώπινη μόρφη, παρουσιάζονται ως μιξογενή όντα με σώμα ταύρου ή δράκοντα και κεφαλή ανθρώπου. Ο ταύρος συμβολίζει την ορμή των ρευμάτων και ο δράκος την ελικοειδή διαδρομή τους. Μολονότι οι ποταμοί ανήκουν στις ομαδικές θεότητες, είναι πολλοί οι επώνυμοι με ατομικούς ρόλους στους μυθολογικούς κύκλους. Εμπλέκονται σε πολέμους, μάχες, καταδιώξεις, ερωτικές ιστορίες, ιδρύουν πόλεις, δίνουν το όνομά τους σε περιοχές, φέρνουν στη ζωή τρανούς απογόνους. Η ελληνική σκέψη έχει αναλωθεί πολύ επάνω στις ποτάμιες ροές, ως σύμβολα του χρόνου και της ζωής που κυλούν ανεπιστρεπτοί. Τα πάντα ρή, τα πάντα χωρί και ουδέν μένει, αποφαίνεται ο Ηράκλητος, ορίζοντας την έννοια της παροδικότητας και της συνεχούς αλλαγής. Και αυτός, ο πιο γνωστός του ίσως στοχασμός, δεν είναι ο μοναδικός τον οποίο εμπνέεται από τη ροή των ποταμών. «Ποταμό γάρ ουκ έστιν εμβίνε δις το αυτό», λέει σε άλλη περίπτωση. «Δεν γίνεται να μπούμε δύο φορές στον ίδιο ποταμό, του νερού ή του χρόνου».

0: Είμαστε ο χρόνος. Εκείνοι είμαστε η περίφημη παραβολή του σκοτεινού Ηράκλειτου. Είμαστε το νερό, όχι το σκληρό διαμάντι. Αυτό που χάνεται, όχι αυτό που μένει. Είμαστε το ποτάμι και ο Έλληνας εκείνος που κοιτάζεται στο ποτάμι. Η αντανάκλασή του αλλάζει στο νερό του εναλλασσόμενου καθρέφτη, στο κρίσταλο που αλλάζει σαν τη φωτιά. Είμαστε το μάταιο προκαθορισμένο ποτάμι, όπως κυλά προς τη θάλασσα. Το σκέπασε η σκιά. Όλα μας αποχαιρετούν, όλα μακραίνουν. Η μνήμη δεν εξαργυρώνει το νομισμά της. Κι ασφαλώς κάτι υπάρχει που απομένει. Κι ασφαλώς κάτι υπάρχει που θρηνεί.
1: Ακούστηκαν η Ειρήνη Παπά στο παραδοσιακό τραγούδι «Ο ποταμός», διασκευασμένο από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ο Άγης Γευτόπουλος σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα κείμενα. Θεογονία του Ισιώδου σε μετάφραση του Παναγή Λεκατσά. Ελλάδος περιήγησης του Παυσανία. Ισδία, ύμνο του Καλλιμάχου σε μετάφραση του Θανάση Παπαθανασόπουλου. Μεταμορφώσεις του Οβιδίου σε μετάφραση του Θεοδόρου Τσοχαλή. Και Ιλιάδα και Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη. Η Μάρα Καλούδη στα ποίηματα. Το ποτάμι του Τόλι Νικηφόρου. Τα ποτάμια του Ανδρέα Ζαρμπαλά. Περνούσε ποταμός του Ορέστη Αλεξάκη. Ποτάμι του Μανώλη Πρατικάκη. Είναι τα ποτάμια του Χόρχε Λουίς Μπόρχες σε μετάφραση του Δημήτρη Καλοκύρη. Ο Ιωάννης Γκρούμπα από τη Βιέννη στη σύνθεσή του «Ο ποταμός λύθη». Ο Τόλ Γκατρές από την Κωνσταντινούπολη στη σύνθεσή του «Σκαμάνδρος». Η Σαβίνα Γιαννάτου στο ποίημα του Τάκη Συνόπουλου «Ο Οδυσσέας στο ποτάμι», μελοποιημένο από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Την τελευταία αμελοποίητη στροφή ανέγνωσε η Μάρα Καλούδη. Το γαλλικό σχήμα Ηράκλειτος στο κομμάτι τους «Ποταμό γάρ ουκέστην εμβίνε δις το αυτό», εμπνευσμένο από το απόφθεγμα του Ηρακλήτου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθον αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Ακούτε τρίτο. Κυριάκος Φέτσας. Ηχήσει παρόντος μέλλοντος, ημέρες τρίτου, 1982-1994. Συνεργάτες του συνθέτη καταγράφουν ιστορίες από τη συνοδοιπορία τους στο τρίτο με διευθυντή τον Κυριάκο Σφέτσα. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 10 με 12, ώρα βραδινή, στη δεύτερη εκπομπή ακούμε τους Νίκο Βαλκάνο, Μενέλαο Καραμαγκιόλη, Λάμπρο Λιάβα, Γεωργία Τάτσι, Γιώργο Μονεμβασίτη, Χρήστο Τσανάκα, Γιώργο Μητρόπουλο, Λόλα Νταϊφά. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
1: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας τις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Έρνε ντόχνανι, κουίντετο με πιάνο, αριθμός 2, το έργο 26 σε μη ηφεσιελάσσονα. Ερμηνεύει το ensemble Ράρο.

0: ακούσαμε το δεύτερο κουιντέτο με πιάνο, το έργο 26 του Έρνε Ντόχνανι. Ερμήνευσε το Ensemble Raro. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Κλασικά τρίτο.

Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Ντένις Ζαχαρόπουλος, 1952-2026. Μια συνάντηση το 2024 με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου στην εποχή των εικόνων. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι αφιερωμένη στη μνήμη του.

0: είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Έχω δίπλα μου τον Ντένι Ζαχαρόπουλο. Συνωνυμία, ρωτάνε πολύ. Ο ίδιος απαντάει. Συγγένεια, συμπάθεια, συμπόρευση. Λοιπόν, για να φύγω από τη συνωνυμία, που για τους περισσότερους από όσους μας ακούτε ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει συγγένεια αιματική, θα πάω όμως σε αυτό το οποίο έχει καθορίσει ουσιαστικά το διάλογό μας όλα αυτά τα χρόνια. Για μένα ο Ντένις Ζαχαρόπουλος, όπως και για πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες που μένουν στην Ελλάδα, είναι ένα πρόσωπο μυθικό, και ειδικά τα χρόνια που ζούσε στο εξωτερικό, γιατί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του το έχει ζήσει στη Γαλλία και σε άλλα μέρη, αλλά στη Γαλλία ειδικά έχει και έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Ήταν ο ιδρυτής, διευθυντής των δραστηριοτήτων που έγιναν στο Κέρκενεκ στη Γαλλία. Ένα διάστημα συνεργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας. Και πέρα από αυτά τα θεσμικά, τα οποία αν θέλετε είναι και ένα είδος συγκυριών μιας εποχής, ο Ντένις Ζαχαρόπουλος έχει διαμορφώσει έναν τρόπο θέασης της ιστορίας της τέχνης, παλαιότερης και νεότερης, και όχι μόνο της εικαστικής ιστορίας της τέχνης, της μουσικής, του θεάτρου, πολλών πραγμάτων που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη έννοια του πολιτισμού του ανθρώπου. Είναι λοιπόν σήμερα κοντά μου όχι με κάποια ιδιότητα που αυτή τη στιγμή μπορώ να σας ανακοινώσω, αλλά με την ιδιότητα ενός πνευματικού ανθρώπου, ενός αγαπητότατου φίλου στους καλλιτέχνες και στους νεότερους ιστορικούς τέχνης, που έχει να μας πει πολλά, γιατί οι ερωτήσεις που θα του κάνω θα ανοίξουν τέτοια ζητήματα. Πολλά και ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω. Ντένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
0: Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε την απόψινή μας συνάντηση, γιατί πολλές έχουμε κάνει σε διάφορους τόπους και χρόνους, με μια γενική σου αίσθηση, έτσι καθώς πέρασαν τα χρόνια και ξέρεις, μεγαλώνοντας και κοιτώντας πίσω, ανακαλύπτουμε ότι εκεί που ξεκινήσαμε καλά ήταν, αλλά και εδώ που φτάσαμε, ίσως ενδεχομένως εκείνη η αρχή έχει κάνει τα πράγματα να τα βλέπουμε όπως τα βλέπουμε τώρα. Τι συμβαίνει με σένα, τι βλέπεις αυτή τη στιγμή σε σχέση και με τη δική σου την πορεία, εμπειρία και όλα αυτά που είπα προηγουμένως?
1: Ομολογώ ότι για να δει κανείς πρέπει να έχει εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο ένα χώρο ή ένα τόπο πάνω από τον οποίο βλέπει. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω είναι ότι ούτε ο χώρος ούτε ο τόπος δεν υπάρχει από τον οποίο μπορεί να δει κανείς. Νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς βρισκόμαστε εκκρεμείς. Δηλαδή είμαστε σε ένα ενδιάμεσο χώρο, ο οποίος χρονικά δικαιολογείται και από τις ιστορικές αλλαγές που έχουν γίνει, αλλά καθαρά χωρικά είναι τελείως προβληματικός. Είναι προβληματικός γιατί σ' άκουγα που έλεγες και για το θεσμικό, παραδείγματος χάρη, πλαίσιο, το οποίο έχει τόσο πολύ αλλάξει, που σχεδόν δεν αναγνωρίζει κανείς τι σημαίνει πολιτεία, τι σημαίνει κυβέρνηση, τι σημαίνουν υπουργεία, τι σημαίνουν θεσμοί, τι σημαίνουν μουσεία κτλ. Με την ίδια λογική, ο λόγος, που είναι ένα κατεξοχήν θεσμικό εργαλείο, έχει σε μεγάλο βαθμό χάσει με την εικόνα που έχει, τον έχει υποκαταστήσει την ουσία του. Δηλαδή, άνθρωποι σαν και εμένα που ξεκινήσαμε με δύο πολύ θεμελιακά πράγματα, θα έλεγα, σε σχέση με το λόγο, το ένα που ήταν η ποιήση και το άλλο η φιλοσοφία. Η ποιήση είναι σχεδόν ανύπαρκτη πλέον. Δηλαδή, όχι ότι δεν υπάρχουν ποιητές, προς Θεού, πάντα θα υπάρχουν. Yeah. Αλλά ως ποιητικός λόγος έχει γίνει μια σούπα, λίγο σαν την κουζίνα που βάζουν μπαλσάμικο, τα ανακατεύουν όλα τα καρικεύματα, και πλέον έχει γίνει ένα είδος κατανάλωσης τρόπων. Ο φιλοσοφικός λόγος, από τη στιγμή που θυμάμαι τον Κώστα Αξελόπου, κλωτσούσε λέγοντας ότι οι έννοιες ανήκουν στην επιστήμη και όχι στη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία χρειάζεται τη σκέψη πρώτα. Υπάρχουν ελάχιστες έννοιες. Σήμερα έχει γίνει ένας ενοιολογικός λόγος που τις περισσότερες φορές δεν καλλιεργεί τη σκέψη, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αναπαράγει έννοιες οι οποίες θεωρούνται δεδομένες, αλλά στην ουσία δεν είναι. Δεν είναι από την άποψη ότι δεν βγαίνουν από σκέψη και δεν καταλήγουν σε σκέψη. Είναι κατηγορίες, μόνο που και πάλι οι κατηγορίες. Πάντα μου είχε κάνει εντύπωση ο Ζήμελ, ο φιλόσοφος, είχε απαντήσει στον νεαρό Λούκατς, φοιτητή τότε που του πήγε μια εργασία. Και του λέει: Κύριε Λούκατς, πού βρήκατε τόσες κατηγορίες? Γεμάτο κατηγορίες, κατηγορίες, κατηγορίες στο κείμενό σας, οι μελέτες. Στη ζωή μέσα υπάρχουν δύο κατηγορίες, ούτε καν τρεις καλά-καλά. Όπως είναι αρσενικό, θηλυκό, μέχρι εκεί. Μετά παραπάνω, τι άλλο να βάλεις? Σήμερα έχουν 500.000 κατηγορίες. Mm. Δηλαδή, αν είσαι άνθρωπος, είσαι άνθρωπος με σκυλάκι, χωρίς σκυλάκι, με γατάκι, με διαμέρισμα, με σπίτι, με εξοχή, στην εξοχή, στην πόλη. Όλες αυτές οι υποκατηγορίες κατά κάποιο τρόπο, οι οποίες κάνουν να χάνουμε την ουσιαστική κατηγορία που είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος ή αυτή που είναι η τέχνη. Διότι τέχνη χωρίς performance, ας πούμε, δεν υπάρχει. Τέχνη χωρίς χειρονομία δεν υπάρχει. Το να πεις ότι υπάρχει μια τέχνη της χειρονομίας και μια τέχνη της performance και, να κάνεις τόσες πολλές υποδιαιρέσεις, στο τέλος είναι σαν να λες ότι μια χειρονομία από μόνη της, δηλαδή όταν ξύνομαι, μπορεί να είναι τέχνη. Μπορεί να είναι. Πόσο τεράστιο αγώνα έπρεπε να κάνεις καλλιτέχνης για να πείσει παλαιότερα ότι μια χειρονομία μπορεί από μόνη της να έχει νόημα. Δηλαδή έπρεπε να μας τραβήξει όλους το κενό για να κρατηθούμε αυτή τη χειρονομία. Σήμερα πας σε μια αίθουσα μουσείου που είναι όλα τακτοποιημένα και αυτή η χειρονομία είναι στο κουτάκι έτοιμη να απολυθεί και όλος μπορεί να την πάρει, να την βάλει στο σαλόνι του. Ας πούμε, μια χειρονομία που θα την βάλει, δεν ξέρω.
0: Θα έρθουμε τώρα στο ρόλο των μουσείων σιγά-σιγά, γιατί έχεις μεγάλη εμπειρία από αυτό και διαχρονική εμπειρία. Πρώτο κομμάτι μας έχεις φέρει τώρα, πρέπει να πω στους φίλους που ό,τι ακούσουμε από εδώ και πέρα, ό,τι μας έχει φέρει ο Ντένις, ο Ζαχαρόπουλος, είναι επιλογές ενός ανθρώπου ο οποίος αγαπάει τη μουσική, την ξέρει, ξέρει καλά.
1: Το πρώτο, τη σπούδασα λοιπόν, κιόλας.
0: Τη σπούδασε κιόλας, ναι, είναι και αυτό μέσα στο βιογραφικό σου. Lotte Lenya λοιπόν, Kurt Weill, Στίχη Μπρέχτ, Havana Song. Για δέστε πώς αρχίζουμε, για πάμε.
2: Das wäre ihr Mädchen, Herr Jakob Schmidt. Wenn ihre Hüfte keinen Schwung hat, dann sind ihre 50 Dollar Dreck aus Wellblech.
3: 30 Dollar.
2: 30 Dollar.

0: Νομίζεις, Ντάνη μου, ότι η ιστορία με τα μουσεία σε βάθος χρόνου έχει επηρεαστεί από όλο αυτό, την κατηγοριοποίηση μας περιέγραψες, δηλαδή οι καινούργιοι τρόποι έκθεσης των μουσείων να ακούμε τον τελευταίο καιρό δεν είναι πια χρονολογικά οι Φλαμανδοί, οι Γερμανοί, οι Εγγλέζοι, οι Έλληνες, ο 19ος αιώνας, αλλά υπάρχει μια τάση στη διεθνή μουσιολογική πρακτική των βιωμάτων, των συναισθημάτων, άλλων προσεγγίσεων, ώστε να δούμε τα ίδια ενδεχομένως έργα. Πες μου λίγο για αυτή σου την εμπειρία, από όσο εσύ έχεις δουλέψει και με ποιον τρόπο πιστεύεις ότι τα πράγματα τελικά είναι πιο καλά για τον άνθρωπο, για τον θεατή, ας το πούμε, φιλότεχνο, για τον άνθρωπο όμως εν τέλει.
1: Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν υπάρχει βίωμα και εμπειρία και γνώση στο κάτω-κάτω που να μην βγαίνει και μέσα από μια προσωπική και εμπειρική στάση των πραγμάτων. Έτσι. Ανήκω σε μια γενιά ανθρώπων που υπήρχαν ελάχιστα μουσεία. Όχι μόνο ελάχιστα, δηλαδή στην Αθήνα είχαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο με τα βία στο Βυζαντινό. Το Μουσείο Μπενάκη ήταν μια συλλογή του Μπενάκη, στην οποία έμενε μέσα και ο διευθυντής και που δεν είχε ειδικότητα, ήταν όλα μέσα. Διεθνώς τα μουσεία μοντέρνας τέχνης ήταν 3-4, δεν ήταν παραπάνω. Εξού και η όλη θεωρία ότι υπήρχε η διαφορά Παρισιού και Νέας Υόρκης, παραδείγματος χάρη. Βέβαια υπήρχε και στο Άμστερνταμ, το Στέντελικ κτλ. Αλλά και πάλι στο Στέντελικ δεν τη βλέπαμε όλη τη συλλογή, φτιαχνότανε. Και στο Παρίσι είχα την τύχη να έχω καθηγητή μου, ας πούμε, τον ιδρυτή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης. Οπότε θέλω να πω, έμαθα πως τα μουσεία και εργάστηκα από μικρός, ήμουνα φίλος, ήμουνα συνεργάτης ανθρώπων που από το μηδέν φτιάξαν τα μουσεία. Το φτιάξαν με τους καλλιτέχνες μαζί. Mm-hmm. Το φτιάξαν μέσα από τις άλλες καφές. Το φτιάξαν, θυμάμαι, το Μαρίνο τον Καλλιγά να τρέχει στα παλιατζίδικα και να τρέχει στους αντικέρ να βρει έργα. Και συναντιόμασταν στο Δημοσθένη της Τάικος, στη Βουκουρεστίου και στη Σόλωνος, ένα παλιό αντικέρ που ήξερε πολύ καλά ποια είναι τα ψεύτικα και ποια είναι τα ελληνικά, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε εξπέρ. Τα ήξερε γιατί ήξερε ποιοι τα φτιάχνουν. Mm-hmm. Ξέρετε, τα εργαστήρια. Η ζωγράφη το ίδιο. Ο Τσαρούχης ήταν σπουδαίος για αυτό το πράγμα, γιατί τα ήξερε από μέσα τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτό που έχουν γίνει τα μουσεία σήμερα είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι όπως πολλά πράγματα που δεν υπήρχαν και θεσμοποιηθήκαν. Έγινε μια δημόσια υπηρεσία, όπως η ιατρική είναι και δημόσια υπηρεσία και ευτυχώς. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο και να έχει, ας το πούμε, ένα γιατροδάκι από πλευράς επιστημονικής, αλλά έναν πολύ υπεύθυνο γιατρό από πλευράς ηθικής και επαγγελματικής, που εάν σε πονάει το δόντι σου, εάν σε πονάει η πλάτη σου, θα σου πει τι πρέπει να κάνεις για να πας στον επόμενο που πιθανώς είναι πιο εξειδικευμένο κτλ. Αυτό δεν ενεργεί ότι η ιατρική δεν περιορίζεται σε αυτό, ότι αυτό είναι μια δημοκρατική υπόθεση της πολιτείας να μας προσφέρει άμεση πρόσβαση σε κάποια πράγματα, ασχέτως αν είμαστε φτωχοί, πλούσιοι κτλ. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μουσεία. Είναι πλέον δημόσιες υπηρεσίες, όπως το σχολείο, όπως όλα, και ευτυχώς διεθνώς πια και το κάθε χωριό έχει ένα μουσείο. Αλίμονο αν περιμέναμε το κάθε χωριό έχει ένα σπουδαίο μουσείο. Αντίθετα, σε κάθε χωριό ένα μουσείο έχει ένα σπουδαίο προορισμό και μια σπουδαία λειτουργία να υπηρετήσει. Τώρα, στα σημερινά μουσεία υπάρχουν, όπως τον καιρό μπορώ να πω, ήμουνα μαθητής και συνεργάτης και φίλος ανθρώπων που εφήβραν, που θεμελιώσανε καινούργιες θεσμικές και καινούργιες επιστημονικές δυνατότητες και καινούργιες ευαισθησίες. Έτσι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι άνθρωποι. Δηλαδή, ομολογώ ότι για χίλιους διαφορετικούς λόγους, η Άννα Καφέτσι, ας πούμε, όταν έφτιαξε το ΕΜΣΤ από το τίποτα, έβαλε μια τεράστια τρικλοποδιά σε μια ελληνική κοινωνία που δεν ήθελε τη σύγχρονη τέχνη με το τίποτα.
0: Σωστό.
1: Δεν την ήθελε από καμία μεριά. Δεν την ήθελε και ιδεολογικά, δεν την ήθελε σε σχέση με το κατεστημένο το θεσμικό. Δεν την ήθελε ούτε η Σχολή Καλών Τεχνών, γιατί πού θα πηγαίναν όλοι οι καθηγητάδες. Δεν την ήθελε η Ακαδημία, γιατί πού θα πηγαίναν όλοι οι ακαδημικοί. Δεν την ήθελε η κληρονομιά των ανακτόρων που έχει περάσει μέσα στην κοινωνία μας και όλοι ξαναφέρνουν τον Κωνσταντίνο, τα Τατόη, το ένα το άλλο. Λες και πρόκειται για να είμαστε τον Ερίκο, τον 8ο και την Αναγέννηση είχαμε βασιλίσει εδώ πέρα. Λοιπόν, όλοι αυτοί δεν τα θέλανε. Έτσι. Έφερε λοιπόν το Κουνέλι, τον Μπότσογλου, τους νεότερους και αυτά, μέχρι το σημείο εκείνου που είχε μία άποψη που περιοριζόταν ακόμα, θα έλεγα, σε μία ιδεολογική διαμάχη που ήταν η θέση του μουσείου. Όχι ότι δεν ήταν κοντά στους καλλιτέχνες, αλλά μόνο πρώτη και καλύτερη. Σήμερα η Κατερίνα Ικραεύου έρχεται να κάνει ακριβώς αυτή την τομή που χρειαζόμασταν. Να κάνει ένα μουσείο που να εκφράζει μία σημερινή πραγματικότητα. Που δεν είναι η πραγματικότητα της κατηγοριοποίησης που λες, αλλά είναι η πραγματικότητα νέων ανθρώπων που δεν θέλουν να έχουν στο κεφάλι τους μονίμως την κόντρα του Κεσανλή με τον Γκανιάρη, του Τέτσι, με τον άλλο, που θέλουν να δουν τέχνη τέλος πάντων, που θέλουν να αναπνεύσουν.
0: Θα ξανάρθουμε στα μουσεία, αλλά θέλω...
1: Άρα θέλω να πω, το ίδιο πράγμα συμβαίνει διεθνώς. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή και υπάρχουν θεσμοί. οι θεσμοί αναθεωρούνται από τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους και οι άνθρωποι προσαρμόζονται ή όχι στις ανάγκες των θεσμών.
0: Έχει συνεργαστεί με πολύ μεγάλα ονόματα με την έννοια της αξίας του έργου τους, εννοώ, της διεθνούς κοινής. Καλλιτέχνες πάρα πολύ σημαντικούς και έχεις κάνει και φιλίες. Είναι ένα μοντέλο που πιστεύεις ότι έχει αλλάξει? Καταρχήν, να δούμε τη δική σου τη σχέση με αυτά τα πράγματα. Τι σε έφερνε κοντά στους καλλιτέχνες? Ήταν το έργο που γνώριζες και μετά γνώριζες και αυτούς? Υπήρχαν φορές που γνώριζες μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που εξελισσόταν, γιατί ήταν νέος άνθρωπος και θα φτιάχνε το έργο?
1: Είναι αρκετά απλή η απάντηση σε αυτό. Πρώτον, επειδή έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου, επειδή μεγάλωσα μες στον χώρο της τέχνης. Η μάνα μου είχε τελειώσει τη σχολή καλλιτεχνών με τον Παρθένη και τον Κεφαλινό. Ναι. Ο αδερφός του παππού μου, που ήταν πολύ στενός μου φίλος, ήταν συμφοιτητής και φίλος του Γουναρόπουλου, του Μπισκίνη κτλ. Και με όλους τους χαράκτερες. Άρα μεγάλωσα σε ένα κόσμο που από τη μία μεριά υπήρχαν οι καστικές τέχνες από τα παιδικά μου χρόνια. Ο Γαΐτης ήταν στο σπίτι από το πρωί στο βράδυ και γείτονας. Από την άλλη, η αδερφή της μάνας μου που μεγάλωσε είχε σχέση με το θέατρο και τη λογοτεχνία. Άρα, ποιητές, θεατρικοί συγγραφείς, σκηνοθέτες, ηθοποιοί ήταν στο σπίτι, κινηματογραφιστές ήταν στο σπίτι από το πρωί στο βράδυ επίσης. Πολιτικά ήμασταν μια οικογένεια παλιών βενιζελικών που είχαν περάσει στο ΕΑΜ, που είχαν περάσει σε δημοκρατικά, δηλαδή πολλοί φίλοι με τον Γεώργιο Παπανδρέου, πολλοί φίλοι με όλους τους δημοκρατικούς ανθρώπους, δηλαδή από τον Λουκία Κρήτα μέχρι τον Μαγκάκη, μέχρι τον Ντερζάκη, μέχρι όλοι αυτοί τα σπάν, η γενιά του 30, αλλά και οι σύγχρονοι, δηλαδή ο Ρίτσος, ο Λουντέμις και αυτά ήταν φίλοι οικογενειακοί. Άρα ξέραμε και στους ανθρώπους της εξορίας, τους αριστερούς, τον Λαμπράκη προσωπικά και τον ίδιο και τη γυναίκα του κτλ. Ήξερα το γιο του από μικρό παιδί. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά σπούδασα μουσική. Το πρώτο πράγμα από μικρό παιδί ήθελα να γίνω τενόρος, μαέστρος, συνθέτης, πιανίστας, ό,τι θες, και τα έζησα σε πρώτο χέρι από σπουδαίους μουσικούς της εποχής εκείνης. Το μόνο πράγμα που δεν ξανακάνω ήταν να ζωγραφίζω και που δεν θέλησα ποτέ μου να γίνω οικαστικός καλλιτέχνης.
0: Υποθέτω ότι όλο αυτό που λες τώρα, που είναι η βιογραφία σου, είναι μια απάντηση έμεση σε αυτό που σε ρώτησα. Τι σε έφερε κοντά στους καλλιτέχνες το έργο? Τελικά θα φωτιστεί πολύ καλύτερα στη συζήτησή μας. Κάθι Μπερμπέριαν, Λουτσιάνο Μπέριο, Folk Song. Και για να σκεφτούμε.
1: Ήταν εδώ, τη γνωρίσαμε, στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Πάμε να δούμε και να σκεφτόμαστε κιόλας.

0: Μιλώντας με τον Ντένι Ζαχαρόπουλο, έχεις την αίσθηση ότι ακούς μια μεγάλη ιστορία, μια μεγάλη αφήγηση που χρονικά εκτείνεται τουλάχιστον στον χρόνο ζωής που κανείς έχει για να συλλέξει εμπειρίες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, Ντένι, είναι και τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία έχει ζήσει, τα οποία και μας αφηγήθηκες. Και επομένως μπορώ να συμπεράνω ότι ο τρόπος σου να είσαι μέσα στην τέχνη απολύτως χρωματίστηκε και καθορίστηκε από αυτό το περιβάλλον. Όμως προχώρησες και πέρα από αυτό, γιατί μιλάς για μεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής εδώ ιστορίας του πολιτισμού. Αλλά στο εξωτερικό ζώντας ήρθες σε επαφή με εξαιρετικούς και συναδέλφους σου επιμελητές. Με έναν τρόπο διαμορφώσατε ένα είδος συμπεριφοράς, εκθέσεων, στισήματος, γραφής, κειμένων, γιατί έχεις γράψει και πάρα πολλά κείμενα, έτσι. Άρα λοιπόν, πού βρίσκεις εσύ ότι επιστρέφοντας στην Ελλάδα γύρω στο 2003 νομίζω.
1: Το 2000.
0: 2000-2003 είναι που σε συναντώ εγώ τουλάχιστον. Πού βρίσκεις ότι αρχίζει ένα νέο ενδιαφέρον. Μιλούσες τότε, θυμάμαι, για μια ιστορία που πρέπει να υποθεί σε σχέση με τα Βαλκάνια. Σε σχέση δηλαδή με έναν κοντύτερα γεωγραφικό δικό μας τόπο. Και ιστορικά ίσως, ερχόμενος από το Παρίσι, από το κέντρο της Ευρώπης, έτσι. Για πες μου λίγο.
1: Μου βάζεις ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο όμως έχει τουλάχιστον δύο πολύ βασικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώσαμε, η γενιά μου, με την ιδέα των μεγάλων κέντρων, Μητροπόλης που έλεγε ο Χριστοκιμίδης. Δηλαδή ήταν το Παρίσι, το Βερολίνο, η Ρώμη, η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο. Είμαι σε μια γενιά που ανακαλύψαμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι Μητροπόλεις είχαν μια πλέον αρκετά κατεστημένη και ακαδημαϊκή αντιμετώπιση. Γιατί εκεί ήταν οι κυβερνήσεις, εκεί ήταν ο πλούτος, εκεί ήταν η ισχυρή όψη της κοινωνίας, ας πούμε, η εξουσία. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί πνευματικοί άνθρωποι και η πνευματική ζωή δεν ήταν πια ούτε στα σαλόνια, ούτε στους μεγάλους θεσμούς. Μάλλον ήταν, αλλά με διαφορετικό τρόπο, οι εναλλακτικές. Που με τον ίδιο τρόπο που πήγανε από τα νεοκλασικά και τα λοιπά στους βιομηχανικούς χώρους, ας πούμε, ή στα ερυπωμένα, εγκαταλελειμμένα κτίρια, η μνημεία, έτσι φύγανε και από τις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή, στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, ήμουν ένας φοβερά μαχητικός υπέρμαχος της αποκέντρωσης. Δηλαδή, ακόμα και όταν έγραφα στο Art Forum, ας πούμε, ως τεχνών κριτικός, είχα βάλει όρο στο Art Forum. Ότι για μία έκθεση στο Παρίσι έπρεπε να γράψω το λιγότερο για δύο εκθέσεις.
0: Στην περιφέρεια.
1: Στην περιφέρεια, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι τα μουσεία που έλεγες πριν ξεκινήσαν έξω από το Παρίσι. Δηλαδή το μικρό μουσιάκι τελικά, που ήταν το μουσείο της πόλης του Παρισιού, το δημοτικό μουσείο που ήταν η Σουτζάν Παζέ και που έκανε τεράστια τομή, φέρνοντας το 1/10 του προπολογισμού του Εθνικού Μουσείου και βεβαίως πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων, γιατί είχε 5 υπαλλήλους, όλα μόνοι θα κάνουν. Έξω από το Παρίσι, η ίδια λογική υπήρχε στον Μπορντό, υπήρχε στη Γρενόβλη, υπήρχε στη Λιόν, υπήρχε στη Μασσαλία. Άρα εκεί πέρα τρέχαμε να δούμε και σε πολύ μικρότερες πόλεις. Γι' αυτό άλλωστε και εγώ ίδιος πήγα στη Βρετάνη που δεν το περίμενα, στη μέση του πουθενά. Δηλαδή ότι τον Κεργενέκ που ανέφερες πριν, όταν πρωτοπήγα ήταν 6 ώρες από το Παρίσι. Έπρεπε αφού αφήσεις το τρένο να πας 50 χιλιόμετρα, δεν υπήρχε το λεωφορείο ούτε τίποτα. Έπρεπε να βρεις τρόπο να φτάσεις. Θυμάμαι καλλιτέχνες, είχε γίνει ανέκδοτο ότι δεν υπάρχει το Κεργενέκ. Το ονειρευτήκανε. Φτάσανε στη Ρέν και ψάχναν να βρουν το Κεργενέκ και δεν το βρίσκανε. Βεβαίως, πολύ σύντομα έτυχε να γίνει ο αυτοκινητόδρομος, να φτάσει το τρένο κοντά κτλ. Που σημαίνει ότι είχαμε. Οι 6 ώρες γίνανε 3 ώρες. Αλλά παρόλα αυτά ήταν 3 ώρες από το Παρίσι. Και οι Παριζιάνοι λέγανε ότι 3 ώρες είναι πολύ μακριά από το Παρίσι να πάνε. Και εμείς ήμασταν 3 ώρες μέχρι το σταθμό του τρένου και θέλεις κι άλλα 20 λεπτά. 3 ώρες και 20 λεπτά ήταν αδύνατον για Παριζιάνο. Ο άλλος όμως και πάθαν σοκ στο Παρίσι που ερχόταν από τη Νέα Υόρκη με το αεροπλάνο και από το αεροδρόμιο. Δεν περνούσε από το Παρίσι, έπαιρνε κατευθείαν το αυτοκινητόδρομο και ερχόταν. Και ξαφνικά αποκτήσαμε ένα τεράστιο διεθνές.

0: Ναι, σκηνό που ερχόταν. Mm-hmm. Οι άνθρωποι από όλη την επαρχία που ερχόντουσαν σε εμάς. Δηλαδή, έβλεπαν το αυτοκίνητο από τη Λιόν, έκανε 3,5 ώρες για να έρθει, να δει μια έκθεση, να ακούσει μια συναυλία, να συναντήσει καλλιτέχνες, να κάτσει εκεί πέρα, πέρασε όλη τη μέρα, όλο το Σαββατοκύριακο, με την ζωή που υπήρχε εκεί πέρα, 24 ώρες το 24.
1: Εδώ έρχομαστε τώρα, λοιπόν. Υπό μία έννοια η περιφέρεια, γιατί και το Κερκενέκ περιφέρεια είναι σε σχέση με το Παρίσι, σε ενδιαφέρει ήδη από τότε και καταλαβαίνω ότι όταν έρχεσαι στην Ελλάδα, που αρχίζει και μια συνεργασία με το Μακεδονικό τότε Μουσείο Συγχρονής Τέχνης, έτσι, που αρχίζει μια ματιά σου σε μια άλλου τύπου, αν θέλεις, βιωματική εμπειρία που έχει να κάνει και με νοοτροπίες πολλών χρόνων, μια άλλη κοινωνία. Από την άλλη έρχονται εκδόσεις, συνεργασίες, γράφεις για τον Ακριθάκη, ξανασυνδέεσαι με τη Λίδα Παπακοσταντίνου, γνωρίζεις αυτό το περιβάλλον της γενιάς του 70. Και αρχίζει μια άλλη κατάσταση που βεβαίως σε φέρνει μετά να επιμεληθεί τη συλλογή τότε του Λεωνίδα Μπέλτσιου, να κάνετε εκείνη τη φοβερή έκθεση, η τόπη που είχε γίνει στο μουσείο, αλυσμόνητη έκθεση, την είδαμε αργότερα στο μουσείο Μπενάκη. Κάποια διαφορά αρχίζει και εμφανίζεται περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο αξιολογείς τα της τέχνης στην Ελλάδα, γιατί έρχεσαι, όπως είπαμε, με μια φοβερά πλούσια και διαφορετική εμπειρία από το εξωτερικό. Πες μου μία φράση, γιατί ξέρεις θα ακούσουμε, λατρεύουμε και οι δυο. Μαρίκα Παπαγκίκα έρχεται.
0: Που για μένα ήταν και αυτή εκ των υστέρων ανακάλυψη. Λοιπόν, και ανακάλυψη επίσης για ένα λόγο, έχοντας περάσει από όλο το ιδεολόγημα του ρεμπέτικου. Ναι. Και λέω ιδεολόγημα γιατί από την άλλη υπήρχε η πραγματικότητα του ρεμπέτικου.
1: Κατανοητό, βέβαια.
0: Το ρεμπέτικο, ο ίδιος ο Χατζηδάκης, ο Ταχτσής, όλοι που το υποστηρίξανε από τα χρόνια του 60 ήδη, θεωρούν ότι έχει περάσει στα σαλόνια. Mm. Και ότι δεν έχει. Δηλαδή δεν μπορεί η κυρία με τα τακούνια της και με τα καλά της ρούχα του Μαυρόπουλου, τα φουστάνια, να χορέψει ζεμπέκικο και να είναι αυθεντικό. Έτσι. Και ξαφνικά βλέπεις ο Χατζηδάκης στους νέους ρυθμούς. Ας πούμε, γράφει άρθρο που λέει ότι η καινούργια αυθεντικότητα είναι ο Ξενάκης. Δεν είναι το ρεμπέτικο πια. Δεν είναι ο Τζαμπέτας, ας πούμε, που τρέχει ο Νάσης, που τρέχει ο Παπαδόπουλος και η Δέσποινα Παπαδοπούλου και όλοι αυτοί. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Παπαγκίκα είναι μια πραγματικότητα μουσική. Διότι η γυναίκα ήξερε μουσική, μπορούσε να έχει τραγουδίσει τις ωραιότερες όπερες στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Ήταν σπουδαία μουσικός. Έκανε και ενορχιστρώσεις, ήξερε να διευθύνει ορχήστρα. Και αν κοιτάξεις την δισκογραφία της, έχει τραγουδήσει από οπερέτες του Σεκελαρίδη μέχρι ξένα τραγούδια στην Αμερική και
1: βεβαίως,
0: τα λοιπά. Και ελληνικά και ελαφρά.
1: Παρουσία στην Αμερική, μπράβο. Πολύ σημαντική.
0: Και βεβαίως πολλά πράγματα λόγω της ελληνικής πραγματικότητας δεν έχουμε πολλές από αυτές τις ηχογραφήσεις και πολλές από αυτές δεν τις ακούμε. Διότι θέλουν όλοι να ακούσουν τα Σμυρναϊκά. Αλλά είναι ένα πράγμα τα Σμυρναϊκά και πολύ σπουδαίο. Τώρα, για να επιστρέψουμε στο που λέγαμε, η Παπαγκίκα είναι μια χαρακτηριστική στροφή που γίνεται και σε μένα και σε όλους, που θα έλεγα ότι η υποκέντρωση δεν είναι μόνο γεωγραφική,
1: σωστά,
0: και πραγματική.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, ο Μπέριο που ακούσαμε, η Λοτελένια, είναι και μια αποκέντρωση του είδους της μουσικής.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μαρίκα Παπαγκίκα στις νύχτες της Σιγαλιά.
0: Τραγουδάει μια οπερέτα που τραγουδούσε η γιαγιά μου και την ήξερα από μικρό παιδί, έπαιξε και ένα κατωτά.
1: Πάμε να ακούσουμε στις νύχτες της Σιγαλιά, Μαρίκα Παπαγκίκα.

0: Ντάνη Ζαχαρόπουλος. Τι τον ρωτάω, τον ρωτάω ίσα για να πάρει μπρος, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τίποτα τον Ντάνη Ζαχαρόπουλο. Μπορεί να μιλάει μόνος του, χωρίς ερεθίσματα και να λέει πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Ξέρεις, οι μονόλογοι καμιά φορά, Ντάνη μου, εάν έχουν ουσία, είναι και ένα είδος προσευχής. Ξέρω εγώ, έχουν ένα τελετουργικό χαρακτήρα. Που εσύ το έχεις επιτελέσει αυτό αρκετά στις ομιλίες σου. Έχω ακούσει αρκετές φορές. Και για διάφορους λόγους, ακόμη και σε ημερίδες ή όπου έχεις κληθεί τέλος πάντων να πεις πράγματα. Και μέσα λοιπόν σε αυτή σου τη δυναμική που έχεις στην αφήγηση, θα σου βάλω το εξής ερώτημα. Έχεις συνεργαστεί ή έχεις αγαπήσει τόσο τον Φρανς Ουεστ, ένα παράδειγμα βάζω, όσο και τον Αλέξη Ακριθάκη, όσο και τη Λίδα Παπακοσταντίνου, όσο και τον Γιώργο Χατζημιχάλη. Λέω λίγο τυχαία παραδείγματα, αλλά είναι και αφορμές για να δούμε διαφορετικούς τρόπους που εσύ έχεις προσεγγίσει καλλιτέχνες με άλλες καταγωγές, με άλλη γλώσσα, με άλλα εργαλεία, που όμως βρίσκεις ισοδύναμες ποιότητες. Και θέλω λίγο να ακουστεί αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω ότι αυτές οι άλλες καταγωγές που λες, όταν σε κάποιον άνθρωπο τον απασχολεί η καταγωγή του, κοιτάει αναγκαστικά όχι το παρελθόν με ένα ιστορικό μάτι, αλλά το κοιτάει με, θα έλεγα, με κοινωνικά κριτήρια συνέχειας. Είναι κάτι που μου ήταν πολύ ξένο από μικρό παιδί. Από την άποψη ότι έμαθα από το σπίτι μου ότι οι άνθρωποι γίνονται, δεν κληρονομούν κάτι. Φτιάχνουν πράγματα. Δηλαδή, ανήκω σε μια ιστορία της δυτικής κοινωνίας και γενικά της κοινωνίας γενικότερα, δεν είναι μόνο δυτική, που σε μεγάλο βαθμό δεν θαυμάζει τον αυτοδημιούργητο Ωνάση, διότι δεν βλέπει τίποτα το διαφορετικό από έναν οποιοδήποτε άνθρωπο που θα έπρεπε και δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν δεν ήταν αυτοδημιούργητος. Δηλαδή, θα να πω, ο προπάπους μου ξεκίνησε από τη Λακωνία, δεν ξέρω τι οικονομικά είχε, τέλος πάντων. Ράφτης ήταν. Έφτασε στην Αθήνα το 1870, άνοιξε ένα μαγαζί, έραβε και έγινε και το πρώτο γραφείο που έκανε διαφημίσεις. Ράβομαι στο Βαρβαρέσο για να αρέσω. Η πρώτη διαφήμιση που έχουμε το 19ο αιώνα.
0: Όπου ο Βαρβαρέσος είναι το επίθετο του.
1: Της μαμάνας μου, ναι.
0: Της μάνας σου.
1: Ναι. Και είναι του Κυριάκου του Βαρβαρέσου, όλο το σόι που εκεί πέρα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και ο Ζαχαρόπουλος έφυγε στην Αμερική από την Κορώνη, γιατρός έγινε ο άνθρωπος. Δηλαδή θέλω να πω, από το χωριό ξεκινάς. Και έχεις πίσω σου ελιές και πρόβατα. Αλλά έχεις και μια τεράστια παράδοση που κάνει ότι ο Βαρβαρέσος το φωνάξαν στα άκτορα. Αρνήθηκε να πάει. Δεν έχει καμία σχέση. Ήθελε, ήταν δημοκρατικός άνθρωπος, σπούδασε τα παιδιά του. Μένανε 4 αγόρια στο ίδιο δωμάτιο. Ένα δωμάτιο υπήρχε για αυτόν που σπούδαζε. Και κάθε φορά που βγαίνανε λεφτά ήταν για το κορίτσι που θα παντρευόταν. Έτσι, λοιπόν, τα κορίτσια είχαν το σπίτι τους, τα αγόρια είχαν το δωμάτιό τους να σπουδάσουν. Αυτή η ιστορία δεν αφορά την καταγωγή. Η καταγωγή είναι μια ιστορική συνείδηση. Δεν είναι αν είσαι από σπουδαίο σπίτι ή όχι. Όλα τα σπίτια σπουδαία είναι. Άμα σέβεσαι τον εαυτό σου, ένας σωστός άνθρωπος, τιμάς τους γονείς σου, τιμάς τους ανθρώπους που κάνουν. Αυτό ακριβώς λοιπόν το θέμα είναι που κάνει ότι ο Ακριθάκης, η Λίδα, τιμάμε τους γονείς μας όλοι. Αλλά δεν περιμέναμε τίποτα από τους γονείς μας άλλο από αυτό που κάνανε. Να μας γεννήσουν, να μας βοηθήσουν να περάσουμε τα παιδικά μας χρόνια αξιοπρεπώς, να έχουν μια θέση έντιμων ανθρώπων και δημιουργικών ανθρώπων στην κοινωνία και να μην μας αφήσουν το ένα σπίτι στην κληρονομιά. Η κληρονομιά που μας αφήσει. Να θυμάμαι τον πατέρα μου. Πού, παιδί μου, τι θες. Θέλω να στερηθώ οτιδήποτε για να σου αφήσω ένα διαμέρισμα μια μέρα. Θέλω να σου σπουδάσω και από εκεί ύστερα χρειάζεσαι σπίτι, θα τα αγοράσει μόνο σου. Πρέπει να σπουδάσω. Και θυμάμαι, μάλιστα, μου είπε η πρώτη σπουδή, μάθε γλώσσες να μπορείς να ζεις ελεύθερα όπου θέλεις.
0: Σπουδαίο πράγμα. Σπουδαίο.
1: 15 χρονών. Ναι. Θέλω να πω, αυτό με έκανε να αισθάνομαι τόσο κοντά σε διαφορετικούς ανθρώπους που είχαν όμως την ίδια αντιμετώπιση, που δεν τους ένοιαζε ούτε το σπίτι τους, ούτε οι καταβολές τους, ούτε τα περιουσιακά τους στοιχεία, ούτε η ταυτότητά τους. Δεν ήταν καν Έλληνες ως κληρονομιά ελληνική. Ήταν Έλληνες γιατί έπρεπε να αναλάβουν την ευθύνη να είσαι Έλληνας. Δηλαδή και όλες οι μουσικές που ακούσαμε και όλα αυτά τα πράγματα, ειδικά στην Μπερμπέριαν, Αρμένισσα ήταν η γυναίκα. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη μουσικός, ίσως. Που μεγαλύτερη από τη Μαρία Κάλλας, ας πούμε. Ξανάγραψε όλη τη σύγχρονη μουσική. Ξαναβρήκε όλη τη μουσική της αναγέννησης και την τραγούδησε. Τραγούδησε όλους τους σύγχρονους συνθέτες. Συνεργάστηκε με τους πάντες. Άλλαξε τον τρόπο που σκεφτόμαστε την όπερα, τον τρόπο που σκεφτόμαστε τα λαϊκά τραγούδια. Έκανε ανάλογη δουλειά με αυτή που κάνει ο Χαζηδάκης, με αυτή που κάνει ο Γιάννης Χρήστου, με αυτή που κάνει ο Ξενάκης, με αυτή που κάνει ο Σκαλκώτας. Όλη αυτή. Μία σαλάτα καταπληκτική ανθρώπων που προσπαθούν να φτιάξουν μια πραγματικότητα σημερινή.
0: Τι θα μας πεις για το επόμενο κομμάτι, Μπίντου Σαγιάο? Είναι Βίλα Λόμπος, Λέοναρντ Ρόουζ και Μπακιάνα, Μπραζιλέιρα νούμερο 5.

0: Η Βραζιλιάννα λοιπόν, Μπιντούσα Γιάω. Τι ωραίο.
1: Από τις ωραιότερες φωνές. Μεγάλη τραγουδίστρια και της όπερας. Ήταν η πρώτη σοπράνο στη Μετροπόλιταν Όπερα.
0: Θα μπορούσες να έχεις μια μουσική εκπομπή υψηλωτά το επίπεδο, πρέπει να σου πω. Αλλά εμείς θα έρθουμε τώρα στις τέχνες, της εικαστικής, της εικόνας και να σε ρωτήσω τι βλέπεις να συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και στον κόσμο γενικότερα. Τι απασχολεί τους καλλιτέχνες. Εντάξει, εύκολο. Έμφυλα ζητήματα, μετανάστευση, οικολογία. Είναι όμως έτσι. Αυτά είναι, γιατί μιλήσαμε για κατηγορίες στην αρχή, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ας περιορίσουμε λιγάκι το τι συμβαίνει, διότι ξέρεις να σου πω, δεν είμαι δημοσιογράφος. Οπότε το τι συμβαίνει το βλέπω ή πολύ μακριά ή πολύ κοντά. Γύρω μου δεν συμβαίνει αυτό. Και εύχομαι και μακριά να μην συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει σε ένα μεσαίο, που είναι αυτό που γράφουν οι εφημερίδες. Και αυτό μας ενημερώνει και τηλεόραση και εφημερίδες για το τι συμβαίνει. Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ή πολύ πιο τραγικό αν σκεφτούμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, ή πολύ λιγότερο τραγικό αν σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι, παρόλο ότι συμβαίνει αυτό που λέμε και με το οποίο έχουμε αρκετές δυσκολίες, θα να πω το ετοιματζίδικο ρούχο, δεν χωράει στο καθένα. Κάπου σου πέφτει λίγο μακρύ, λίγο στενό. Πρέπει να το φέρεις στα μέτρα σου, να το σκίσεις, να το τσαλακώσεις. Οπότε βλέπω πόσους σοβαρούς καλλιτέχνες, αντί να προσαρμοστούν στο τι συμβαίνει, δεν θα έλεγα ανθίστανται με την ηρωική έννοια, αλλά βρίσκουν τρόπο να τραβήξουν από εδώ, να τραβήξουν από εκεί τα πράγματα και να κάνουν λίγο, θα έλεγα, το δικό τους κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, όχι το δικό τους το κέφι τους, αλλά να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Κουνέλης, ότι τελικά το περιθώριο ελευθερίας που έχει ένα καλλιτέχνη είναι ελάχιστο. Διότι δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει, είναι το τι ξέρεις. Δηλαδή η ιστορική συνείδηση που είναι για μένα απαραίτητο, δεν λέγεσαι καλλιτέχνης και πνευματικός άνθρωπος, αν δεν ξέρεις, όχι από πού κατάγεσαι κοινωνικά, ιστορικά τι σημαίνει. Δηλαδή τι σημαίνει να κάνεις τέχνη, από πού προέρχεται αυτή η τέχνη, τι ιστορία έχει, πού βρίσκεται, ποια είναι τα έργα της, πώς αξιολογείς, προτιμάς τον Κουρμπέ ή τον Μανέ. Μοιάζουν και οι δύο. Ο ένας νύχτα, ο άλλος μέρα. Είσαι με τον Γκαβάφη ή με τον Ιωάννη Πολέμη. Συνομήλικη. Θέλω να πω, έρχεται κάποια στιγμή που αυτά είναι, αφήνουν πολύ λίγο, πολύ μικρό περιθώριο σε έναν καλλιτέχνη να μπορεί να δράσει. Να δράσει με έναν τρόπο, θα έλεγα, αυθεντικό και πρωτότυπο. Έτσι, των πραγμάτων, κάνεις λίγο πολύ αυτό που μπορείς να κάνεις. Άρα, αυτοί οι καλλιτέχνες μας εκπλήσουν, εμένα τουλάχιστον, εξακολουθούν να υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι που με εκπλήσουν. Μέχρι την μέρα που πιθανόν μπορεί να πάψουν να μας εκπλήσουν, που δεν είναι και τόσο φοβερό. Θέλω να πω, και εμείς μπορούμε να πάψουμε να εκπλήσουμε τους άλλους. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε σχέση έχει τα όρια της και ζούμε και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εμείς ξεχνάμε ότι τα πρότυπα που έχουμε καλλιτεχνών που άφησαν ένα έργο τόσο σαφές και τόσο. Είναι συνήθως άνθρωποι οι περισσότεροι που ζήσαν πολύ λίγα χρόνια.
0: Σωστό. Έτσι. Εγώ ξέρεις πάλι τι παρατηρώ από τα πολλά χρόνια συνομιλιών με τους καλλιτέχνες, όπως γνωρίζεις. Υπάρχει ένα όριο κάποια στιγμή στις γενιές και είναι το εξής. Υπάρχουν γενιές καλλιτεχνών λίγο παλιότερες από την σημερινή γενιά, ας πούμε, που το σημείο εκκίνησης για να φτιάξουν τα έργα τους είχε ένα στοιχείο, ας το πω, πόνο, ας το πω, έννοιας, μιας πληγής ακόμα, αν θέλεις, που είναι διαγενειακή. Δεν μιλάω για προσωπικά βιώματα μόνο. Και υπάρχει και μια νεότερη γενιά, η οποία μοιάζει αυτό να το έχει ξεπεράσει με έναν τρόπο ή να θέλει να το ξεχάσει, να το ξεπεράσει. Και γίνεται περισσότερο, σαν να τεκμηριώνει περισσότερο, που σημαίνει ότι γίνεται πιο εμφανής η προβληματική από την οποία εκκινούν τα έργα. Γι' αυτό σου μίλησα προηγουμένως για περιβάλλον, για τα έμφυλα ζητήματα, για διάφορα πράγματα. Είδες τώρα και τις εκθέσεις τις τελευταίες του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Έχουμε μεν την ιστορική πια Αλίδα Παπακοσταντίνου, αλλά έχουμε και πολύ νεότερες φωνές που βεβαίως μας μιλάνε για βιώματα και για καταγωγές και ξένες καλλιτέχνηδες, άντρες και γυναίκες, δεν έχει σημασία. Υπάρχει όμως ένας άλλος τρόπος να είσαι μέσα στην τέχνη, όχι ως τάση στην κοινωνία, αλλά ως σημείο αφετηρίας της παραγωγής του έργου. Δεν ξέρω αν εσύ το αντιλαμβάνεσαι αυτό.
1: Νομίζω, αν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, ότι το ερώτημα που βάζεις χοντρικά είναι το ερώτημα του κάθε σοβαρού τεχνοκριτικού και ιστορικού της τέχνης. Και τα βάζω και τα δύο. Δηλαδή, εάν ξέραμε, εάν ήμασταν σίγουροι από πού ξεκινάει ένας καλλιτέχνης, δεν θα χρειαζόταν να συζητάμε. Έτσι. Μπορώ να σου πω ότι έχω αισθανθεί ότι πρόσβαλα με κάποιο τρόπο σπουδαίο καλλιτέχνη φίλο, όταν στη Βιέννη που δίδασκα τον είχα καλέσει και ήταν πολλοί άλλοι μαζί, ο Μπράις Μάρτιν. Και τον ρώτησα στα ίσια, του λέω: Μπράιτ, μου επιτρέπει να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Το πρωί όταν ξυπνά, εγώ πάω να κάνω καφέ. Εσύ δεν σε νοιάζει ο καφέ, θα πα στο καβαλέτο σου να δει ένα λευκό καμβά να ζωγραφίσει. Τι σε κάνει αντί να πα στο παράθυρο να ανοίξει το παράθυρο και κοιτάξει τι καιρό κάνει να πάρει το καβαλέτο. Ο Μπράιτ έριξε μια μούτρα κάτω και δεν είναι αυτό, είναι τόσο προσωπικό θέμα, δεν σου επιτρέπω να με ρωτήσει. Και το καταλαβαίνω, διότι νομίζω ότι και ο ίδιο ο καλλιτέχνη δεν μπορεί να το εκφράσει. Αν μπορούσε να το πει με τα λόγια, δεν θα ζωγράφιζε, δεν θα έκανε τέχνη. Δηλαδή το τι σε σπρώχνει και εκείνη και το ενδιαφέρον ότι ο χώρο είναι ένα ζωτικό πράγμα στην τέχνη. Δηλαδή, ο πίνακας είναι χώρος, είναι όπως για τον άλλον το παράθυρο. Δεν θυμάμαι το Ρίχτερ. Αντίθετα, σε στιγμή που είχε περάσει μια φοβερή κρίση ψυχολογική ο ίδιος, και εγώ ήμουν σε κρίση τότε, και μου είπε: δεν ξέρεις ποιο είναι το φάρμακο, ούτε ηρεμιστικά ούτε τίποτα. Το πρωί που σηκώνομαι, το πρώτο πράγμα που κάνω, ανοίγω το παράθυρο και κοιτάω έξω τι καιρό κάνει, για να βγω από τον εαυτό μου, να βγω από το σπίτι μου. Ναι. Και δεν πάω να δω στο μπάνιο τη μούρμου στον καθρέφτη, γιατί θα πω ποιο είναι αυτό. Ενώ άμα δω, α, έχει λιακάδα σήμερα ή βρέχει, μετά ξαφνικά δεν είμαι στον κόσμο μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι από τον έναν που ψάχνει να βρει τα βουνά τη Κίνα στο τελάρο του και τον άλλον που κοιτάει από το παράθυρο, ο χώρο είναι πολύ σημαντικό.
0: Την Ετέλα Ντνάν μου θυμίσει τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Όλοι οι καλλιτέχνε έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χοντρικά από πού ξεκινάει ένα καλλιτέχνη είναι σαν να μου πει από πού ξεκινάει ο Κοντορεβιθούλη. Δεν ξέρω.
0: Ναι, βέβαια, εγώ δεν ρωτάω περισσότερο από πού ξεκινάει ένα καλλιτέχνη, αλλά.
1: Εάν, ομάτε, αυτό
0: ναι, το χώρισε λίγο σε χρονικέ περιόδου. Αν ο σύγχρονο καλλιτέχνη, α πούμε, δεν ανοίγει το παράθυρό του, ανοίγει το λάπτοπ του, ανοίγει τα αρχεία, ανοίγει. Ξέρεις, αλλά ένα παράθυρο στον κόσμο δεν είναι και αυτό να μου πει.
1: Μπορεί, βεβαίω και είναι. Βεβαίως και είναι. Για ρώταμε, όταν έφυγα απ' έξω και βρέθηκα σε μια Αθήνα τελείως απομονωμένη, τι σπουδαίο πράγμα ήταν για μένα αυτό το ηλίθιο Facebook, που ξαφνικά μπορούσα να επικοινωνήσω με ανθρώπους που αν έπρεπε να τους πάρω τηλέφωνο θα τους ξυπνούσα, δεν ξέρω τι είναι. Έστειλα ένα μήνυμα και ξαφνικά έλεγα τι σκεφτόμουν και σχεδόν με απαντούσε ένα φοιτητή μου που είχα να το δω 20 χρόνια και ήταν πλέον ένα φίλο μου που ήμασταν μαζί φοιτητέ στο Πανεπιστήμιο. Θέλω να πω αυτού του είδου επικοινωνία που καταλαβαίνω γιατί α πούμε κάτι που ήταν τελείω ξένο. Πάρα πολλοί άνθρωποι που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, με το που ξυπνάγαν το πρωί, δεν θέλανε να πιούν καφέ στο σπίτι, ποτέ μου, πρώτος. Ήθελα να πάει στο καφενείο απέναντι, στο οποιοδήποτε, να πιει ένα καφέ έξω.
0: Να ανοίξει, να κοινωνικοποιηθεί.
1: Εγώ πάλι το πρωί ήθελα να κάτσω εκείνη την ησυχία μου, να πιω ένα καφεδάκι μου, να ακούσω μουσική, να διαβάσω την εφημερίδα και μετά να μπω στον κόσμο.
0: Και να ακούσει ίσω και ένα Ντεμπιουσί. Maggie Tate, La Chevelure, Alfred Cortot, στο πιάνο.

0: Συζητάμε, Ντένι μου, μια ώρα περίπου και πέρασε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, με πλάγιες διαδρομές, νομίζω ότι θίξαμε αρκετά σοβαρά ζητήματα, εσύ δηλαδή. Θέλω να σε ρωτήσω εν τέλει, μια και κάνουμε και μια μικρή αναδρομή, στο πώς έχεις νιώσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο χώρο, τι έχεις συναντήσει, τι συμπεράσματα έχεις βγάλει. Υπάρχει κάτι για το οποίο θα επιθυμούσες να συμβεί, ένα ξέρω εγώ γεγονός στο περιβάλλον εδώ που ζούμε ή ακόμα και στο ευρύτερο χώρο της τέχνης, το οποίο βλέπεις να μην συμβαίνει ή αντίθετα πιστεύεις ότι υπάρχει μια εξέλιξη, θα φέρει τα πράγματα. Υπάρχει κάτι που λείπει, εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλω να πω. Είναι μια ψηφίδα που θα θέλαμε να είναι στη θέση της και έχει μετακινηθεί για κάποιους λόγους. Και δεν είναι τυχαίο που το ρωτάω, ξέρεις. Μιλάμε πολύ συχνά για απώλειες τα τελευταία χρόνια και πολλών ειδών απειλές, οικολογικές, COVID, επιδημίες, αλλαγές νοοτροπιών, πολιτικές που δεν έχουν πια ιδεολογίες. Η πολιτική μοιάζει να χρειάζεται περισσότερο μάνατζερες από ότι πολιτικούς ιδεολόγους. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, πώς αισθάνεσαι?
1: Εντάξει, τώρα με φέρνεις αντιμέτωπο με κάτι πολύ συγκεκριμένο, με το οποίο χοντρικά νομίζω ότι όπως περισσότερο από εμάς το ζούμε καθημερινά. Μπορώ να σου πω, γιατί με ρώτησες και πριν, τη σχέση με τους καλλιτέχνες. Γνώρισα μια πραγματικότητα της Ελλάδας και του κόσμου πριν από τη Χούντα. Μια πραγματικότητα η οποία αρνείται τον ψυχρό πόλεμο, που έβγαινε με πολύ σαφή πλήγματα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε καμία σχέση με εβραϊκές οικογένειες, το δράμα των Εβραίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια καθημερινή πραγματικότητα και στις ταινίες που βλέπαμε και στο γιατί κλαίγαμε, γιατί φοβόμασταν. Η ατομική ενέργεια, η Χειροσύμα, όλα αυτά ήταν κάτι που το θυμάμαι ακόμα όταν ήταν να γίνει σχεδόν Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος με τον Κέννεντι και τον Κρουτσόφ τότε με τον κόλπο των Χείρων. Είχαμε πάει ακόμα στην Αμερικάνικη βάση περιμένοντας να δούμε πριν καν το πει το ραδιόφωνο ότι θα φεύγαν τα αεροπλάνα και σημαίνει ότι θα γίνει πόλεμος. Ο Μπέρταντ Ράσελ, ο αφοπλισμός, ο Λαμπράκης, όλα αυτά τα πράγματα δεν περιμέναμε το Πολυτεχνείο, το οποίο ήταν πολύ σπουδαίο, αλλά είχε προηγηθεί ο Μάιος του 68, τα γεγονότα του Κολάμπια και της Αμερικής, των φοιτητών, τα Χούτστοκ, το Βερολίνο, όλα αυτά τα πράγματα. Και από την άλλη μεριά, οι πνευματικοί άνθρωποι που είχαν κλωτσίσει ήδη από την εποχή της αποστασίας και που είχαν πάρει σαφώς θέση οι επιθεωρείς τέχνης, ένα σωρό άνθρωποι, ας πούμε, και οι δημοκρατικοί άνθρωποι, πρώτα. Αλλά θέλω να πω, αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή σήμερα είναι να ξαναβγαίνουν με άλλο τρόπο. Αλλά πάλι ο φόβος ενός πυρηνικού πολέμου με αυτά που συμβαίνουν, ενός πολέμου ούτως ή άλλως. Ζήσαμε πόσες δεκαετίες έχοντας ξεχάσει τι σημαίνει πόλεμος, παρόλο ότι γινόντουσαν περιφερειακά πόλεμοι, τραγικοί, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν παγκόσμιος πόλεμος. Ξαναμπαίνει ένα τέτοιο θέμα. Μπαίνει ένα θέμα μιας φοβερής γενοκτονίας και μιας φοβερής μιζέριας που πέφτει πάνω στην ανθρωπότητα πλέον και που δεν είναι καν σε ένα μέρος, είναι πια όλο μαζί. Όλη η Μέση Ανατολή, ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ανατολής εν γέννη, και πλέον μεταφέρεται στα σπίτια μας, μεταφέρεται στην πραγματικότητά μας. Και δεν είναι το πρόβλημα των ξένων που έρχονται, που καλλιεργούν οι διάφορες κυβερνήσεις σαν φόβητρο. Είναι το πρόβλημα των κυβερνήσεων που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με αυτά τα πράγματα και αντιθέτως συνεχίζουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Έτσι. Τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα των πνευματικών ανθρώπων μπροστά σε αυτό το δεδομένο, δεν ξέρω. Δηλαδή, είμαστε σε μια στιγμή που μπορώ να καταλάβω ότι όταν ήμουν έφηβος και τα ζούσαμε αυτά τα πράγματα, κοιτάγαμε με μισό μάτι ανθρώπους που ήταν λιγάκι βολεμένοι, που ασχολούνται με το τι είπαν τα ανάκτορα και τι είπε η Ακαδημία και ποιος πήρε το παράσημο και το ένα και το άλλο. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι και σαν νέοι αυτό που μας ενδιέφερε ήταν οι ρήξεις με αυτά τα πράγματα, και σήμερα πιθανώς να υπάρχουν αυτές οι ρήξεις, τις οποίες προσπαθώ να τις καταλάβω, προσπαθώ να τις βρω. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους νέους. Ξέρω χιλιάδες παιδιά, ή τουλάχιστον πάρα πολλά παιδιά, για να μιλάμε χιλιάδες, τα οποία έχουν καθαρό μυαλό και έχουν και καθαρή καρδιά. Απαραίτητα και τα δύο. Τώρα, πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά, είναι ακόμα σε φάση που πρέπει να φτιάξουν τις οικογένειές τους, να φτιάξουν τι πρέπει να υποστηρίξουν στο μέλλον. Γιατί αυτό που τους αφήνουμε εμείς δεν είναι κάτι που θέλουν να το υποστηρίξουν σαν και καλά.
0: Και βέβαια, εφόσον μιλάμε για καλλιτέχνες, να φτιάξουν και το έργο τους.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Και από την άλλη μεριά, και η αλήθεια είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, πέραν από την ποιότητα των έργων, δεν ξέρω κατά πόσον το ρομαντικό προφίλ των καλλιτεχνών, σε αντίθεση με το ακαδημαϊκό προφίλ επίσης, έχει κάποιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι εξίσου σαχλό να αφήσει τη μαλούρα και να παριστάνει τον καλλιτέχνη, όσο το να βάλεις τη γραβάτα και να παριστάνεις τον ακαδημαϊκό και τον βραβευμένο καθώς πρέπει κύριο. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια καινούρια λειτουργία των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία, και αυτοί δεν ξέρω. Πιθανώς τα παιδιά το ψάχνουν και το μπορούν εν μέρη. Βλέπω ότι δυστυχώς τα συστήματα από μόνα τους έχουν τέτοια πλέον υπεροχή πάνω στις ανθρώπινες δυνατότητες, που η ισοπαίδωση είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό δημιουργεί και τις φοβερές φοβίες που έχουμε. Δηλαδή το ίντερνετ, η artificial intelligence, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σιγά σιγά σε 5 λεπτά μέσα μπορούν να αλλάξουν την ιστορία του κόσμου, είναι λίγο προβληματικά, τι να σου πω.
0: Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσο εμείς είμαστε σε αυτή τη ζωή και σε αυτό το πλανήτη.
1: Αλλά να σου πω κάτι, η ελπίδα είναι ένα πολύ βασικό πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή εμένα αυτό που με έσωσε από μικρό παιδί ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν και οι πνευματικοί άνθρωποι, φιλόσοφοι, το Prinzip Hoffnung, η αρχή της ελπίδας. Ήταν πολύ σημαντικό πράγμα και εξακολουθεί να είναι.
0: Κλείνω λέγοντας ότι ό,τι ακούσαμε τεκμηριώνει το γιατί σε αγαπάνε τόσο πολύ νέοι άνθρωποι, νέοι καλλιτέχνες, είναι κοντά σου νέα παιδιά, ακούνε. Δεν ξέρω πόσο γνωρίζουν πραγματικά τι είσαι, αλλά και μόνο, ίσως να μην χρειάζεται, και μόνο το γεγονός ότι υπάρχεις με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον λόγο είναι αρκετό. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ντένι μου, για αυτή τη δημόσια συζήτηση. Μήπως δεν τα έχουμε πει τόσες φορές, αλλά έτσι οργανωμένα ίσως είναι η πρώτη φορά μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Και να τελειώσουμε με Τζερμίλα Ντοβότνα, Poem, ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε. Τσβένκο Φίμπιχ.
1: Φίμπιχ.
0: Οκ, και είναι
1: Τσέχος.
0: Με έναν Τσέχο. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν, Ντένι Ζαχαρόπουλος και εγώ. Να είστε καλά.

0: ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.
1: Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του ιστορικού και κριτικού τέχνης Ντένη Ζαχαρόπουλου 1952-2026.
2: Ακούτε Τρίτο. Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έκθεση γλυπτικής. 9 Οκτωβρίου με 8 Νοεμβρίου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Βασιλίση Σοφίας 22, Αθήνα. Συμμετέχουν 85 καλλιτέχνες. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης.
3: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα και για μια ώρα κοντά σας είναι η εκπομπή Bookfly, μια εκπομπή αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων και βέβαια μια εκπομπή που εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και ο Γιώργος Κωστόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου. Η σημερινή μου καλεσμένη είναι η κυρία Δήμητρα Κονδυλάκη. Θα σας πω τι είναι, γιατί έχει αρκετούς τίτλους. Το βιβλίο της που μας δίνει την αφορμή να κάνουμε αυτή την κουβέντα και να είναι εδώ απέναντι μου στο στούντιο έχει τον τίτλο «Η γλώσσα του σύγχρονου θεάτρου στον ορίζοντα της λογοτεχνίας». Εκδόσεις Νεφέλη. Καλώς ήρθατε.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα.
3: Και να πούμε τώρα ότι η Δήμητρα Κονδυλάκη είναι διδάκτορας
4: συγκριτικής λογοτεχνίας.
3: Είναι δραματουργός, θεωρητικός του θεάτρου και κατά κόσμον μεταξύ των άλλων εργάζεται και στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, όπου είναι υπεύθυνη εκδόσεων, των εκδόσεων και δι' της σειράς, μιας ιδιαίτερης σειράς που υπάρχει εδώ και πόσα χρόνια.
4: Εδώ και 5 χρόνια.
3: 4-5.
4: Από το 2021 ναι. Ξεκίνησε ουσιαστικά.
3: Όπου υλοποιεί την πρόταση της Διευθύντριας του Θεάτρου, της Καταρίνας Αβαγγελάκου, που προκαλεί νέους συγγραφείς να σκεφτούν πάνω σε αρχαία κείμενα, στο αρχαίο δράμα, mm-hmm. και να παράξουν ένα σύγχρονο κείμενο, το οποίο θα έχει ένα σημείο αναφοράς, αλλά που δεν θα έχει σχέση και καλά με το αρχαίο κείμενο, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, τα κείμενα αυτά συνομιλούν συχνά, ναι, με κείμενα που παίζονται στο μεγάλο θέατρο, στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
3: Ναι.
4: Και είναι μια πρόσκληση συγγραφής, όχι κατά ανάγκη θεατρικού συγγραφείς, μπορεί να είναι συγγραφείς λογοτεχνίας, να επαναπραγματευτούν έναν αρχαίο μύθο και να το φιλτράρουν, ναι, μέσα, ναι, από, ναι, τη δική τους, ναι, ματιά.
3: Και να προκύψουν μια παράσταση, για μια παράσταση στη Μικρή Επίδαυρο που λέμε.
4: Αλλά ειδικά για τη Μικρή Επίδαυρο, από εκεί ξεκινάει.
3: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Τα πάμε όλα νομίζω. Τις ιδιότητες, έτσι.
4: Και μεταφράστρια, πάμε, βέβαια.
3: Και μεταφράστρια,
4: νομίζω,
3: βέβαια,
4: ότι, ναι, είναι
3: σωστά,
4: κάτι που με καθορίζει.
3: Κάτι θα ξέχναγα από τα πολλά. Λοιπόν, η γλώσσα του σύγχρονου θεάτρου στον ορίζοντα της λογοτεχνίας. Αυτό πάει όλο μαζί, έτσι δεν είναι?
4: Όλο μαζί.
3: Άρα έχουμε θέατρο και λογοτεχνία και τη σχέση τους στον πυρήνα αυτού του βιβλίου και της σκέψης.
4: Ακριβώς.
3: Να δούμε πώς ξεκινάει αυτό. Δηλαδή τι είναι αυτό που σας απασχολεί εσάς,
4: ναι,
3: στο βιβλίο αυτό σε σχέση με τη σχέση θεάτρου και λογοτεχνίας? Γιατί τώρα μην πάμε γενικά και αόριστα για τη σχέση των δύο αυτών πεδίων, αλλά εσείς ποιο είναι το ερευνητικό σας ερώτημα που θέσατε ώστε να το απαντήσετε, να το διερευνήσετε?
4: Εμένα εκείνο που με απασχολεί είναι ο συγγραφέας, ο συγγραφέας του θέατρου. Αυτό είναι και το κέντρο του βιβλίου. Μπορεί σήμερα να φαίνεται κάπως παράδοξο το ότι ασχολούμαστε με το θέατρο από τη σκοπιά της λογοτεχνίας σε μια εποχή που θεωρείται ότι ακριβώς η σκηνή έχει απαλλαγεί από την τροχοπέδη του κειμένου. Στην πραγματικότητα δεν είναι αλήθεια. Η σχέση του θεάτρου και της λογοτεχνίας είναι πάρα πολύ στενή. Γίνεται όλο και στενότερη. Υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις οι οποίες αντλούν το υλικό τους από λογοτεχνικά βιβλία.
3: Ναι. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
4: Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά και αυτό είναι παραπλανητικό ως, ως παρατήρηση, με την έννοια ότι εμένα δεν με απασχολεί καν αυτό στο βιβλίο, mm-hmm. δηλαδή μεταγραφές, αν θέλετε, λογοτεχνικών έργων για τη σκηνή. Mm-hmm. Εκείνο που με απασχολεί είναι το θεατρικό κείμενο ως αυτόνομο λογοτεχνικό αντικείμενο.
3: Μάλιστα.
4: Το οποίο δεν είναι καθόλου προφανές. Μπορεί να ήταν κάποτε προφανές, δηλαδή οι μεγάλοι συγγραφείς του θεάτρου, οι μεγάλοι δραματουργοί, που μελετάμε σήμερα και παίζονται κατά κόρον και επανέρχονται και η σκηνή επανέρχεται συνέχεια σε αυτούς, μπορεί να έγραφαν στο εργαστήρι του συγγραφέα κλεισμένοι σε ένα δικό τους πύργο και να μελετάμε τα έργα τους ανεξαρτήτως της σκηνικής του ζωής, αλλά αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Δεν είναι κάτι που έχει παρέλθει. Αντίθετα, είναι ένα στοίχημα πάντα το να κατακτήσει κανείς παρόλες αυτές τις ζυμώσεις που έχουν μεσολαβήσει στο πεδίο της λογοτεχνίας και της θεατρικής γραφής, το να κατακτήσει κανείς μια καινούρια θεατρική φόρμα. Δηλαδή, μια γραφή η οποία να είναι προορισμένη αποκλειστικά για τη σκηνή και όμως να διεκδικεί μια αυτοτέλεια σαν ένα λογοτεχνικό
3: κείμενο.
4: Ακριβώς. Δηλαδή, αν θέλετε, εκείνο που με απασχολούσε πάρα πολύ.
3: Αφού αυτό υπήρχε όμως και στο παρελθόν. Δηλαδή, όλα τα κλασικά κείμενα που λέμε του θεάτρου είναι αδιαμφισβήτητα και λογοτεχνία.
4: Αλλά δεν είναι σήμερα.
3: Ο Σέξπιρ είναι και λογοτεχνία. Ο Σοφοκλής είναι. Ακόμα και νεότεροι. Ακόμα και κλασική του 19ου και του 20ου ακόμα. Νομίζω ότι είναι αποδεκτό ότι είναι λογοτεχνία. Δεν αναιρέθηκε, θέλω να πω αυτό ποτέ. Αναιρέθηκε η αναγκαιότητα του κειμένου γενικότερα. Είτε είναι λογοτεχνία είτε δεν είναι.
4: Ακριβώς.
3: Έτσι δεν είναι. Αναιρέθηκε στη διαδρομή του θεάτρου, θέλω να πω, στον 20ο αιώνα, ας πούμε.
4: Και, ναι, η σχέση του θεάτρου 70, με το κείμενο 60, ή τη σκηνή με το κείμενο ήταν ούτως ή άλλως από την αρχαιότητα συγκρουσιακή. Mm-hmm. Ποτέ δεν ήταν μια αγαστή σχέση. Mm-hmm. Δηλαδή η πεποίθηση που λέει ότι το κείμενο, ότι το θέατρο είναι κείμενο, η ταύτιση, αν θέλετε, του θεάτρου με τη φιλολογία, η μελέτη του θεάτρου στα πλαίσια της φιλολογίας έχει κλονιστεί πάρα πολύ από τη δεκαετία του 60, όπου και εκεί ιδρύονται πρώτη φορά θεατρικές τμήματα θεατρικών σπουδών ανεξάρτητα από τις φιλολογικές σπουδές. Αυτό κάτι σημαίνει. Ότι το θέατρο αρχίζει να μελετάται πλέον ως παράσταση. Η παράσταση είναι
3: το ζητούμενο.
4: Ακριβώς.
3: Και όχι το κείμενο.
4: Και όχι το κείμενο.
3: Που συντελεί στη θεατρική παράσταση. Γιατί μπορεί και να μην έχει και κείμενο, μπορεί να έχει κείμενα.
4: Ακριβώς. Οπότε από εκεί και πέρα ξεκινάει λοιπόν μια διαδικασία ανατροπών. Αλλεπάλληλων ανατροπών. Που έχουν σαν αποτέλεσμα, δηλαδή η επιστροφή στις ρίζες, η τελετουργία, η σχέση, η επιστροφή πάρα πολύ στη σωματικότητα, η αναζήτηση μιας άλλου είδους σχέσης με τη σκηνή, έχει σαν αποτέλεσμα την αμφισβήτηση πάρα πολύ της σημασίας και της αναγκαιότητας του κειμένου και φτάνουμε μέχρι το σημείο να αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να κάνουμε θέατρο ακόμα και από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή από οποιοδήποτε, από ακόμα εφημερίδες.
3: Και πέρα γίνανε αυτά. Και γίνανε.
4: Όλα αυτά έχουν γίνει. Ακριβώς. Όλα αυτά έχουν γίνει. Κατά κάποιο τρόπο ο συγγραφέας χάνει την πρωτοκαθεδρία του.
3: Και την παίρνει ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης.
4: Και την παίρνει κυρίως ο σκηνοθέτης.
3: Με όργανο τον ηθοποιό.
4: Και με όργανο τον ηθοποιό. Και τώρα βέβαια έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή, όπου νομίζω έχουμε πάει στην εποχή του δραματουργού. Αλλά του δραματουργού με μια ευρύτερη έννοια, που αγκαλιάζει και τον σκηνοθέτη και τον συγγραφέα. Ναι. Με μια έννοια και τον ηθοποιό. Μια συνθήκη που τη βλέπετε ξεκάθαρα να αποτυπώνεται στις σημαντικότερες τάσεις. Δηλαδή βλέπετε τον Ντιάγκο Ροντρίγκες που ήρθε πέρυσι, ας πούμε, mm-hmm. ο οποίος είναι, ανήκει σε μια γενιά τέτοια. Δηλαδή μια γενιά ανθρώπων της πράξης, ανθρώπων της κοινικής πράξης, οι οποίοι όμως γράφουν κιόλας. Και διεκδικούν εξίσου δημιουργική σχέση και με τη γραφή. Mm-hmm. Ο Ολιβιέ Πι είναι μια τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Ακόμα και ο Κολτές, στη δεκαετία του 90 αρχικά, ήταν ηθοποιός και προήλθε από το χώρο της θεατρικής πράξης. Mm-hmm. Οπότε
3: το ερώτημα εδώ τώρα είναι πώς επιστρέφουμε στο κείμενο.
4: Ναι, το ερώτημα είναι πώς επιστρέφουμε στο κείμενο, mm. χωρίς όμως να αποκαθιστούμε ή να φιλοδοξούμε να αποκατασταθεί η πρωτοκαθεδρία του συγγραφέα.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Αυτό για να κατανοεί και ο ακροατής, η ακροάτρια που μας παρακολουθεί τώρα, ποιο είναι το πυρηνικό στοιχείο αυτού του βιβλίου, δηλαδή με ποιο είναι το θέμα, με τι ασχολείστε. Γιατί η γλώσσα του σύγχρονου θεάτρου στον ορίζοντα της λογοτεχνίας μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι μιλάτε για τη σχέση λογοτεχνίας με το θέατρο. Μια σχέση που ήδη είπατε ότι καταδυνάστευσε το θέατρο σε παλιότερες εποχές. Mm-hmm. Ήρθε η τάση της αποδέσμευσης, άρα της έτσι, απολογοτεχνοποίησης.
4: Ακριβώς.
3: Του θεάτρου. Πρωτοκαθεδρία του σκηνοθέτη, άλλο θέατρο πια, και όχι απλά δεν σεβόμαστε το κείμενο, αλλά πάμε και στην τάση ενός άλλου θεάτρου που δεν έχει ανάγκη το κείμενο mm-hmm. για να υπάρξει. Και τώρα μια επιστροφή στο κείμενο, με άλλους όρους.
4: Εντελώς.
3: Με άλλους όρους και άλλες προϋποθέσεις που πολλές φορές διακρίνει κανείς, επειδή μια τάση να μην παίρνει ένα σκηνοθέτη σήμερα, το σήμερα δεν είναι σήμερα, ενώ την τελευταία δεκαετία, 15 ετία και 20 ετία ίσως, ένα κείμενο θεατρικό παραδοσιακό, αλλά να παίρνει ένα λογοτεχνικό βιβλίο mm-hmm. στους αδερφούς Καραμαζόφ, ας πούμε, mm-hmm, mm-hmm. και να θέλει να κάνει μια παράσταση πάνω σε αυτούς, χωρίς να θέλει να κάνει θεατρικό κείμενο το βιβλίο ολόκληρο. Mm-hmm. Το προσεγγίζει με διάφορους τρόπους,
4: ναι.
3: αλλά παίρνει λογοτεχνία. Εκεί νομίζω ότι ο δραματουργός έρχεται πάνω απ' όλα, γιατί πρέπει το λογοτεχνικό βιβλίο να μετατραπεί και σε παράσταση.
4: Ακριβώς.
3: Πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο σκηνοθέτης.
4: Ναι, ναι. Ναι.
3: Το λέω αυτό για να καταλάβουμε, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι στην ορολογία αυτή που χρησιμοποιείτε εσείς ως εξειδικευμένη του θεάτρου, της θεωρίας του θεάτρου, δεν είναι αυτονόητα όλα αυτά τα πράγματα.
4: Έτσι. Κοιτάξτε, ο δραματουργός, έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα και τον προσεγγίζουμε σήμερα, είναι πιο κοντά στην έννοια του σκηνοθέτη παρά του συγγραφέα. Εγώ στο βιβλίο μιλάω για τον συγγραφέα και για την ανάγκη του συγγραφέα.
3: Ωραία.
4: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κατακλυζόμαστε πράγματι από διασκευές. Mm-hmm. Από διασκευές και από μεταγραφές. Αυτό ούτως ή άλλως είναι το ίδιο του μεταμοντέρνου. Μπορούμε όλοι να επανακατοικήσουμε και με το δικό μας τρόπο και μέσα από το δικό μας βλέμμα τα έργα της λογοτεχνίας, τα έργα της τέχνης, το κάθε mm-hmm. τι, και όλα αυτά είναι απολύτως θεμητά. Από εκεί και πέρα, mm-hmm. αυτό δεν μειώνει την ανάγκη και μιας αυτοτελούς δημιουργίας, η οποία, αν θέλετε, αυτοορίζεται με όρους αμιγώς λογοτεχνικούς.
3: Mm-hmm. Παράδειγμα.
4: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι πολύ απλό. Είναι διαφορετικό να κάνεις μια διασκευή από ένα λογοτεχνικό έργο. Και εντελώς διαφορετικό να γράφεις ένα δικό σου έργο επινοώντας ο ίδιος τον μύθο, προσπαθώντας ταυτόχρονα να βρεις και να επεξεργαστείς μία γλώσσα απολύτως πρωτότυπη για τη σύγχρονη σκηνή. Mm-hmm. Χωρίς όμως αυτή η γλώσσα να είναι κατά παραγγελία ενός σκηνοθέτη. Η σκηνή είναι, και το φαντασιακό της σκηνής, κατά κάποιο τρόπο μεταγγίζεται μέσα στην ίδια σου τη γραφή. Και το κείμενο ολοκληρώνεται όταν ολοκληρώνει την συγγραφική χειρονομία ο συγγραφέας. Τέλος. Και μετά μπορεί να το πάρει ο σκηνοθέτης και να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό, να δώσει τη δική του ματιά, αλλά δεν είναι ένα κείμενο κατά παραγγελία. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι αυτό που, ας πούμε, είμαι σκηνοθέτης και θέλω να κάνω τους αδερφούς Καραμαζόφ και καλώ την Κονδυλάκη ή μία άλλη δραματουργό να μου κάνει μία προσέγγιση, ας πούμε, για το πώς θα μπορούσε να ανέβει καλύτερα το μυθιστόρημα αυτό, και μετά έρχομαι εγώ, παίρνω αυτό το κείμενο σαν υλικό και συνεργάζομαι με την Κονδυλάκη και λέω τώρα αυτό το βγάζω, αυτό το βάζω, αυτό ξέρω εγώ δεν μου κάνει, αυτό ξαναγράψτο κτλ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι μια χρηστική προσέγγιση του δραματικού κειμένου, η οποία νομίζω ότι έχει φτάσει λίγο στα όρια της. Αυτή είναι η δική μου θέση και αισθάνομαι ότι έχει φτάσει στα όρια της επειδή αρχίζουν να σπανίζουν οι συγγραφείς, οι καθαρόεμοι συγγραφείς, δηλαδή αυτοί οι
3: αυτό
4: οποίοι
3: είναι το θέμα,
4: χειρίζονται την, αυτό που ονομάζεται τέχνη του λόγου και μάλιστα τέχνη του ποιητικού λόγου, και υπάρχει ένας ποιητικός λόγος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ενσωματώνει την επιθυμία και την ανάγκη της σκηνής. Έτσι, και μπορούμε να τον ονομάσουμε δραματική φόρμα και μέσα από το σύγχρονο πρίσμα ίσως να αναζητήσουμε μία πραγματικά μεταδραματική φόρμα, εφόσον η φόρμα, η δραματική φόρμα και κάθε είδους φόρμα λογοτεχνική έχει φτάσει στα όρια της, όπως θεωρητικοποιήθηκε αυτό πάρα πολύ καλά από τον Μπάρτ και από τους άλλους θεωρητικούς αποδόμησης δεκαετία του της δεκαετίας του 60. Δεν πιστεύω σε μια σκληροπυρηνική δραματική φόρμα. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν κάποια συστατικά στη δραματική φόρμα τα οποία είναι πυρηνικά. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απαλλαγούμε από αυτά. Εφόσον το θεατρικό κείμενο είναι ένα κείμενο το οποίο απευθύνεται πάνω απ' όλα. Ο χαρακτήρας λοιπόν της απεύθυνσης, η απεύθυνση στο παρόν είναι ένα συστατικό από το οποίο δεν θα απαλλαγούμε ποτέ. Και η δραματική φόρμα δεν θα απαλλαγεί ποτέ. Το χρειάζεται.
3: Τώρα, εσείς εδώ μελετάτε το κείμενο ως είδος λογοτεχνίας.
4: Ως είδος λογοτεχνίας, ακριβώς.
3: Ως είδος λογοτεχνίας, αλλά στη σημερινή, στη σύγχρονη εποχή.
4: Ακριβώς. Το θεατρικό κείμενο ως είδος λογοτεχνίας και όχι
3: όλα αυτά,
4: λογοτεχνία
3: τα προσπίσω, δηλαδή.
4: Είδος ως τροφοδότη
3: του θεάτρου.
4: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, και ποιο είναι το συμπέρασμα από την έρευνα αυτή? Είναι μια επιστροφή με κάτι καινούριο που δεν σχετίζεται με ό,τι έχει υπάρξει μέχρι τώρα? Είναι συνέχεια της πρώτης φάσης αυτό το οποίο τώρα εσείς ερευνάτε, δηλαδή το θεατρικό κείμενο ως λογοτεχνικό είδος στη σύγχρονη εποχή σχετίζεται με το παρελθόν του συγγραφέα Παντοκράτορα ή έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά?
4: Σχετίζεται πάντα με την ποίηση. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν ποτέ. Οι σύγχρονοι συγγραφείς τα αναζητούν. Είναι κάτι σε αναζήτηση. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι τετελεσμένο. Στο βιβλίο αναφέρομαι σε συγκεκριμένους συγγραφείς που για μένα προχωρούν και επιχειρούν να προχωρήσουν την δραματική.

0: Και στην Ελλάδα επίσης αναφέρομαι σε συγγραφείς κατεξοχήν, όπως τον Δημήτρη Δημητριάδη, που τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και το πρώτο μου βιβλίο είναι πάνω στο Δημήτρη Δημητριάδη, πάνω στο Γιάννη Μαυριτσάκη, πάνω σε, και σε άλλους Έλληνες συγγραφείς που θεωρώ, τον Μποντίκα ενδεχομένως, μπορώ να πω τον Τιλού Αναγνωστάκη κατεξοχήν, δηλαδή συγγραφείς που έχουν τη στόφα του συγγραφέα και οι οποίοι ο καθένας κομίζει κάτι μοναδικό σε αυτή την υπόθεση που λέγεται δραματική φόρμα.
1: Μάλιστα.
0: Μία, και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι ένα κάτι το οποίο με ενδιαφέρε πάρα πολύ στο βιβλίο ήταν να αποφύγω ένα διαχωρισμό της νεοελληνικής δραματουργίας από την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια.
1: Δηλαδή?
0: Συνήθως λέμε αυτό είναι το ευρωπαϊκό θέατρο, αυτοί είναι οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Εμένα με ενδιέφερε να αναζητήσω κάποιες τάσεις και να προτάξω αν θέλετε κάποιες τάσεις που διαβλέπω και μέσα σε αυτές να εντοπίσω πώς κινούνται και οι Ευρωπαίοι και οι σύγχρονοι Έλληνες δραματουργοί.
1: Ναι. Παράδειγμα μιας τέτοιας τάσης, ας πούμε, όπου μπορεί κανείς να τοποθετήσει και Έλληνα συγγραφέα στο ευρωπαϊκό σώμα.
0: Είναι πολλά τα παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα η αφηγηματικότητα, η τάση της έντονης αφηγηματικότητας, επιστροφή στο μονόλογο ή και η άρνησή της. Και η αντίσταση επίσης στο μονόλογο. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η αναζωπήρωση του διαλόγου. Η αντίσταση στο μεταδραματικό. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Αναφέρατε κάποια ονόματα Ελλήνων συγγραφέων που προφανώς εντάσσονται σε αυτό το σώμα του παγκόσμιου θεάτρου, του διεθνούς θεάτρου, και αυτά τα ονόματα που αναφέρατε όντως είναι σε αυτό το πνεύμα γραφής.
0: Ναι.
1: Αυτό το πνεύμα γραφής, ψάχνω να βρω συνολικότερα τα χαρακτηριστικά του μέσα από αυτά τα οποία λέτε και εσείς στο βιβλίο σας, δηλαδή. Η απεύθυνση και ο μονόλογος είναι χαρακτηριστικά, της φόρμας αυτής. Τι άλλο θα βάζαμε σαν πρόσθετα στοιχεία σε αυτά τα κείμενα που τα χαρακτηρίζουν, δηλαδή. Διότι αυτά έχουν και μια γενικότητα, δηλαδή μονόλογοι υπήρχαν και στο παρελθόν σε κλασικά κείμενα. Απεύθυνση υπήρχε πάντα στο θέατρο. Χωρίς απεύθυνση θέατρο δεν υπάρχει. Ακόμα και όταν είναι χωρίς κείμενο και μιλάμε για το σώμα του ηθοποιού και την έμπνευση του σκηνοθέτη, υπάρχει απεύθυνση στο κοινό. Αλλιώς θα καθόταν σπίτι του και θα το βλέπε μόνος του. Οπότε υπάρχει κάτι άλλο, έτσι, πιο ριζικό στο κείμενο, το σύγχρονο, πέρα από αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφεται.
0: Το ζήτημα είναι πώς τη φτιάχνεις την απέτηση.
1: Πώς τη φτιάχνεις, ωραία.
0: Το πώς είναι το θέμα.
1: Εκεί έχουμε διαφορές, δηλαδή.
0: Αυτό είναι που διερευνούμε εδώ.
1: Για να δούμε πώς, ποιες είναι οι διαφορές.
0: Το ζήτημα, δηλαδή, του πώς. Νομίζω ότι υπάρχει μια επιστροφή στο λόγο ως, σε κάποιες περιπτώσεις ως παραλήρημα. Υπάρχει, το βλέπεις αυτό, ας πούμε, ξεκινάει από τον Μπέκετ. Μπορείς να πεις, το βλέπεις το «όχι εγώ», δηλαδή η αφαίρεση της τήξης, η αναζήτηση μιας εσωτερικής ροής, αυτή η ροή της συνείδησης, όπως λέμε, η αποτύπωση αυτής της ροής. Ο κατακερματισμός των εικόνων, η συνειρμικότητα, η προσπάθεια παρόλα να δημιουργήσεις χαρακτήρες, έστω και αν τους έχεις καταργήσει ως ονόματα. Δημιουργείς τους χαρακτήρες ακόμα και μέσα από τη χωρικότητα. Δηλαδή η αναζήτηση μιας χωρικότητας. Κάπου δεν μας ενδιαφέρει πια, εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω και έχει ενδιαφέρον, να έχεις τόσο πολύ σαφή περιγράμματα.
1: Ναι.
0: Καταργούνται λίγο τα περιγράμματα και προσπαθείς να εντοπίσεις τη φωνή, όχι τόσο πρόσωπα όσο φωνές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί κατά κάποιο τρόπο ίσως τα ίδια τα πρόσωπα

0: αμφισβητείς την, πλέον την ακαιρεότητά τους. Δηλαδή το πρόσωπο έχει
1: και το κατακαιρματισμένο
0: χάσει...
1: υποκείμενο. Ακριβώς, πούμε, το οποίο το δεν μπορεί να παράξει τέτοιες ολότητες
0: ακριβώς,
1: που παρήγαγε το κλασικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Η ολότητα λοιπόν έχει πλήρως αποσυντεθεί, πλήρως διαλυθεί. Όλο αυτό, αυτή η διάλυση της, της ακαιρεότητας, της ταυτότητας, αποτυπώνεται και καθρεφτίζεται και αντανακλάται στον τρόπο της δόμησης του ίδιου του θεατρικού λόγου.
1: Βεβαίως. Που αυτό πια αποκτά άλλα χαρακτηριστικά από το προηγούμενο, από το παρελθόν.
0: Ακριβώς. Έτσι, αποκτά ναι. άλλα χαρακτηριστικά.
1: Είναι καθαρό τώρα.
0: Εφόσον, εφόσον επιπλέον όμως πρέπει να υπακούσεις το ζητούμενο της απεύθυνσης που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Δηλαδή αυτό μπορείς να το εννοήσεις πιο εύκολα στο μυθιστόρημα.
1: Σωστά.
0: Αλλά πώς γίνεται όταν, γιατί το θέατρο είναι μια τέχνη διαλεκτική. Στηρίζεται δηλαδή στην ύπαρξη του άλλου, του εγώ και του εσύ. Πώς το φτιάχνεις λοιπόν αυτό όταν ο καθένας είναι τόσο πολύ κλεισμένος στο εσωτερικό του και ταυτόχρονα αυτό το εσωτερικό είναι απολύτως κατακαιρματισμένο? Είναι τρομερά δύσκολη υπόθεση το θέατρο υπό αυτή τη συνθήκη, υπό αυτή τη νέα συνθήκη. Οπότε υπάρχουν δύο εκδοχές, μπορεί να φανταστεί κανείς. Mm-hmm. Είτε θα επιστρέψει σε κάτι πιο κλασικό, αρνούμενος αυτό που όμως είναι η νεωτερική, η μετανεωτερική πραγματικότητα. Mm-hmm. Θα επιστρέψει σε κάτι το οποίο θα γίνει εντελώς παροχημένο κάποια στιγμή. Είτε θα προσπαθήσεις, είτε θα αφαιθείς σε ένα αποδομημένο παραλήρημα, το οποίο όμως δεν θα βρίσκει καθόλου τον άλλον, είτε θα επιστρέψεις το παλιό με κάποιο τρόπο, το παραδοσιακό, την παραδοσιακή ή την κλασικότροπη φόρμα, και θα προσπαθήσεις να την πολλιάσεις με κάποια πολύ ριζοσπαστικά στοιχεία. Κάτι το οποίο κάνει κατεξοχήν, ας πούμε, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Γιατί το Δημήτρη τον ενδιαφέρει αυτό. Τον ενδιαφέρει η παραδοσιακή, η κλασικότροπη φόρμα, την οποία όμως προσπαθεί να την ανατρέψει από μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Την κάνει τελείως πορώδη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, βέβαια. Οπότε η περιοχή του θεάτρου που ερευνάτε εσείς είναι αυτό, σε αυτό το βιβλίο, και λέτε ότι είναι και το νέο θέατρο αυτό. Είναι δηλαδή το θέατρο της εποχής μας. Γιατί αν είναι αυτό, εγώ θα σας ρωτήσω μετά πώς διαμορφώνεται και από την πείρα σας, και όταν είστε και μέσα στο φεστιβάλ, που είναι ένα από τα παραδείγματα παγκοσμίως της πρακτικότητας του θεάτρου, της σχέσης δηλαδή του κειμένου με το κοινό, πώς λειτουργεί αυτή η σχέση σήμερα? Μένα μου θυμίζει λιγάκι τη σχέση του κοινού με την αφαίρεση και με τα πολύ ριζοσπαστικά ρεύματα στην σύγχρονη τέχνη, που υπάρχει μια απόσταση κατανόησης. Λέτε ότι δημιουργείται μια τέτοια απόσταση και μεταξύ αυτού του είδους του σύγχρονου θεάτρου με το κοινό?
0: Το θέατρο και οι θεσμοί του θεάτρου ψάχνουν πάντα την επαφή με το κοινό. Δεν μπορούν να χάσουν την επαφή με το κοινό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι κάτι εύκολο να τη βρεις. Έχω την εντύπωση ότι το θέατρο αναζητά πάντα την ποιήση και ζητά να επανασυνδεθεί με την λογοτεχνία. Και δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε συνέχεια αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή μια επιστροφή σε λογοτεχνικά κείμενα, ας πούμε. Ή επίσης βλέπουμε αναζητούμε στο θέατρο συγγραφείς οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τόσο επαφή με το ίδιο το θέατρο, προέρχονται από το χώρο της πεζογραφίας, ας πούμε, και όμως απευθυνόμαστε σε αυτούς γιατί θέλουμε ακριβώς να βρούμε κάτι το οποίο δεν το βρίσκουμε στην θεατρική γραφή σήμερα. Υπάρχει όμως, πρέπει να ψάξουμε καλύτερα για να το βρούμε. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη, κατά τη γνώμη μου, στον ίδιο το θεατρικό συγγραφέα.
1: Ναι.
0: Αυτό πέρα από το λογοτεχνία, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή μπορεί το θέατρο να είναι εμποτισμένο από τη λογοτεχνία σήμερα.
1: Αναζητούμε ένα θέατρο με λογοτεχνικότητα, που είναι όμως θέατρο.
0: Ακριβώς. Ψάχνουμε, δηλαδή το ζήτημα είναι ότι πρέπει να γραφτούν νέα κείμενα τα οποία θα έχουν αυτή την αναζήτηση του τι είναι πραγματικά πλασμένο, γιατί τι, είναι, τι μπορεί να σταθεί στη σκηνή. Δηλαδή ένα θέμα είναι η λογοτεχνία, αλλά ένα άλλο θέμα είναι το θέατρο. Και υπάρχουν, είναι νομίζω κάτι το οποίο δεν, δηλαδή, δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Πάντα το αναζητάμε και επειδή ακριβώς δεν το βρίσκουμε, ανατρέχουμε στην ποίηση, στο μυθιστόρημα, στο πεζό, στους πεζογράφους και τους ζητάμε να γράψουν. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Ο θεατρικός συγγραφέας έχει μια άλλη τέχνη. Την οποία δεν την έχει κατά ανάγκη. Δηλαδή, μπορεί κανείς να είναι ένας μεγάλος πεζογράφος και να μην μπορεί να γράψει για το θέατρο.
1: Φυσικά.
0: Άρα, νομίζω ότι είναι κάτι υπό αναζήτηση. Είναι κάτι υπό αναζήτηση. Υπάρχουν συγγραφείς οι οποίοι για μένα γράφουν, αλλά βρίσκονται στη σκιά. Δηλαδή, δεν είναι. Και εδώ μπαίνει και το ζήτημα πάρα πολύ των υποδομών, αν θέλετε, που υπάρχουν για την υποστήριξη της θεατρικής γραφής.
1: Δηλαδή. Αυτός που θα κάνει παραγγελία.
0: Ναι, η παραγγελία και η ανάθεση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι εδώ, ας πούμε, σε αυτό δεν θέλω να μιλήσω για το φεστιβάλ, αλλά πραγματικά αισθάνομαι ότι αυτή η σειρά ακριβώς είναι μια τέτοια φιλοδοξία.
1: Είναι μια πρόσκληση σε συγγραφείς
0: να γράψουν
1: κείμενα. Είναι
0: μια πρόσκληση σε συγγραφείς. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το να εμπιστευτούμε πάλι τη λογική της. Του συγγραφέα, δηλαδή να εμπιστευτούμε πάλι τους συγγραφείς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και βέβαια όλο το, όλο το κύκλο, αν θέλετε, των επαγγελματιών και των ανθρώπων και των δημιουργών που σχετίζονται με τους συγγραφείς. Το ίδιο και τους μεταφραστές επίσης, και τους εκδότες, τους εξειδικευμένους, και όλο τον κόσμο του βιβλίου που σχετίζεται με το θέατρο. Και αυτό είναι ένας χώρος που εγώ πάρα θεραπεύω και αγαπώ πάρα πολύ, τον κόσμο του θεατρικού βιβλίου. Δηλαδή πιστεύω ότι και η έκδοση έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, βεβαίως. Όλα αυτά γίνονται αντικείμενο συζήτησης, χωρίς βέβαια τη δυνατότητα της θεωρητικής προσέγγισης και ανάλυσης που θα κάνει ένας ειδικός στα καθίσματα των θουσών, όπου παίζονται τα διάφορα κείμενα και εκεί βλέπει κανείς και ακούει κανείς το πώς παίρνει επαφή ο θεατής, ο σημερινός, η θεατής με αυτού του είδους τα κείμενα, που επιμένω ότι υπάρχει μια δυσκολία στην προσέγγιση τους, στην πρόσληψή τους μάλλον και στην κατανόησή τους, άρα και στην απόλαυση. Χρειάζεται ένας πιο εξειδικευμένος θεατής πια σήμερα, και αν χρειάζεται, τότε τι γίνεται με το θέατρο που κάποτε απευθύνονταν στον οποιοδήποτε?
0: Το κοινό καλλιεργείται.
1: Καλλιεργείται.
0: Και πρέπει να καλλιεργείται. Δεν μπορούμε να, το θέατρο αυτή τη στιγμή έχει και μια επιπλέον αποστολή σε μια εποχή που κατακλείζεται από τη μαζική κουλτούρα, όπου το νόημα ισοπεδώνεται και κάθε περιεχόμενο ισοπεδώνεται και απλουστεύεται και υπεραπλουστεύεται. Το θέατρο είναι και ένα πεδίο καλλιέργειας και πρέπει να παραμείνει. Δηλαδή δεν πιστεύω τόσο πολύ σε αυτή τη διάκριση. Πιστεύω ότι μια καλή παράσταση απευθύνεται στους πάντες. Βλέπετε παράδειγμα πέρσι, ας πούμε, επειδή μιλάμε για τη λογοτεχνία, η Ελίζαμπεθ Κοστέλο του Βαρλικόφσκι. Πόσο πολύ ήταν μια παράσταση η οποία άγγιξε πάρα πολύ το κοινό. Δεν ήταν μια εύκολη παράσταση.
1: Καθόλου. Εξαιρετική παράσταση.
0: Ήταν μια πολύ δύσκολη παράσταση.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει εκπαιδευτεί και το ελληνικό κοινό, λοιπόν, σε αυτό το θέατρο και κυρίως μέσω του φεστιβάλ. Για να μην το κρύβουμε.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και αποστολή κατά κάποιο τρόπο ενός τέτοιου δημόσιου θεσμού. Δηλαδή να καλλιεργεί το κοινό και σε πράγματα τα οποία είναι πιο δύσκολα.
1: Και να το εξοικειώσει.
0: Και να το εξοικειώνει. Άρα. Νομίζω ότι υποτιμούμε το κοινό όταν λέμε ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει και δεν έχει.
1: Δεν λέω ότι δεν μπορεί. Ρώτησα αν χρειάζεται με δύσκολα. Πιο εξειδικευμένο κοινό.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Εκπαιδευμένο.
0: Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι και μια εμπορική παράσταση μπορεί να είναι μια πολύ κακή παράσταση. Και το κοινό πολύ εύκολα.
1: Κατά τεκμήριο, μια εμπορική παράσταση είναι μέτρια παράσταση.
0: Όχι κατά ανάγκη.
1: Όχι κατά ανάγκη. Οι εξαιρέσεις είναι για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Μπορούμε να δούμε ένα εμπορικό με την έννοια της τεράστιας πρακτικής επιτυχίας. Μια παράσταση τέτοια που να μην είναι καθόλου εμπορική όμως η παράσταση.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα η Ορέστια του Τερζόπουλου, ας πούμε, που είναι και πρόσφατο.
0: Ναι.
1: Αποδείχτηκε εξαιρετικά
0: εμπορική.
1: Ξαναμπαίνει στην Επίδαυρο.
0: Βέβαια.
1: Με δύο παραστάσεις, πράγμα το οποίο δεν θυμάμαι αν έχει ξαναγίνει. Έχει γίνει,
0: είναι μοναδική περίπτωση η Ορέστια.
1: Ναι,
0: είναι μοναδική
1: δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή να επαναληφθεί την επόμενη χρονιά μια παράσταση της προηγούμενης στην Επίδαυρο, δεν το θυμάμαι εγώ αυτό.
0: Σπάνια συμβαίνει. Συμβαίνει σπάνια.
1: Έτσι. Και που κανείς βέβαια δεν μπορεί να πει ότι είναι μια παράσταση.
0: Όχι, είναι επίσης μια πολύ δύσκολη παράσταση, αλλά μια πολύ απαιτητική παράσταση,
1: απαιτητική,
0: μάλλον,
1: ναι,
0: για να
1: αυτό,
0: το πούμε έτσι.
1: Ναι. Χρειάζεται προσήλωση, την οποία όμως την κερδίζει. Την προσήλωση αυτή.
0: Ακριβώς. Θα θυμίσω μια φράση του Πίτερ Μπρουκ, ο οποίος είναι μεγάλη αναφορά για μένα. Λέει, δεν υπάρχει, δεν πιστεύεις αυτούς διαχωρισμούς, δεν υπάρχει ποιοτικό και εμπορικό θέατρο. Υπάρχει καλό και κακό θέατρο.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Ναι. Καλό και κακό θέατρο, φυσικά, πάντα. Έτσι πάει, εκεί καταλήγουμε πάντα, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου, ένα μεγάλο κεφάλαιο του βιβλίου είναι αφιερωμένο στη μετάφραση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο τώρα, αλλά δύο κουβέντες για τη σημασία, μιας και τις αφιερώνετε τόσο χρόνο και χώρο, θα ήθελα να πείτε τώρα.
0: Πράγματι, ένα κεφάλαιο του βιβλίου και πολύ σημαντικό για μένα είναι αφιερωμένο στη θεατρική μετάφραση. Mm-hmm. Αισθάνομαι ότι ο μεταφραστής είναι κάπως σαν ένα... σαν ένας δίδυμος δημιουργός με τον ηθοποιό. Είναι ακριβώς αντίστοιχη η δική του η λειτουργία. Είναι και οι δύο αυτοί οι ερμηνευτές και με τον και κατά κάποιο τρόπο ο ερμηνευτής πρέπει να είναι στο πετσί και του συγγραφέα και του ηθοποιού ταυτόχρονα. Και στο βιβλίο προσπαθώ να αναλύσω μέσα από κάποια κριτικά, μέσα από κάποιες κριτικές εφαρμογές, παίρνω τον Μέτερλινκ που έχω μεταφράσει και είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, πρόδρομος πραγματικά σημαντικός σύγχρονου θεάτρου, και το Βιναβέρ, και αναλύω με παραδείγματα πώς αντιλαμβάνομαι εγώ ίδια τουλάχιστον, και προσπαθώ να συστηματοποιήσω κάποια πράγματα που έχω μάθει και εγώ ίδια για τη θεατρική μετάφραση. Νομίζω ότι είναι κάτι που με ενδιέφερε πολύ και ελπίζω να είναι μια συμβολή. Μάλιστα. Αυτό για τους σπουδαστές,
1: ναι.
0: Ειδικά σε αυτό το
1: σωστά,
0: πεδίο.
1: Σωστά. Οπότε υπάρχει και η γενικότερη απεύθυνση για θεατρόφιλους που θέλουν να δουν λίγο και μια θεωρητική προσέγγιση γύρω από αυτά τα θέματα, αλλά και το διδακτικό κομμάτι όσον αφορά τις σχολές δηλαδή και τους
0: ναι, ναι, γιατί για μένα και η μετάφραση δεν είναι κάτι φιλολογικό.
1: Ναι,
0: είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει να μιλάω πάρα πολύ και με τους φοιτητές μου που είναι σπουδαστές, σπουδαστές δραματικών σχολών,
1: ναι,
0: με τους τοπιούς.
1: Ναι. Γιατί εντάσσεται στη δραματική πράξη και αυτό.
0: Ακριβώς,
1: και
0: η μετάφραση εντάσσεται στη δραματική πράξη. Αυτό.
1: Ωραία. Δήμητρα Κοντιλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχε σαν στόχο έτσι, να παρουσιάσει αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο και τον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζετε το θέμα και το πλαισιώνετε και το αναπτύσσετε. Μιλάμε λοιπόν για τη γλώσσα του σύγχρονου θεάτρου στον ορίζοντα της λογοτεχνίας, δηλαδή με λογοτεχνικότητα, και όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει πια η σύγχρονη γραφή, που πόρο απέχει από την κλασική παραδοσιακή προφανώς, αλλά πόρο απέχει και από την ανυπαρξία του κειμένου που κάποια στιγμή γοήτευσε κοινό και...
0: Ακριβώς.
1: Και σκηνοθέτες που λέμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Πριν σας συστήσω τον καλεσμένο μου και πριν μιλήσω για το βιβλίο για το οποίο θα συζητήσουμε ή είναι αφορμή για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα σας διαβάσω πρώτα ένα ποίημα. Άρα μιλάμε για ποιητική συλλογή. Και αναγκαστικά είναι απόσπασμα, μιας και έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το περίπου 20 σελίδων ή και παραπάνω ποίημα είναι ένα, μιας ροής δηλαδή. Πες πως ήταν από έρωτα και τίποτα λιγότερο. Γιατί έρωτας ήταν εκείνο το απόγευμα στην Περαία, έξω από το εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο με τους ξεραμένους φοίνικες της εφηβείας. Με το χρυσοπράσινο φως της αμμουδιάς, θαμπωμένο από έναν ακόμη απριλιάτικο πόλεμο, τη στιγμή που το χέρι μου περνά μέσα από τα πυκνά σου μαλλιά που ακουμπάνε στο στήθος. Σου λέω, σταμάτα να σπρώχνεις το αύριο έξω από τον εαυτό σου. Σταμάτα να σπρώχνεις τον εαυτό σου στο νερό πέρα από το αύριο. Γιατί τώρα ήρθα ξανά στο ίδιο μέρος αιώνες μετά, μονάχα για να απομείνω λίγο μόνος με τον εαυτό μου. Και σε βλέπω στο νερό σαν άνοιξη να αγκαλιάζεις ένα φοίνικα που ήταν άλλος, στρεβλός και κακοφορμισμένος, σαν ένα κοράκι άναυδο από στραγγαλισμό. Και το κοράκι ήταν το σούρουπο ανάμεσα στο χρόνο, το δικό μου, τον δικό σου, που τσακισμένος ουρανός στραγγίζει σε μισή συγγνώμη. Ένα ναι, ένα ούτως ή άλλως, σε καιρό δύσκολο, χωρίς στεφάνια, κρινάκια, πράσινα μάτια, λεπιδωτά, μαύρα γοτθικά νηφικά, χωρίς νυν και αΐ ή έστω μαύρο αμήν. Πες αυτό πως ήταν από έρωτα και τίποτα λιγότερο. Πες αυτό πως ήταν από ομορφιά. Πες πως ήταν από αέρα και χάθηκε. Μόνο πες. Γιώργος Αλισάνογλου, ποίηματα μιας γοτθικής βραδιάς, εκδόσεις Σεξπυρικών, Vox Humana, η σειρά όπου εντάσσεται αυτή η ποιητική συλλογή. Γιώργο Αλισάνογλου, καλώς ήρθες στο Book Flag.
1: Καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Τι λέει η Θεσσαλονίκη?
1: Η Θεσσαλονίκη είναι όπως την άφησες τις προάλλες.
0: Τις προάλλες, ναι. Αυτές οι προάλλες ήταν πολύ καλές.
1: Ήταν ωραία, ναι.
0: Ποιήματα λοιπόν μιας γοτθικής βραδιάς, που σημαίνει...
1: Κοίταξε τι γίνεται. Είναι το βιβλίο, όπως είπες και στην αρχή, στην εισαγωγή σου, μετά την πραγματικά πολύ όμορφη, υπέροχη ανάγνωση που έκανες στο ποίημα και σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Ναι, γιατί δεν είναι εύκολο να διαβάσει κάποιος ποίημα όπως γνωρίζεις καλύτερα από μένα, ίσως ένα ποίημα αλουνού τόσο καλά.
0: Λοιπόν, δικά μου δεν έχω, οπότε αλουνού θα είναι, αν τα διαβάσω.
1: Ήταν πολύ καλή ανάγνωση. Κοίταξε τι γίνεται. Είναι ένα συνθετικό ποίημα, όπως είπες προηγουμένως, σποδηλωτό καλύτερα, σποδηλωτό, αποτελείται από διάφορα μέρη, έτσι μικρά ή μεγαλύτερα, σε έκταση. Γραμμένο όντως μέσα σε μία βραδιά, είναι γραμμένο τον Οκτώβριο του 2023, βράδυ του Οκτώβριου του 2023, το οποίο είναι γραμμένο μέσα σε 5-6 ώρες, αυτό ήταν όλο το βιβλίο.
0: Όλο το βιβλίο είναι γραμμένο, ναι, σε 5-6 ώρες, ναι. Μονοκονδυλιά δηλαδή.
1: Μονοκονδυλιά, το οποίο δεν το έχω κάνει, νομίζω δεν το έχω κάνει ποτέ ως τώρα. Δηλαδή εγώ γράφω βιβλία μέσα σε χρόνια. Δημοσιεύω, δηλαδή εκδίδω βιβλία. Το προηγούμενο μου Κυψέλα στις εκδόσεις Κύχλου, όπως θα θυμάσαι, πήρε 4 χρόνια για να γραφτεί και να εκδοθεί, κατάλαβες, να κυκλοφορήσει.
0: Και από τα 4 χρόνια στις 4 ώρες τι συνετέλεσε δηλαδή?
1: Κοίταξε τι γίνεται, η αφορμή.
0: Ένας μεγάλος έρωτας.
1: Ναι, είναι ένας μεγάλος έρωτας και ένας θάνατος, πραγματικός θάνατος. Δηλαδή ένας θάνατος μιας κοπέλας, μιας φίλης, την οποία αφιερώνω και αναφέρομαι σε αυτήν, στο μέσα, στην Ζωέ, μια Ελληνογαλλίδα φίλη μου, η οποία έφυγε, παιδί μου, τότε, τον Οκτώβριο του 23, σε μια νέα ως μεγάλη, 37 χρονών. Και μου βγήκε μέσα από όλη αυτή την αναζήτηση, την ποιητική, την τοπογραφία, όπως βλέπεις και είδες, θα διάβασες μέσα στο βιβλίο, την μια τοπογραφία που φτιάχνω πέριξ της Θεσσαλονίκης, σε μέρη που έχω περάσει, που έχω ονειρευτεί, έχω φαντασιωθεί, πήγα ή δεν πήγα, ή πήγα μαζί, έχω φτιάξει πρώτη φορά, ίσως η δεύτερη φορά στη ζωή μου, ένα βιβλίο που έχει καθαρά λυρικό χαρακτήρα, ερωτικό, λυρικό, με τέτοια ποίηματα, αλλά είναι και ποίηματα τα οποία συμβαίνουν, νομίζω, και αυτό μου βάλει και πολλοί άνθρωποι, πολλοί φίλοι, ας πούμε, αναγνώστες και ποιητές, οι οποίοι ταυτίστηκαν εύκολα, mm-hmm. γιατί είναι σαν ένας παρακείμενος τόπος. Δηλαδή, συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή, στον καθένα, ίσως, ταυτίζεσαι εύκολα με ένα, ας πούμε, μια τέτοια κατάσταση.
0: Ναι,
1: προφανώς. Mm-hmm. Και συμβαίνει σε real time, σε πραγματικό χρόνο, απλώς σε ένα φαντασιακό δίπλα μας. Παράλληλο, ας πούμε, ναι. αυτό το γοτσική βραδιά. Η γοτσική βραδιά γιατί έχει να κάνει με τα ποίηματα μιας γοτσικής βραδιάς, ο τίτλος και όλο το ύφος και η ατμόσφαιρα μέσα. Mm-hmm. Έχει να κάνει με αυτό το μετασυμβολισμό, μεταρομαντισμό που βγάζω, που θέλω να δώσω, ας πούμε, μέσα σε αυτή την συλλογή, η οποία συνομιλεί με αυτή την κοπέλα, η οποία ήταν goth, σαν άτομο, σαν χαρακτήρα, σαν διαβάσματα, σαν αναγνώσματα και σαν ιδιοσυγγρασία.
0: Η ίδια. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, μπορεί κανείς να. Γιατί ο αναγνώστης έχει τη δική του πρόσληψη πέρα από την διάθεση και την οποιαδήποτε αναφορά του ίδιου του δημιουργού. Οπότε η γοτθική βραδιά έχει και άλλα συνδυλούμενα, έχει και άλλες συνδηλώσεις μάλλον. Έχει την υποβλητικότητα και την μεταφυσική, έτσι, ταπεινότητα με την οποία ο άνθρωπος αντιμετωπίζει οριακές καταστάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Η μία είναι η σχέση του με το θείο, άλλη είναι η σχέση του με το θάνατο, άλλη είναι η σχέση του με τον εαυτό του και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό το οριακό της μεταφυσικής διάστασης της ζωής και της σχέσης αυτής είναι, νομίζω, μέσα στο παιχνίδι,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Το νοητικό το οποίο κάνεις.
1: Νομίζω το πιάνεις, δηλαδή το αποκαλύπτεις, πώς το λένε, ανοίγεις και αποκαλύπτεις θαυμάσια, νομίζω. Ακριβώς αυτό εδώ πέρα είναι. Και ελπίζω να περάσει και όπως πέρασε σε σένα, που είσαι δεινός αναγνώστης, εντάξει, να περάσει και σε κάποιους άλλους ανθρώπους, αναγνώστες, φίλους μας, να μου επιτρέψει να διαβάσω ένα μικρό ποίημα.
0: Βέβαια. Θα το ζήταγα τώρα, βεβαίως.
1: Α, ναι. Είναι ένα ποίημα το οποίο σε αυτό το συνομιλώ με Οδυσσέα Ηλίτη, με αγαπημένο ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου. Έχω μια, μόνο σε αυτό το απόσπασμα που θα διαβάσω τώρα. Πάλι μέσα στην κοιλιά του ονείρου η ζωή. Το λευκό εκείνο σύννεφο που ανεβάζει κάπνες, όπως μορφές επάνω από ναυάγιο. Χαμένοι αυτοί που πιάνονται από τα άπιαστα τα άστρα. Όπως εγώ κάποτε, τα Γιώργια νήμερα, που πήγα να παραβγώ με άλογα όρθια και θωρακοφόρους. Και μου χύθηκε όλη έξω από τη γη η ερωτοπαθής ψυχή μου, τη ζωή. Αυτό είναι ένα απόσπασμα, ας πούμε. Όλο το βιβλίο, αν το δει κάποιος ο οποίος είναι, αν το διαβάσει κάποιος ο οποίος είναι, ας πούμε, μένει στην περιοχή εδώ πέρα γύρω από τη Θεσσαλονίκη, θα δει ότι επικτυλίσσεται, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό μέσα σε λίμνες γύρω-γύρω στην Κορώνια, στη Βόλβη, στη Μικρή και στη Μεγάλη Βόλβη, που είναι λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στον ομό της Θεσσαλονίκης, μέσα από Θιάφη, μια ατμόσφαιρα από κάπνες μέσα εκεί που αναδύονται, μέσα από τη λίμνη, από κάτι περίεργα.
0: Είναι τόποι που είπες πριν, Γιώργο Αλισάνογλου, ότι είναι τόποι που έχεις περπατήσει, που έχεις φαντασιωθεί, που έχεις σκεφτεί, που έχεις μοναχικά, ας πούμε, αναστοχαστεί κλπ. Όντως είναι τόποι που κάνεις διαδρομές ή που έχεις κάνει κάποια στιγμή στη ζωή σου και σου έχουν έτσι μείνει.
1: Ναι, πηγαίνω συχνά, επισκέπτομαι συχνά αυτά τα μέρη, επανεπισκέπτομαι συχνά αυτά τα μέρη, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να βρεις, όπως γνωρίζεις καλά, σε ένα αστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, πολύ περισσότερο ίσως, μια κοντινή τέτοια διαδρομή, η οποία δεν έχει αλλοιωθεί, αλλοκληρωθεί, δεν έχει, ας πούμε, κατακλειστεί από τουρίστες ή οτιδήποτε. Ας πούμε, είναι μια διαδρομή και κάποια μέρη τα οποία είναι εντελώς άδεια, εντελώς δεν ξέρω για ποιο λόγο, και τα έχω βρει, τα έχω ανακαλύψει, τώρα τα αποκαλύπτω και τα παραδίδονται στους φίλους
0: ναι,
1: των ναι, τα οποία πηγαίνουν ναι, συχνά σε αυτό το μέρος. Είναι τόποι οι οποίοι, ας πούμε, μπορείς και διαλογίζεσαι. Κάθεσαι, ας πούμε, και κάνεις βόλτες.
0: Ναι, είναι σημαντικό να βρίσκεις τέτοιους χώρους και είναι σημαντικό βέβαια να μπορείς να κινείσαι, να επιλέγεις, να μπορείς να επιλέξεις μάλλον να κινείσαι σε τέτοιους χώρους.
1: Ναι,
0: και να μην σε καταπιεί ένα άλλο τοπίο το οποίο δεν θα σου δώσει
1: ναι,
0: αυτά
1: ακριβώς
0: που σου δίνουν αυτοί οι χώροι.
1: Ακριβώς. Και είναι και έρχεται εδώ πέρα συστατικά αυτό το βιβλίο, λειτουργεί αντιστοιχικά με το προηγούμενο που έχει κυψέλε. Όλο το βιβλίο, το προηγούμενο όμως, που είναι και μεγαλύτερο σε έκταση φυσικά, κάτω σελίδα και με πολλές ενότητες κλπ. Εκτελείται σε αστικά κέντρα, σε μεγάλες μητροπόλεις, στο εξωτερικό, στην Ελλάδα κτλ. Περιγράφει, δηλαδή, οι κυψέλε περιγράφουν την πείκνωση, την πυκνότητα των ψυχών, των ζώων, των ανθρώπων μέσα σε αστικά κέντρα, όλα αυτά τα. Έτσι, αυτό είναι. Μετά από τις Κυψέλες, δηλαδή, λέω το βιβλίο, το καινούριο, το Ποίηματα μιας γοτθικής βραδιάς, λειτουργεί αντιστοιχικά, γιατί είναι ο αντίποδας, δηλαδή εκτελήσεται όλο μέσα στη φύση ή σε μέρη, όπως είπαμε, τα οποία βρίσκονται εκτός αστικού τοπίου ή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό. Και έτσι δίνει και μια διαφορετική αποκαλύψει μια διαφορετική ψυχική διαθέσεις του ποιητικού το κειμένου τις δικές μου, οι οποίες είναι διαφορετικές από τις Κυψέλες από το προηγούμενο βιβλίο μου. Ή τουλάχιστον καταγράφονται διαφορετικά μέσα σε ένα άλλο ύφος και σε μια άλλη ατμόσφαιρα.
0: Ναι. Φαντάζομαι τώρα ότι ένας άνθρωπος, ένας ποιητής, ένας δημιουργός, σε όποιο περιβάλλον και αν κινηθεί, θα μπορέσει να αποτυπώσει, να εμπνευστεί, να συνομιλήσει με αυτό, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτού που κουβαλάει, του γεγονότος που κουβαλάει ή της σκέψης που κουβαλάει. Εσύ κουβαλάς ένα θάνατο, μια απώλεια. Θα ήταν η ίδια περπατώντας το ξοκλής της Βόλβης που λες και εδώ σε ένα απόσπασμα με το να κινείσαι στα υπόγεια του κέντρου της Θεσσαλονίκης, λέω τώρα, δύο διαφορετικά τοπία.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Η απάντηση είναι η εξής. Έχω γράψει αρκετά κείμενα, ποιητικά δοκιμιακά κείμενα, τα οποία δημοσιευμένα είναι όλα δημοσιευμένα στο περιοδικό Χάρτης, έτσι, τα οποία απαντούν σε αυτό εδώ πέρα ακριβώς. Δηλαδή, μέσα από αυτά τα βιβλία, από το Ποίηματα μιας γοτθικής βραδιάς, από αυτήν την ενότητα, ή από τις Κυψέλες, ή από το Παιχνιδότοπο, το προηγούμενό μου, ή από όλο αυτό το, τα υπόγεια, τα που λες τις στοές της Θεσσαλονίκης, αν είναι το ίδιο θάνατος και όλο αυτό. Όλο αυτό, όπως είπες, ένας ποιητής, ένας συγγραφέας, εντάξει, ένας ποιητής, ο οποίος κινείται και περιδιαβάζει μέσα σε όλο αυτό το χώρο που ζούμε, νομίζω ότι επανεπισκέπτομαι. Αυτό είναι επανεπίσκεψη σε διάφορους χώρους, τόπους, μέρη, τα οποία βρίσκω θανάτους μέσα σε αυτά και βρίσκω και φως φυσικά, το Αΐτο, το καλοκαίρι, το Αμπερκάμι. Αλλά ναι, θέλω να σου πω ότι αυτά τα κείμενα μου έχουν να κάνουν, δηλαδή υπάρχει ένα κείμενο το οποίο συμβαίνει αυτό το ίδιο στο Παρίσι, έτσι. Με αφορμή τον Μποντλέρ, ας πούμε, και με μια συνομιλία με τις στοές που λέει στο Παρίσι και τον Μποντλέρ και όλο αυτό, Μπένγιαμιν και τα λοιπά. Ή ας πούμε κάπου αλλού υπάρχει ο Τζον Άσμπερι στη Νέα Υόρκη, σε άλλο κείμενο, ή υπάρχει ο Μπέκετ. Δηλαδή με αφορμή εννοώ αυτά τα διαβάσματα, ή το Γιώργος Χειμωνάς στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στην Αθήνα, στο Παρίσι, σε άλλα κείμενα. Όλα αυτά είναι επανεπισκέψεις μέσω των αγαπημένων ίσως ξέρω, διαβασμάτων, συγγραφέων ή της παράδοσης μας, αυτό που μας παραδίδεται ενώ σαν κείμενο, σαν λογοτεχνία. Είναι επανεπίσκεψη δική μου σε αυτά τα μέρη, σε αυτούς τους τόπους. Σε κανονικό χρόνο όμως, δηλαδή στον εμαστότα. Επανέρχομαι ξανά και δημιουργώ ξανά τον ειδικό μου ποιητικό τοπίο και μέσα από μια πραγματική και βιωματική κατάσταση όπως σε αυτό τώρα.
0: Είναι μια τοπολογία μέσα στην οποία αναπτύσσεις την ποιητική σου έτσι, διάθεση και έκφραση.
1: Με ενδιαφέρει αυτό, ναι.
0: Το σεξπηρικόν πώς πάει? ως βιβλιοπωλείο και ως εκδοτικός οίκος.
1: Πάει και αργά και γρήγορα.
0: Όπως όλα, έτσι.
1: Τώρα ετοιμαζόμαστε για την έκθεση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη σε 2 μήνες, έτσι, 8 Μαΐου που ξεκινάει. Ετοιμαζόμαστε, τιμόμενη χώρα η Ιταλία. Είμαι επιμελητής και φέτος για 3η συνεχόμενη χρονιά του φεστιβάλ Νέα Λογοκαθενό στο πλαίσιο της έκθεσης βιβλίου.
0: Ωραία.
1: Λαμβάνει χώρα και είναι το Σεξπηρικό, ετοιμάζει, έχει βγάλει ήδη κάποια βιβλία καινούργια, ετοιμάζει και άλλα, ας πούμε για παράδειγμα Βίκτορ Ουγκό, κλασικό, έτσι, ο Σέξπιρ της αρχαιότητας, ένα δοκίμιο που βγαίνει για πρώτη φορά του Βίκτορ Ουγκό στα ελληνικά, πρώτη φορά, και άλλα τέτοια, έτσι, ωραία μικρά βιβλία και ετοιμάζουμε.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Ωραία.
1: Αυτό, ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο Αλισάνου για αυτή την κουβέντα. Γύρω από την ποίηση, γύρω από τη δική σου ποίηση βέβαια, και με αφορμή ξαναλέω το ποίηματα μιας γοτθικής βραδιάς αυτής της συλλογής που βγαίνει από τις εκδόσεις Εξπηρικό και είναι στο Δόξου Μάνα, η φωνή του ανθρώπου, έτσι, η ανθρώπινη φωνή.
1: Είναι μικρά κείμενα, είτε δοκιμία, ποιητικά, συνθέσεις μικρές που βγάζουμε στη Δόξου Μάνα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και σε αυτό το σημείο και αυτό το book fly έφτασε στο τέλος του. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, και ο Γιώργος Χωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Σφέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Αγγέλου Βλάχου, ποίηματα.

Το φίλο ζητούν τις στίχους μου. Στίχους ζητείς, της λύρας μου να ακούσει πάλιν θέλει το αδελφόν σου ους. Η σιωπή της ενοχλεί και ούδε καν σημαίνει αν η ψυχή μου σιωπά, εάν κοιμάται ο νους. Έστω λοιπόν, εγείρω με, αφού να με ξεγύρεις του ύπνου μου ποθείς. Αλλά άκουσον τι έβλεπον να σύπω εν ονείρης. Ζηλοτυπών τον ύπνον μου και εσύ θα κοιμηθείς. Είναι πικρός, ο φίλε μου, ο αληθής μας βίος. Γλυκής είναι ο ψευδής. Ευδαίμων ως της κοιμηθείς κοιμάται αιωνίως και ζει με μόνον όνειρα. Κοιμήσου να ειδείς. Κοιμήσου. Το ανάλγητο να λησμονήσεις πλήθος, το κύκλο μας βομβούν, το θείον επί τους βομούς του μαμονά ευήθος, το κλίνον γόνι εις των χρυσών των Ιουδαίων βουν. Κοιμήσου, να ονειρευθείς ακροατών εκθάμβων ομίγυριν πολλήν, να μεθυσθείς εφημιών, να κροαστείς θριάμβων, στέμα χλωρών, να αισθανθείς περί την κεφαλήν, να γίνει άθλον σου γλυκή των νέων η μυρσίνη, της κόρης ο παλμός, εις την φωνή σου να συσθούν τα άλκημα των σμήνη, να υγρανθεί ο καστανός εκείνης ο φθαλμός. Κοιμήσου, κύκλο σου πυκνά, φριάσοντα τα πλήθη, να ακούσεις αλαζόν. Κοιμήσου, την αξίαν σου να εννοήσεις. Ζήθη, ζήθη κοιμόμενος, παρά να αποκοιμάσαι ζών. Και μήποτε το όμα σου εις φως ανοίξεις πάλιν, αιώνια κοιμού, κι εις των χρυσών ονείρων σου την μαλακή να γκάλιν, το παν λησμόνισον, ή μάλλον εν θυμού, ναι, εν θυμού, εις την ο νους, τα άσματα της στέλη, η νέα σου ψυχή. Οποίο κύκλο σου βομβεί ακροατών αγέλη, εις τίνον στήθη η μυστική φωνή σου αντυχή. Εις ουδενός, Αλέξανδρε, εάν το στήθος πάλι ο λίγων αδερφών, ο να κροάται ο εις δηλός, ενώ ο άλλος ψάλι, το πλήθος όμως το κοινόν είναι κοινόν κοφών. Και αν προς την φωνή νημών ενίοτε τα ότα, στρέψει αλόφροντης, ακούει δυσανασχετών τα έπιμα στα πρώτα και λέγει με εν μη δίαμα, «Α, είναι ποιητής». Ήμεθα, πλην αφού κανείς δε μας ακούει, ο και ξημών ουδής την λύραν του εμπρός κοφών ακροατών μικρούει, καθύπνους μας ακούσε, κοιμήσου να ειδείς.

Νοσταλγία. Τις πνοή, φέδρη μου ξένη, την ερήμην μου θηρίδα, να κοσμήσετε σας στέλη με το ωραίο σας πτερόν. Τι σας έστειλε ευθυμία να μου φέρετε και ελπίδα, τι στον οίκον μου σας είπε κι ήλθετε χαράς χωρών να μου ψάλετε πτηνά. Μη δεν είδετε πως έχουν εθυρίδες μου χιώνα, πόσε θάμβωσε η θερμή μου τα σιέλους των πνοή, και νομίσατε ανθούντα ότι θα ευρείτε κλώνα, ότι το φιλώματός του θα συμψάλει η θροή με το άσμα σας πτηνά. Ή μη βίαιο σας φέρει νότος από άλλας χώρας και το άσυλον ποθείτε φιλοξένου οροφής, ή πουλείτε την οδύν σας αντιθάλπους μιας ώρας, ή μου φέρετε ευθυμίαν εις αντάλλαγμα τροφής ο πεινώντα μου πτηνά. Έλθετε να σας θερμάνω εις νεανικάς αγκάλας, εις καρδίαν ή της πάλι έτη υπό των παγετών. Όπως εις εξοριστή μου, είμαι εξόριστος ο τάλας, την χαράν ειν την αφήκα, μα την κύκλο μου ζητών, ως το θάλπος εις πτηνά. Ω, εις το μασας ηλίου θα ευρώ φεδρού ακτίνα, εις το ράμφο σας θα αντλήσω άρωμα πατρίας γης, θα φιλήσω τα πτερά σας και θα ευρώ κι σε κίνα δρόσουκαν σταγόναν μίαν δάκρυα τικής αυγής. Καλώς ήλθετε πτηνά. Ω, υπέτεμοι ωραίοι της πατρίδος ταχυδρόμοι, λάμπει εις γαλανών ο φίβος όπως πάντοτε ουρανών, προεδρεύει των χωρών σας λάλος αηδών ακόμη, ψαλιέται υπό την χλώην τάσμα των νυκτερινών γρήλος εύθυμος πτηνά, σπιθυρίζουν τ' άστρα ακόμη όπως θρήματα δαμάντων, ρένουνε πορτοκαλέ εμάνθητον τους εραστάς, όσοι όρκους ψιθυρίζουν υπό την πιστήν σκιά των. Είναι η φύσης, όπως ήτο, νυμφική φεδρά παστάς, ο υπέτε μου πτηνά. Ναι, ο ναι, καλά το λέγει, το διπλούν και λαδιμά σας, το προδίδει ο μικρός σας πινθυρίζων ο θαλμός, κι στους στήθους μου τα βάθη, σύμφωνος προς τα σφωνά σας, μυστική φωνή της άλλη, ζωηρός χαράς παλμός, μη το βεβαιεί πτηνά. Πλην, υπέτε μου πτηνά μου, οι ευδαίμονες εκείνοι, ους σιγά αποκοιμίζει η ζωή, τροφός καλή, ενθυμούνται αν κι άλλος έζει πριν μαζί των, χινιστώνων ένα η ψυχή των, δάκρυ τόματον θολή εις την μνήμη μου πτηνά. Ή εσβέσθη το όνομά μου των βημάτων μου πίσω, ως του πλοίου μου η άβλαξ, ο περμέσιρε μακράν. Ή στην πατρίαν γην μου επιστρέφων θα απαντήσω, άγνωστος γνωστούς, και ζώσα η αγάπη μου νεκράν την αγάπη των πτηνά. Μη σιγάτε την σιγήν σας, ο εμάντευσα πτηνά μου, εις των φίλων μου τα στήθη η αγάπη των δέζει, εις των φίλων μου τα χείλη εμαράνθη το όνομά μου, και μαράνθη εις τας ψυχάς των και η μνήμη μου μαζί, με ελισμόνησαν πτηνά. Ας με ελισμονούν, αν όμως πάλιν ξένη μου σας φέρει εις της Αττικής τα νέφη παγερού βορά πνοή, είπα τότε δι' εκείνους σας ηρώτων, ότι ασπέρει η ψυχή μου, ότι μείνε η αγάπη των ζωή, όπως εις χαρά πτηνά. Είπατε τους, ότι βλέπω εις τα πνίγοντα με νέφη του πατρίου ουρανού μου την συνδόνην την γλαυκήν, ότι μία ακτής ηλίου φανταστού εδώ μετρέφει, ότι ζωή στην ομίχλην αναπνέων Αττικήν ζεφυρίτιδα πτηνά. Είπατε τους, πλην πτηνά μου, αν αντί να τους υπείτε
όλα αυτά, εις τα φαιά σας με λαμβάνετε πτερά και με φέρετε εκεί κάτω, παροδίτην παροδίτε, πλην πετάτε, φεύ, η πτέρυξ σας διώκει του βορρά, κατεβόδιον πτηνά.

ηγάπησα? Ω, δεν ηγάπησα ποτέ. Ήσαν γλυκή απλάνη τα πάθη μου κι η πόνη μου, γλυκή του νου μου πλάσμα. Ο αίρος εις τα στήθη μου κατόκισε με φάνη, πλην μη εφάνη, πλην τερπνών ήσαν τα πάντα φάσμα. Ποτέ μου δεν ηγάπησα. Τους στεναγμούς μου μάτιν εξέχισα, τον έρωτα ματέως κατηράστην. Πόσας ονόμασα σκληράς και ήμινης απάτην, εις πόσας είπων σ' αγαπώ και όμως δεν ηράστην. Ποτέ σου δεν αγάπησες ταλέπορα καρδία, πυρ δεν αισθάνθης έρωτος ποτέ να σε θερμάνει, και έρωτα ενόμησες ότι στιγμής γλυκία και μάγος ήταν έκστασης, ότι στιγμής ειν πλάνη. Ανέσθητος και απαθής διήλθες εν το μέσο σφοδράς και κομπορήμονος παθών ανεμοζάλης, πλην εις των στρόβιλων αυτών δε μ' άφησες να πέσω, δεν έπαυσες ατάραχος ως πρώτερον να πάλεις. Ο ίκτου εν μηδίαμα και χλέβεις θα εγείρει βεβαίως η αθώα σου αυτή ομολογία. Αν άλλος πλην καρδία μου προς μηδιών συκτήρη, κι εσύ εκείνον ίκτηρε και αλαζόν μηδία. Βεβαίως δεν ηγάπησα, θερμόν κοχλάζον αίμα δεν έρευσε εις τα στήθη μου τα νέσθητα εις έτη, ούτε σιρήνος μαγικών και χήνων φλόγας βλέμμα κατόρθωσε τα νέα μου να σ' αγινεύσει έτη. Λάτριν της αν με πρόσμενεν η μήτυρ των ερώτων, ας οργιστεί προσβλέπουσα τους στήθους μου των πάγων, ας εκπλαγεί πως έμεινα ανέσθητος και υπνώτων εμπρός των καλονών αυτής, τον φίλτρο της των μάγων. Πλην αν μηδίαμα ποτέ ροδοβαφών χιλέων, φρικίασιν δεν έχει σε καθόλου μου το σώμα, αν εις το στήθος μου ποτέ δεν συνισθάνθην και αίων να στέλει βέλος φλογερών καλής παρθένου όμα, αν της πραγματικότητος ο κόσμος δεν παθαίνει της απαθούς καρδίας μου τα στακτικά σκηνήσεις, πλην άλλος κόσμος φανταστός την θάλπη την θερμένη και τους παλμούς της άπαντας αναστατεί επίσης. Ποσάκης, ότε εις ρεμβασμούς ύπτατο λογισμός μου, της κύκλο μου πεζότητος των χαλινών εκπτύων, διέβλεπον και θαύμαζον η σφαίραν άλλου κόσμου, φάσμα ωραίων, μηδιών και το προσεμιδίων. Ποσάκης, της αήλου του μορφής τα θεία κάλλη, θαυμάζον επεθύμησα να ήμουν ομοιός του, κι στάνθην την καρδία μου ταχύτερο να πάλι, κι στάνθην ένδορ μου παλμούς αισθήματος αγνώστου. Την θείαν του αυτήν μορφήν ειν μόνος είχον πλάσει, ποσάκι σε θεώρησα και θαύμασα συγχρόνως, και ενώπιον της έκθαμβος εν μυστική εκστάση, αισθάνθην ότι μέδακνε του έρωτος ο πόνος. Ηγάπησα την άειλον σκιάν των ρεμβασμών μου, της φαντασίας μου το όν ως ήθελον λατρεύων, ευπρόσδεκτον την προσφοράν νομίζων των παλμών μου και αμοιβαίως εις αυτού τον έρωτα πιστεύων. Εγεύθυν κι εγώ έρωτος, πληνεί το θείος έρος, εκείνος ως τη σήμαρτο τα στήθη μου να σύσει, ως τις των πάγων έμελεν, εάν και παρακέρος, τους στήθους μου υπό παλμόν

αχνών το πυρ να λύσει. Πόσα στον συγκινήσεων αυτών μου θα ευθώνει, των ευλογίστων καρδιών του κόσμου του του μία, πόσας τιού του έρωτος, η τέρψης και η πόνη θα έθελγον ως άγνωστος του πλάστου Αμβροσία. Και όμως δεν ηγάπησα, ούτε αυτή η αγάπη σποδόν θα φύσει αν σβεστεί στα ψυχρά μου στήθη. Του βίου μου ο πρώην ρους ποσός δεν μετετράπει, κι η παλαιά μου άγνοια θα γίνει νέα λύθη. Ίστινας ίσως ένιγμα μυστηριώδες μείνει η στάση της καρδίας μου, ο πάγος και το πύρ της. Πλην μήπως είναι αδύνατος και κλείδων και γαλήνη, μήπως εις τους ωκεανούς δεν απαντώνται σύρτης.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του Λυρικού Θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας.
2: Τζουζέπε Βέρντι, Ριγκολέτο, μέρος δεύτερο. Να μπορούσα μονάχα κι εγώ στα έργα μου να βάλω τέσσερα πρόσωπα να μιλούν μαζί κι όμως το κοινό να καταλαβαίνει ταυτόχρονα τις λέξεις και τα συναισθήματα του καθενός, έγραφε ο Βίκτορ Ιγκό, έχοντας μόλις παρακολουθήσει το Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι, την οπερατική μεταφορά δηλαδή του δικού του θεατρικού έργου «Ο Βασιλιάς διασκεδάζει». Και ήταν η τολμηρότητα του θέματος τέτοια που η λογοκρισία βασάνισε αρκετά τόσο τον Ιγκό στην παράσταση του θεατρικού του έργου, όσο και τον Βέρντι στη δημιουργία της νέας οπεράς του. Πρόσωπα άλλαξαν, καταστάσεις απλοποιήθηκαν, βασιλιάδες έγιναν δούκες και πολλά ακόμα. Τίποτα όμως δεν στάθηκε ικανό να σταματήσει το νεωτεριστικό δημιουργικό χήμαρο του Ιταλού συνθέτη, που μέσα σε σχεδόν 40 ημέρες έφερε στο φως ένα αποτέλεσμα πρωτόγνωρο για τα εκφραστικά και μουσικά δεδομένα της εποχής. Ένα έργο το οποίο θα λέγαμε ότι προχώρησε την επιστήμη του μουσικού θεάτρου κάπου 10 με 20 χρόνια μπροστά. Εμείς ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα να το απολαμβάνουμε από μια ηχογράφηση του 79 με τον Κάρλο Μαρία Τζουλίνι στο πόντιουμ, τους Πιέρο Καπουτσίλι, Πλάθιντο Ντομίνγκο, Ηλεάνα Κοτρουμπάς στους κεντρικούς ρόλους. Πάμε λοιπόν απόψε να ολοκληρώσουμε το δράμα και να παρακολουθήσουμε την κατάληξη ετούτης της κατάρας, όπως ήταν ένας από τους πρώιμους τίτλους του έργου πριν αυτό ολοκληρωθεί. Καλή μας ακρόαση. Τζουζέπε Βέρντι, Ριγκολέτο, όπερα σε τρεις πράξεις. Λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Βίκτορ Ιγκό, Le Roi s'amuse, ο βασιλιάς διασκεδάζει, πρωτοπαρουσιάστηκε στις 11 Μαρτίου 1851 στο θέατρο La Fenice στη Βενετία. Στην ηχογράφηση του 1979 που ακούμε λαμβάνουν μέρος Ριγκολέτο, ο βαρύτονος Πιέρο Καπουτσίλι, Τζίλντα, η ύψιφωνος Ηλεάνα Κοτρουμπάς, Δούκας της Μάντοβα, ο τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο, Σπαραφουτσίλε, ο βαθύφωνος Νικολάη Γιαούροφ, Μανταλένα, η μεσόφωνος Γελένα Ομπρατσόβα, Μοντερόνε, ο βαθύφωνος Κουρτ Μόλ, Μαρούλο, ο βαρύτονος Λουίτζι Ντε Κοράτο, Μπόρσα, ο τενόρος Βάλτερ Γκουλίνο, Κόμις Τσεπράνο, ο βαρύτονος Ντίρκ Ζάγκενμιούλερ, Κόμισα Τσεπράνο, η μεσόφωνος Όλιβ Φρέντρικς, ακόλουθος η ψήφωνος Όντρι Μίκαελ. Τη φιλαρμονική της Βιέννης καθώς και τη χοροδία της όπερας της Βιέννης διευθύνει ο Κάρλο Μαρία Τζουλίνι, μια ηχογράφηση όπως είπαμε του 1979 για την Deutsche Grammophon. Και περνάμε στην υπόθεση της δεύτερης πράξης μετά από μια σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα. Ο Δούκας της Μάντοβα εκμεταλλεύεται την εξουσία του για να αποπλανεί γυναίκες που του αρέσουν, όπως η νεαρή κόρη του Κόμι Μοντερόνε. Μπροστά στον πόνο του πληγωμένου πατέρα, ο γελοτοποιός του Δούκα, Ριγκολέτο, θα γελάσει και έτσι θα δεχτεί τα βέλη του Κόμι, ο οποίος τον καταργέται να πάθει τα ίδια. Η κατάρα ξεκινά να πιάνει το ίδιο βράδυ, όταν ο Δούκας αρχίζει να φλερτάρει με την κόρη του Ριγκολέτο, Τζίλντα, που ο γελοτοποιός κρατά καλά προστατευμένη στο σπίτι. Παρόλες τις προφυλάξεις όμως, οι αυλικοί που πάντα θέλουν να εκδικηθούν το Ριγκολέτο για τη συμπεριφορά του, αρπάζουν την Τζίλντα και την προσφέρουν βορρά στον Δούκα, νομίζοντας ότι έκλεψαν την ερωμένη του γελοτοποιού. Πράξη δεύτερη. Η δεύτερη πράξη μας μεταφέρει ξανά στο παλάτι του Δούκα. Εκείνος έχει επιστρέψει στο σπίτι της Τζίλντα και το έχει βρει άδειο. Αγνοεί ποιος την απήγαγε και εκφράζει την ανησυχία του για την τύχη της. Οι αυλικοί καταφθάνουν, καμαρώνοντας για το νυχτερινό τους κατόρθωμα, διηγούνται ότι άρπαξαν την υποτιθέμενη ερωμένη του Ριγκολέτο και την έφεραν στο παλάτι. Από την περιγραφή τους, ο Δούκας αναγνωρίζει την Τζίλντα και φυσικά δεν χάνει χρόνο, σπέβδει να τη συναντήσει. Λίγο αργότερα εμφανίζεται και ο Ριγκολέτο. Προσπαθεί να δείξει αδιάφορος, ενώ αναζητά παντού κάποιο ίχνος της κόρης του. Οι υπεκφυγές των αυλικών του αποκαλύπτουν ότι εκείνη βρίσκεται με τον Δούκα. Τότε τους φανερώνει το μυστικό του. Η κοπέλα αυτή είναι το παιδί του. Απαιτεί να του την επιστρέψουν, τους απειλεί, τους καταργέται και τελικά ανήμπορος απέναντί τους πέφτει στα γόνατα και τους οικετεύει. Αυτή η μουσική διαδρομή από την οργή στην απόγνωση είναι και ένα από τα πιο δυνατά σημεία στην παρτιτούρα. Η ατιμασμένη πλέον Τζίλντα εμφανίζεται και πέφτει στην αγκαλιά του πατέρα της, ζητά να μείνουν μόνοι. Του αφηγείται πώς ερωτεύθηκε αυτόν τον νέο που της παρουσιάστηκε ως φτωχός φοιτητής και πώς την απήγαγαν και την οδήγησαν με τη βία σε αυτό το παλάτι. Ο τραγικός πατέρας προσπαθεί να την παρηγορήσει. Την ίδια στιγμή όμως περνάει ο Μοντερόνε, φρουρούμενος και καθοδόν προς την εκτέλεση. Κοιτάζει το πορτρέτο του Δούκα και θρηνεί που η κατάρα του έμεινε χωρίς αποτέλεσμα. Τότε ο Ριγκολέτο αποφασίζει να αναλάβει ο ίδιος την εκδίκηση προς το Δούκα. Η πράξη κλείνει με δύο αντίθετες επιθυμίες. Ο πατέρας ορκίζεται να τιμωρήσει τον ακόλαστο, ενώ η κόρη, που εξακολουθεί να τον αγαπά, ζητά έλεος και συγχώρεση. Τζουζέπε Βέρντι, Ριγκολέτο, πράξη δεύτερη.

Giuseppε Βέρντι, Ριγκολέτο, πράξη τρίτη. Ένα μήνα αργότερα βρισκόμαστε έξω από το απομονωμένο πανδοχείο του Σπαραφουτσίλε κοντά στο ποτάμι. Ο Ριγκολέτο έχει φέρει εκεί τη Τζίλντα για να της δείξει το αληθινό πρόσωπο του Δούκα. Μέσα στο πανδοχείο ο Δούκας τραγουδά το περίφημο και πασίγνωστο «Λαντόνα εμόμπιλε», ενώ φλερτάρει τη Μανταλένα, την αδελφή του Σπαραφουτσίλε. Πατέρας και κόρη παρακολουθούν κρυμμένοι απ' έξω. Στο κουαρτέτο που ακολουθεί, η Τζίλντα ακούει τον αγαπημένο της να απευθύνει σε άλλη γυναίκα τις ίδιες ερωτικές διαβεβαιώσεις που είχε απευθύνει και στην ίδια. Ο Ριγκολέτο της δίνει εντολή να επιστρέψει στο σπίτι, να φορέσει ανδρικά ρούχα και να φύγει για τη Βερόνα, όπου θα την συναντήσει την επόμενη μέρα. Έπειτα πληρώνει κρυφά τον Σπαραφουτσίλε να δολοφονήσει το Δούκα. Του δίνει προκαταβολή και υπόσχεται να επιστρέψει τα μεσάνυχτα για να παραλάβει ο ίδιος το πτώμα. Καθώς ξεσπά μια καταιγίδα, ο Δούκας ανεβαίνει να κοιμηθεί. Η Μανταλένα, γοητευμένη από αυτόν, παρακαλεί τον αδερφό της να τον σώσει. Ύστερα από τη διαφωνία τους, ο Σπαραφουτσίλε δέχεται υπό έναν όρο. Αν κάποιος άλλος χτυπήσει την πόρτα πριν από τα μεσάνυχτα, θα σκοτώσει εκείνον και θα παραδώσει το σώμα του στο Ριγκολέτο. Η Τζίλντα, που έχει επιστρέψει κρυφά, ακούει αυτή τη συμφωνία. Παρά την προδοσία του, εξακολουθεί να αγαπά το Δούκα και αποφασίζει να πεθάνει εκείνη στη θέση του. Με τα ανδρικά ρούχα που φορά, χτυπά την πόρτα και ζητά δήθεν καταφύγιο από την καταιγίδα. Έτσι, μπαίνοντας, δέχεται εν γνώση της το χτύπημα του δολοφόνου. Τα μεσάνυχτα ο Ριγκολέτο επιστρέφει. Παραλαμβάνει έναν σάκο και πιστεύει ότι επιτέλους εκδικήθηκε τον ισχυρό αφέντη του. Ετοιμάζεται να τον ρίξει στο ποτάμι όταν ακούει από μακριά τη φωνή του Δούκα να τραγουδά ξανά και ξανά το «Λαντόνα εμόμπιλε». Ανοίγει έντρομο στον σάκο. Μέσα βρίσκεται η Τζίλντα, ζωντανή ακόμα αλλά θανάσιμα τραυματισμένη. Εκείνη του ομολογεί ότι τον παράκουσε και ότι θέλησε να θυσιαστεί για τον άνδρα που αγαπά. Του ζητά συγχώρεση και πεθαίνει, μιλώντας για τη μητέρα της που την περιμένει στον ουρανό. Ο Ριγκολέτο μένει μόνος, κρατώντας το νεκρό παιδί του. Η τελευταία του κραυγή μας επιστρέφει στην αρχή του δράματος. «Α, la maledizione, αχ, η κατάρα». Giuseppe Verdi, Ριγκολέτο, πράξη τρίτη.

Ακούσαμε τον Ριγκολέτο, όπερα σε τρεις πράξεις του Τζουζέπε Βέρντι, λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Μπιάβε, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Βικτόρ Γκόλερου «Ασαμίζ, ο βασιλιάς διασκεδάζει». Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 11 Μαρτίου 1851 στο θέατρο La Fenice στη Βενετία. Στην ηχογράφηση του 1979 που μόλις ολοκληρώσαμε έλαβαν μέρος Ριγκολέτο, ο βαρύτονος Πιέρο Καπουτσίλη, Τζίλντα, ύψιφωνος Ηλεάνα Κοτρουμπάς, Δούκας της Μάντοβα, ο τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο, Σπαραφουτσίλε, ο βαθύφωνος Νικολάη Γιαούροφ, Μανταλένα, η μεσόφωνος Γελένα Ομπρατσόβα, Μοντερόνε, ο βαθύφωνος Κουρτ Μόλ, Τζοβάννα, η μεσόφωνος Χάνα Σουάρτς, Μαρούλο, ο βαρύτονος Λουίτζι Ντε Κοράτο, Μπόρσα, ο τενόρος Βάλτερ Γκουλίνο, Κόμις Τσεπράνο, ο βαρύτονος Ντίρκ Ζάγκενμιούλερ, Κόμισα Τσεπράνο, η μεσόφωνος Όλιβ Φρέντρικς, ακόλουθος η ψήφωνος Όντρεϊ Μίκαελ. Τη φιλαρμονική της Βιέννης καθώς και τη χοροδία της όπερας της Βιέννης διεύθυνε ο Κάρλο Μαρία Τζουλίνι, μια ηχογράφηση όπως είπαμε το 1979. Μιας και έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας, ας ακούσουμε τρεις ακόμα σημαντικούς ερμηνευτές του ρόλου του Ριγκολέτο, δύο εκ των οποίων Έλληνες. Ο μεγάλος Ιταλός βαρύτονος Τίτα Ρούφο είχε πει κάποτε, αρνούμενος να τραγουδήσει Ριγκολέτο στην Αθήνα: «Τραγουδώ το Ριγκολέτο στη χώρα όπου γράφτηκε, όχι στη χώρα όπου γεννήθηκε», αναφερόταν ασφαλώς στο διάσημο Έλληνα βαρύτονο Γιάννη Αγγελόπουλο, που έδωσε σάρκα, οστά, φωνή και ψυχή στον ρόλο. Τον Αγγελόπουλο λοιπόν θα ακούσουμε να τραγουδά την ελληνική εκδοχή του «Κορτιτζάνι Βιλ Ράτσα Ντανάτα», ηχογράφηση του 1933.

Από ηχογράφηση του 1933 ακούσαμε το θρυλικό βαρύτονο Γιάννη Αγγελόπουλο στην αρία Cortigiani Villrazza Dannata από τη δεύτερη πράξη του Ριγκολέτο και μάλιστα στα ελληνικά. Το ντουέτο Gilda Rigoletto που κλείνει τη δεύτερη πράξη ας ακούσουμε τώρα από το βαρύτονο Renato Brusson και την υψήφωνο Edita Gruberova. Μια πολύ λαμπερή ηχογράφηση του 1985 όπου την ορχήστρα της Ακαδημίας της Santa Cecilia διευθύνει με έμπνευση ο Giuseppe Sinopoli.

1985, Τζουζέπε Σινόπολη στο πόντιουμ της ορχήστρας της Ακαδημίας της Σάντα Τσιτσίλια, Ρενάτο Μπρουσόν και Εντίτα Γκρουμπέροβα στο ντουέτο Τζίλντα Ρίγκολέτο που κλείνει τη δεύτερη πράξη του έργου, και ας επιστρέψουμε στο αφιέρωμά μας στους Έλληνες Ρίγκολέτο και Δούκες, που θα συνεχιστεί με Γιώργο Ζερβάνο και Λαντόνα Εμόμπιλε, ζωντανή ηχογράφηση του 1977, όπου την ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διευθύνει ο Βύρον Κολάσης.

Από ζωντανή ηχογράφηση του 1977, όπου την ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διεύθυνε ο Βύρον Κολάσης, ακούσαμε τον Γιώργο Ζερβάνο στην πασίγνωστη άρια «Λαντόνα Εμόμπιλε» από την τρίτη πράξη του Ριγκολέτο και τρίτης πράξης συνέχεια και τρίτος στη σειρά Ριγκολέτο που θα κλείσει κιόλας τη βραδιά μας, ο Κώστας Πασχάλης. Όχι όμως μόνος του, αφού από το χέρι κρατά την Τζίλντα της Ρενάτα Σκότο και κοιτάζουν έξω από το παράθυρο του πανδοχείου το Δούκα του Λουτσιάνο Παβαρότη να ερωτοτροπεί με τη Μανταλένα της Ρόζα Λαγκέτσα. Τον αδελφό της οποίας θα ακούσουμε να ερμηνεύει, ο Πάολο Ουάσιγκτον, όλα αυτά συμβαίνουν στη Ρώμη το 1966 με τον Κάρλο Μαρία Τζουλίνι και πάλι να διευθύνει την ορχήστρα της Όπερα Ντι Ρώμα. Απολαύστε τους.

anche qui sapete. Io tremo.

0: Οι ουρανοί λισομανάνε τη στιγμή που ο Ριγκολέτο του Κώστα Πασχάλη κρατά το σώμα της Ρενάτα Σκότο, αδικοχαμένης Τζίλντα, θυσία στο βωμό του ίδιου της του έρωτα, όλα αυτά στη Ρώμη του 66 με Κάρλο Μαρία Τζουλίνι στο πόντιουμ, στο βωμό του ίδιου της του έρωτα και η Τραβιάτα που θα απολαύσουμε την επόμενη εβδομάδα, δεύτερο μέρος της περίφημης τριλογίας του 1851 έως 53 του Τζουζέπε Βέρντι. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Ηλιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, 1945-2026. Μουσική για το θέατρο. Άμλετ, του Βίλιαμ Σέξπιρ, πρώτο μέρος. Μουσική σύνθεση, Κυριάκος Φέτσας. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Εισαγωγή της Μέρι Σέλεϊ στην έκδοση του 1831 των Standard Novels.

Οι εκδότες του Standard Novels, επιλέγοντας τον Φρανκενστάιν για να τον εντάξουν ως ένα έργο στις εκδόσεις της σειράς τους, διατύπωσαν την παράκληση ότι θα έπρεπε να τους δώσω μερικές πληροφορίες σχετικά με την αφετηρία της ιστορίας. Με μεγάλη ευχαρίστηση σπέβδω να συμμορφωθώ με αυτή την επιθυμία, γιατί έτσι θα μπορέσω να δώσω μια γενική απάντηση στο ερώτημα που τόσο συχνά μου γίνεται. Πώς εγώ, μια νεαρή κοπέλα τότε, κατάφερα να σκεφτώ και να αναπτύξω μια τόσο αποκρουστική και αειδιαστική ιδέα. Δεν είναι κάτι το μοναδικό το ότι ως κόρη δύο ανθρώπων που κατήχαν ξεχωριστή θέση μέσα στις λογοτεχνικές διασημότητες, από πολύ μικρή ηλικία θα μου ερχόταν η ιδέα να γράψω. Ως παιδί ήμουν πολύ κακογράφος. Τα γράμματά μου ήταν τέλεια ορνηθοσκαλίσματα. Μα η αγαπημένη μου διασκέδαση στις ώρες του παιχνιδιού ήταν να γράφω ιστορίες. Εκτός όμως από αυτό, είχα κι άλλη, ακόμα πιο μεγάλη ευχαρίστηση. Μ' άρεσε να περπατάω στα σύννεφα, να ονειροπολώ, να φτιάχνω κάστρα στον αέρα, να ζω ξυπνητή τα όνειρά μου, να ακολουθώ σειρές από σκέψεις που είχαν για αντικείμενό τους την προσπάθεια να σχηματίσουν μια αλληλοδιαδοχή από φανταστικά περιστατικά.

Τα όνειρά μου ήταν πιο φανταστικά και πιο ευχάριστα από τα γραπτά μου. Σε αυτά μάλιστα τα τελευταία ήμουν ένας απλός μιμητής, κάνοντας μάλλον όσα είχαν κάνει οι άλλοι, χωρίς να καταγράφω όλα όσα μου πρότεινε η φαντασία μου. Ό,τι έγραφα προοριζόταν να διαβαστεί τουλάχιστον από κάποιο άλλο μάτι, το σύντροφο και φίλο της παιδικής μου ηλικίας. Μα τα όνειρά μου ήταν όλα κατά δικά μου. Δεν τα έλεγα σε κανέναν. Ήταν το καταφυγιό μου όταν ήμουν στενοχωρημένη και η πιο μεγάλη μου ευχαρίστηση όταν ένιωθα ελεύθερη.

Ως κορίτσι έζησα προπάντων στην εξοχή και πέρασα αρκετό καιρό στη Σκωτία. Επισκέφθηκα δε περιστασιακά τα πιο γραφικά της μέρη. Μα συνήθως διέμενα στις γυμνές και πληκτικές βόρειες όχθες του Τάι, κοντά στον Ντάντι. Γυμνές και πληκτικές τις αποκαλώ τώρα που κάνω αυτή την ανασκόπηση, μα τότε δεν μου φαίνονταν έτσι. Αντιπροσώπευαν για μένα την εθέρια φωλιά της ελευθερίας και την ευχάριστη περιοχή όπου ανέμελα μπορούσα να επικοινωνήσω με τα πλάσματα της φαντασίας μου. Έγραφα και τότε, μα με ένα πολύ κοινότοπο ύφος. Ήταν κάτω από τα δέντρα που ανήκαν στην περιοχή του σπιτιού μας ή στις θλιβερές πλαγιές των άδεντρων κοντινών βουνών που γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν οι πραγματικές μου συνθέσεις, τα εθέρια πετάγματα της φαντασίας μου. Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου σαν ηρωίδα των ιστοριών μου. Η ζωή μου μου φαινόταν πολύ κοινότοπη υπόθεση. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως εκείνες οι ρομαντικές δυστυχίες ή εκείνα τα θαυμάσια γεγονότα θα ήταν ποτέ δυνατό να τύχουν σε μένα. Δεν περιοριζόμουν λοιπόν στον εαυτό μου και μπορούσα έτσι να γεμίζω τις ώρες μου με δημιουργίες που σε εκείνη την ηλικία είχαν πιότερο ενδιαφέρον για μένα.

αργότερα η ζωή μου έγινε πολύ άσχολη και η πραγματικότητα πήρε τη θέση της φαντασίας. Οπωσδήποτε όμως ο σύζυγός μου είχε από την αρχή την άποψη και τη φλογερή επιθυμία ότι θα έπρεπε να αποδείξω πως ήμουν αντάξια της καταγωγής μου και πως θα έπρεπε και εγώ να εγγραφώ στις δέλτους της φήμης. Πάντα με προέτρεπε να αποκτήσω λογοτεχνικό όνομα και να πάρω μια θέση στη λογοτεχνία, πράγμα που και μένα τότε με ενδιέφερε, αν και έκτοτε έγινα ολότελα αδιάφορη γι' αυτό. Εκείνο τον καιρό, ο άντρας μου με παρότρινε να γράψω. Όχι τόσο πολύ με την ιδέα ότι θα μπορούσα να γράψω κάτι το αξιόλογο, μα για να μπορέσει να κρίνει ο ίδιος αν τα γραπτά μου περιείχαν στοιχεία που έδιναν υποσχέσεις για καλύτερα πράγματα στο μέλλον. Παρόλα αυτά, εγώ δεν έκανα τίποτα. Τα ταξίδια και οι φροντίδες της οικογένειας απορροφούσαν όλο το χρόνο μου. Έτσι, όλη μου η λογοτεχνική απασχόληση περιοριζόταν είτε στην ανάγνωση είτε στη βελτίωση των ιδεών μου, χάρη στην επικοινωνία που είχα με το πιο καλλιεργημένο μυαλό του άντρα μου.

0: Το καλοκαίρι του 1816 επισκεφθήκαμε την Ελβετία και γειτονέψαμε με τον Λόρδο Μπάιρον. Τον πρώτο καιρό περνούσαμε ευχάριστες ώρες στη λίμνη ή κάνοντας περιπάτους στις όχθες της. Ο Λόρδος Μπάιρον που έγραφε το τρίτο άσμα του Child Harold ήταν ο μόνος ανάμεσά μας που έβαζε τις σκέψεις του στο χαρτί. Και όταν διαδοχικά μας τις διάβαζε, ντυμένες όλες με το φως της αρμονίας και της ποίησης, μας φαινόταν σαν να σφράγιζε θεϊκά τις ομορφιές του ουρανού και της γης και τις επιρροές τους τις μοιραζόμασταν μαζί του. Όμως εκείνο το καλοκαίρι αποδείχτηκε υγρό, μελαγχολικό και συχνά η αδιάκοπη βροχή μας έκλεινε επί μέρες στο σπίτι. Σε κάτι τέτοιες ώρες ήταν που έπεσαν στα χέρια μας μερικοί τόμοι με ιστορίες για φαντάσματα, μεταφρασμένοι από τα γερμανικά στα γαλλικά. Ανάμεσα σε αυτά τα βιβλία ήταν η ιστορία του άστατου εραστή, που νόμιζε πως αγκάλιαζε την ύφη που είχε υποσχεθεί να παντρευτεί, ενώ στην αγκαλιά του είχε το οχρό φάντασμα μιας άλλης γυναίκας που είχε εγκαταλείψει. Υπήρχε επίσης η ιστορία του αμαρτωλού γενάρχη μιας φυλής, που η τρισάθλια καταδίκη του ήταν να χαρίζει το φιλί του θανάτου σε όλα τα νεαρά αγόρια της μοιραίας γενιάς του, όταν έφταναν στον καιρό της ενηλικίωσής τους. Η γιγαντιαία σκοτεινή μορφή του, ντυμένη σαν το φάντασμα του Άμλετ, με πλήρη αρματοσιά, μα με το γύσο της περικεφαλαίας ανασηκωμένο, παρουσιαζόταν τα μεσάνυχτα, λουσμένο από τις άστατες ακτίνες του φεγγαριού και προχωρούσε αργά στο μάκρος του μελαγχολικού δρόμου. Το κινούμενο αυτό σχήμα χανόταν κάτω από τη σκιά των τυχών του κάστρου. Σε λίγο μια πύλη άνοιγε, κάποια βήματα ακούγονταν. Η πόρτα του δωματίου άνοιγε και η μορφή προχωρούσε προς τις κλίνες όπου ήταν βυθισμένοι στον ευεργετικό ύπνο οι ανθυροί νέοι. Αιώνια θλίψη ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό του, καθώς έσκυβε και φιλούσε τα μέτωπα των αγοριών, που από εκείνη την ώρα μαραίνονταν σαν λουλούδια κομμένα από το μίσχο τους. Από τότε δεν ξανά τύχε να δω αυτές τις ιστορίες. Μα τα περιστατικά τους είναι τόσο νοπά στο μυαλό μου, σαν να τα είχα διαβάσει χθες.
1: There was a time when meadow, grove and stream, the earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light. The glory and the freshness of a dream. It is not now as it hath been of yore. Turn wheresoe'er I may, by night or day, the things which I have seen, I now can see no more.

Είσαι, λέει, Φρανκενστάιν. Εισαγωγή, μετάφραση, Θάνος Σακέτας, εκδόσεις, Στοχαστής.

0: Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.
1: Ακούτε Τρίτο.

Μικρές δεξαμενές μελάνης. Γιάννης Ρίτσος, Μέλπο Αξιώτη. Σπαράγματα αλληλογραφίας. 1960 έως 1966. Μέρος

0: Αθήνα, 17 Απριλίου 1961.
1: Πότε πια θα έρθεις, να τα πούμε όπως άλλοτε, ώρες και ώρες. Όχι πια τούτο το άχαρο, παγερό χαρτί που μας τράγγιξε όλη μας τη ζωή και κάποτε μας βλέπει και το βλέπουμε εχθρικά. Αυτό το χαρτί το καταραμένο και ευλογημένο, ο καημός μας και η μεγάλη παρηγοριά μας, η μοναξιά μας και η συντροφιά μας.
2: Εμείς δεν θέλαμε να δούμε, να ακούσουμε, να τον
1: εδώ φτάνουμε τα άστρα και εσύ δεν θα φτάσεις στην πατρίδα.
0: Εδώ φτάνουμε τα άστρα και εσύ δεν θα φτάσεις στην πατρίδα.

σε αυτή την επώδυνη και γεμάτη λαχτάρα ερώτηση-έκκληση, να εξορκιστεί επιτέλους η απουσία και να αποκτήσει η επαφή την απτή σωματική διάσταση, και στην αγωνία για την πολυπόθητη επιστροφή στην πατρίδα συνοψίζεται η επιστολική σχέση της Μέλπος Αξιώτη και του Γιάννη Ρίτσου.

0: ανάμεσα στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 56 της Αθήνας, σε μία από τις λίγες ήρεμες περιόδους του ποιητή, στο σπίτι του Τάσου και της Μιράντας Φιλιακού και στο ξενοδοχείο Γιοχάνισοφ του Ανατολικού Βερολίνου, στο καμαράκι της αναγκαστικής υπερορίας της λογοτέχνηδας, αυτό το καταραμένο και ευλογημένο χαρτί γίνεται μοναδικός κρίκος σύνδεσης ανάμεσά τους και συνάμα ξόρκι της απουσίας. Τα επιστολικά τεκμήρια, χρονικό μιας φιλίας, καλύπτουν τα χρόνια 1960-1966, μια ευαίσθητη πολιτική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας μας. 65 επιστολές, κάρτ ποστάλ και τηλεγραφήματα θα στείλει ο Ρίτσος από την Αθήνα ή το Καρλόβαση της Σάμου στη φίλη του, που βρίσκεται σε υπερορία από το Μάρτιο του 1947. Μόλις 18 επιστολές σώζονται από τη μεριά της Μέλπος Αξιώτη, σταλμένες κυρίως από το Ανατολικό Βερολίνο, αλλά και από την Ιταλία. Γράμματα που εικονογραφούν ανάγλυφα τη γενεοδορία και το δόσιμο του Γιάννη Ρίτσου, την έγνοια του για τη φίλη του και το έργο της.
1: Άκου τώρα τις περιπέτειες του βιβλίου σου και μαζί τις δικές μου περιπέτειες. Τουλάχιστον 20 φορές έχω ανέβει στην Αθήνα για να δω διορθώσεις, να παρακολουθήσω τη σελιδοποίηση και την εκτύπωση. Πότε να με γελάνε, πότε να αναβάλουν, πότε να περιμένω ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Στο τέλος δημοσιεύτηκε στο περιοδικό. Μέλπο μου, στα γράφω αυτά όχι για να σου δείξω τις κοτούρες μου και την αγάπη μου για σένα και για το ποίημά σου, μα απλώς για να μην ανησυχείς και για να σου εξηγήσω αυτή την αθέλητη μου αργοπορία. Τ' άλλα τα νιώθεις μόνη σου. Ναι, για κανένα δικό μου βιβλίο ποτέ δεν έτρεξα και δεν πόνεσα τόσο. Κι όμως δεν μπόρεσα να σε ευχαριστήσω όπως θα ήθελα, κι ούτε και εγώ είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Συμπάθαμε. Δεν ήταν στο χέρι μου να κάνω περισσότερα και καλύτερα. Αλλιώς ήθελα και τη σελιδοποίηση και το εξώφυλλο. Μα είπαμε, δεν ήταν στο χέρι μου. Να και οι πρώτες εντυπώσεις από το κοντραμπάντο. Όσοι το είδαν και καταλαβαίνουν από ποίηση, ενθουσιάστηκαν. Διάβασα ο ίδιος σε ένα νέο ποιητή με ταλέντο το ποίημα σου και τρελάθηκε,

0: γράμματα που εικονογραφούν το κούμπομα της Μέλπος Αξιώτη, το αποτύπωμα του τραύματος της εξορίας.
1: Βερολίνο, 22 Δεκάτου 1962. Γιάννη μου, είδες που βιάστηκες να συμπεράνεις πως μόνο ο Τάκης σ' αγαπά, επειδή έλαβες αμέσως τη δική του κάρτα. Μακάρι η αγάπη να πιανότανε με τα διαστήματα της αλληλογραφίας. Μα και οι δυο μας εμείς ξέρουμε πως πιάνεται απαλού. Κάποτε φανερώνεται και με τη σιωπή, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει. Καθώς κι εγώ είμαι παραπονιάρα, γι' αυτό σου το σχορνώ.
2: Όταν έρχεται ο ξένος, ας μας αφήσουν επιτέλους, λέγαμε, στο σεπτό πένθος μας, στο θάνατό μας, στην περηφάνεια μας να μην δηλιάζουμε μπροστά στις σκιές των πραγμάτων. Ας μας αφήσουν να εξαντλήσουμε τη στάση της γονικλησίας μας, ακούγοντας παρήγορο τον ξυλοφάγο στις γωνιές της σιωπής. Να φύγει, είπαμε, ξένος, ακάλεστος, ύπουλος. Υποκρινόταν το φτωχό για να πιστέψουμε στον πλούτο μας, για να αποσπάσει από μας ένα χαμόγελο πάλι, μια νέα μαρτυρία ζωής. Αναποδογύριζε τις τσέπες του παντελονιού του και του σουρτούκου του, να δείξει το άδειο του, να μας πείσει. Και από τις τσέπες του πέφταν λίγα χνούδια μονάχα, λίγα τρίματα καπνού, μαλακά σαν να χιόνιζε σε ένα μικρό γκρίζο τοπίο, μισό μέτρο, και οι αντεστραμμένες άδειες τσέπες του ήταν όπως τα αυτιά ήμερων ζώων που αφουγκράζονται πέρα από τη σιωπή, ή σαν μικρές ξύλινες σκάλες σε έναν περιστεριώνα όπου μυρίζει ασβέστης, κουτσουλιά και ζεστά πούπουλα.
0: Παρακολουθούμε στιγμές. Στιγμές που σπάει ο κλείος της απομόνωσης και τα χαρτιά γίνονται ευλογημένα. Και άλλοτε, στιγμές σκληράδας, απόγνωσης και αποξένωσης από τη μητρική γλώσσα. Και τότε τα χαρτιά γίνονται καταραμένα.
1: Γοργός έρχεται ο καιρός που θα σου κουβεντιάζω πάλι με το σταγονόμετρο. Στους ψυχικούς φραγμούς θα μπουν ξανά και τα πλαστά φράγματα που σου σταματούν το χέρι. Κράτησε και τούτο το χαρτάκι για να θυμάσαι τα όσα μύρια σου παραγγέλνω. Ας όψετε η ζωή.
0: Τούτα τα ευλογημένα και καταραμένα χαρτιά γίνονται οι γέφυρες για το στήσιμο ενός ειλικρινούς, φιλικού και ζεστού διαλόγου, απόσταγμα μιας τρυφεράδας και βαθιάς εκτίμησης του ενός για το έργο του άλλου. Οι δυο τους συνομιλούν για την ποίηση και τις λέξεις, για την τέχνη και τις εκδοτικές πρακτικές εκείνων των χρόνων, για τη μετάφραση και την απόδοση των κειμένων. Η Μέλπο Αξιώτη αυτοεξορίστηκε στη Ιαλία το Μάρτιο του 1947 για να αποφύγει τη σύλληψη, καθώς είχε ενεργή συμμετοχή στην κατοχή, στην αντίσταση, στα πρώτα χρόνια του εμφυλίου και δραστηριοποίηση στον παράνομο τύπο. Αναχωρεί στις 22 Μαρτίου και στο διαβατήριό της αναγράφεται ότι είναι λογοτέχνης που πηγαίνει στο Παρίσι για σπουδές. Στη Γαλλία έζησε μέχρι το Σεπτέμβριο του 1950. Απελάθηκε μετά από διάβημα της ελληνικής κυβέρνησης στην Ανατολική Γερμανία και στη συνέχεια ακολούθησε τους δρόμους της πολιτικής προσφυγιάς στις λαϊκές δημοκρατίες. Επαναπατρίστηκε το 1964.

Φεύγοντας για το Παρίσι, συνάντησε στο δρόμο τον Γιάννη Ρίτσο και του είπε ότι θα λείψει για 2-3 μήνες, διάστημα που ο ποιητής και φίλος της το θεώρησε πολύ μεγάλο. Από τότε πέρασαν 13 χρόνια χωρίς καμία επικοινωνία ανάμεσά τους.

6 Απριλίου 1960. Η Μέλπο σπάει το κουκούλι της μακρόχρονης σιωπής της από το ανατολικό Βερολίνο που ζει και στέλνει γράμμα στον Γιάννη Ρίτσο. Ζητάει με συστολή βοήθεια. Απλώνει μουδιασμένα το χέρι και αποστέλει το χειρόγραφο του ποίηματός της «Κοντραμπάντο» και σπάει έτσι και την ποιητική αφωνία των 20 χρόνων. Επιθυμεί για το «Κοντραμπάντο» της να βρει τον εκδοτικό του δρόμο. Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, ο απαρηγόρητος παρηγορητής του κόσμου, όπως έχει πει ο ίδιος για τους ποιητές, γίνεται πατρική φιγούρα. Την προστατεύει και την εγκαρδιώνει συνεχώς.

6 Τετάρτου 1960. Αγαπητέ μου Ρίτσο, αν και είμαι πολύ πικραμένη που σε τόσα ταξίδια σου έξω από τα σύνορα δεν με σκέφτηκες ή τουλάχιστον δεν το πραγματοποίησες να μου πέψεις 2 λόγια όχι για σένα αλλά για μένα, για να καταλάβω πως υπάρχω μέσα στο νου καπιανού που τον έλεγα φίλο, αν και λοιπόν, όμως εγώ σου στέλνω τούτον τον φάκελο για να σου γυρέψω να τον εβοηθήσεις. Ο γεροβολτέρος κυνηγημένος και εξόριστος έγραφε σε έναν γνωστό του: «Κύριε, αν ξέρετε ότι υπάρχει κάποιος σε κάποιο μέρος που θα μπορούσε να εκδώσει το έργο μου, σας οικετεύω να μου τον γνωρίσετε». Εγώ δεν θέλω να μου τον γνωρίσεις, δεν θα με ωφελούσεις σε τίποτα, μα θα ήθελα απλούστατα να φρόντιζες, αν βέβαια είναι δυνατόν, να τυπωθεί τούτο το ποίημα σε μια πλακέτα με το όνομά μου. Εκτός αν πρώτον δεν νομίζεις πως είναι ποίημα και δεύτερον δεν είναι δυνατόν να γίνει τέτοιο πράγμα. Οπότε και θα μου το πεις. Πολύ θα ήθελα να γινότανε. Ξέρω όλες τις δυσκολίες, δηλαδή τις φαντάζομαι. Μα κάποτε γίνονται και θαύματα. Ασφαλώς θα ήταν πιο εύκολο να μπει σε περιοδικό, μα προτιμώ την πλακέτα για πολλούς λόγους που είναι ευκολονόητη, δηλαδή και πολιτική με την πλατιά έννοια του όρου. Από εδώ και πέρα ο Θεός βοηθός και προπαντός οι δαίμονες. Τέλος κάμε τα δέοντα και στείλε 2 λόγια για να ξέρω. Προς το παρόν τελειώνω εδώ. Τι άλλο να σου πω που να χωρίσει χαρτί. Θυμάσαι σαν έφευγα για το Παρίσι που σε συνάντησα στο δρόμο και σου είπα πως θα λείψω 2-3 μήνες. Και τι μου απάντησες? Τόσο πολύ, να μην το κάμεις και ούτε θα μπορέσεις να μείνεις τόσο διάστημα μακριά από εδώ. Και κλείσανε 13 χρόνια. Ταύτα και μένω, με πολύ αγάπη, Μέλπο Αξιώτη.

0: έξω από το παράθυρο φωτίζονταν ο απέναντι τείχος, κάτασπρος με το διαγώνιο ήλιο. Τραγούσε το βλέμμα. Εκείνα που χάσαμε και χάνουν, έλεγε.
1: Αγαπημένη μου Μέλπο, τι χαρά σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, να πάρω γράμμα σου και μάλιστα συνοδευμένο από το ποίημα σου. Μου γράφεις όμως πως είσαι πικραμένη μαζί μου, γιατί δεν σου γράψα. Μα Μέλπο μου, δεν είχα την αντρέσα σου και δεν ήξερα που βρίσκεσαι. Ενώ εγώ έμενα πάντα στο σπίτι που ερχόσουνα καμιά φορά, Αλέξανδρου Παπαναστασίου 56 Αθήνα, και θα μπορούσες να μου γράψεις δύο λόγια, όπως και τον καιρό που ήσουνα στη Γαλλία και που πάντα, όπως θυμάσαι, σου απαντούσα. Το ξέρεις πως δύο καλοί φίλοι δεν ξεχνούνται ποτέ, και αν τύχει μάλιστα να είναι και καλλιτέχνες που αγαπούν ο ένας το έργο του άλλου. Άπειρες φορές εθυμόμουνα και αναρωτιόμουνα πώς θα ζεις έξω από την Ελλάδα. Εγώ, κάθε φορά που ταξίδευα, μόλις περνούσαν 10-15 μέρες, με κυρίευε τέτοια νοσταλγία για την πατρίδα που βιαζόμουν να γυρίσω. Δεν είναι ζήτημα συνήθειας, γλώσσας, προτίμησης. Είναι κάτι άλλο, απροσδιόριστο,

0: Ξέρω τι δυσκολίες υπάρχουν για να στηθεί μια ομιλία. Ύστερα από τόσα χρόνια, με τόσα γεγονότα και τόσους χώρους ξέχωρους ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Το βλέπεις και από το γράμμα μου, όπως το δα κι εγώ από το δικό σου. Δεν ξέρεις πώς ακούγεται η φωνή σου από την άλλη μεριά. Δεν ξέρεις σε ποιο χρόνο και ποιο τόπο πέφτει, σε ποια διάθεση θα σκοντάψει. Μα όταν υπάρχουν οι κοινές ρίζες από κάποιες ουσιαστικές αναμνήσεις, υπάρχει και η βεβαιότητα των φίλων, μια συνάντηση μέσα σε όποιον αέρα. Το σπίτι πάντοτε στενά θα συνεργάζεται με τα θεμέλια. Έτσι λες, με τόση οξύτητα. Και έχει μια γενικότερη ισχύ. Περιμένω λοιπόν νέα σου. Μίλα. Σ' ακούω. Μόλι μου την καρδιά, Γιάννης. Μαζί με τούτο το γράμμα, σου στέλνω και τα βιβλία μου χρονικό όταν έρχεται ο ξένος και γερόντισες κι η θάλασσα. Δηλαδή με το ίδιο ταχυδρομείο.
1: Από πού να έρχονταν αυτός ο ξένος? Τι ζητούσε? Στάλου στα μαλλιά του ήταν στάχτες και σταγόνες δροσιάς. Φανερό πως είχε οδηπορήσει μες τη νύχτα και ίσως να είχε περάσει από τη φωτιά κάτω από τα αποκαίδια. Στη φωνή του αναγνωρίζαμε το τρίξιμο της πόρτας όταν ανοίγουν να μας φέρουν ένα ζεστό φασκόμηλο, όταν τα συνεργεία των ξυλουργών στη γειτονιά μας πλανίζουν μεγάλα σανίδια για νέες οικοδομές, όταν στον ίσκιο της μάντρας τα θερινά μεσημέρια συνάζονται μαστόροι και τεχνίτες, χειρόνακτες και θεληματάριδες και κουβεντιάζουν για το μεροκάμα του, απλοποιώντας το χρόνο, στρογγυλεύοντας τη ζωή σε δυο μονάχα κανονικά ημισφαίρια, το ένα φωτεινό και το άλλο σκοτεινό.

0: Ύστερα, στη μικρή σιωπή που με σκοτώσε, ακουγόταν το τελευταίο περσινό φύλλο που ξεκολούσε από το δέντρο και έπεφτε με έναν τρομακτικό και ανήκουστο θόρυβο ανάμεσα στα γονατά τους. Και αυτοί συνέχιζαν πάλι τη δίκαιη κουβέντα τους για το ψωμί και το αλάτι, ενώ ο ξένος συνέχιζε μόνος.
1: Η Αξιώτη, χρόνια εκπατρισμένη, είχε ξεμάθει να μιλάει και να γράφει σε φίλους. Σε μια προγενέστερη επιστολή με ημερομηνία 11 Μαρτίου 1948,

0: Η φορά στον τσίρκα, χωρίς ακόμα να έχουν γνωριστεί, κατατίθενται οι πρώτες εγγραφές για τις ανάποδες συνθήκες της εξορίας και δηλώνεται η θλίψη για την απομάκρυνση από τη γραφή και τη γλώσσα που θα φουντώσει τα μεταγενέστερα χρόνια. Φίλε τσίρκα, βέβαια, κάπως αργά έρχομαι να σε ευχαριστήσω για τα βιβλία σου που μου στείλες και μάλιστα με μια αφιέρωση που με έκανε να κοκκινήσω. Τόσο ήταν φουσκωμένη για μένα, νομίζω. Τα φετινά σου διηγήματα μ' αρέσανε πολύ πολύ. Τόσο που τα βρήκα λίγα. Ήθελα να έχει κι άλλο, όπως ζητάνε τα παιδάκια άμα τους λες παραμύθια. Είμαστε εδώ, στα Παρίσια, όπου μας έριξε η ζωή. Άλλους τους ρίχνει αλλού. Άλλους τους αφήνει στον τόπο. Κάθε κουλουράκι στο ταψί του, που έλεγε και μια θιά μου. Κοντεύω να ξεχάσω τη γλώσσα μου. Μόνο στον ήρω μου μιλώ πια τα ρωμαϊκά. Όσο να πεις για να γράψω αυτό, πια ανήκει στο παρελθόν. Κι ίσως και στο μέλλον, ελπίζω. Για την ώρα, γράφω μόνο γράμματα αλληλογραφίας. Μήτε καν να πεις ερωτικά, που να έχουν και λίγο γούστο. Εδώ σήμερα ήρθε ευνίδια η άνοιξη και η ζωή είναι ωραία, άμα το μυαλό σου μπορεί να μην θυμάται τα όσα έχει μέσα του. Λοιπόν, σε χαιρετώ και σε ασπάζομαι και σε ευχαριστώ. Γράψε μου, Μέλπο.
1: Κύριο Γιάννη Ρίτσο, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 56, Αθήνα, Ελλάδα. 3/5/60. Αγαπητέ μου Γιάννη, περιττό να σου πω αν με ευχαρίστησε το γράμμα σου και τα τρία βιβλία. Θα σου τα πω άλλη ώρα. Έχω ξεμάθει να μιλώ και να γράφω, μα θα στήσω καραούλι που μου ξανάρχεται κάποτε η λαλιά για να κουβεντιάσω με. Τούτο το γράμμα είναι εμπορικό, γι' αυτό βιάζομαι να το λάβεις. Στα γαλλικά γράμματα έχω δει αρκετά δικά σου, όχι όλα όσα αναφέρεις, και μάλιστα καλά μεταφρασμένα από ό,τι φαίνεται, χωρίς παραβολή με το πρωτότυπο. Είσαι καλότυχος να μπορείς να γράφεις και να δημοσιεύεις και για τα δυο. Μα είπα πως δεν θα σου κουβεντιάσω σήμερα, γι' αυτό σταματώ.
0: Χρόνια μακριά από τα αγαπημένα της πρόσωπα, η αληθινή επικοινωνία, η έκφραση των συναισθημάτων δεν είναι εύκολη υπόθεση για την αξιώτη. Γι' αυτό τα γράμματά της έχουν έναν χαρακτήρα πρακτικό. Ένα χαρακτήρα διεκπαιρέωσης ζητημάτων, που αφορούν κυρίως το τύπωμα και την έκδοση του ποίηματος κοντραμπάντο που έστειλε στο Ρίτσο.
1: Κύριον Γιάννη Ρίτσο, οδός Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 56, Αθήνα, Ελλάδα. Βερολίνο, 25/5/60.

0: Αγαπητέ φίλε, μια φορά τον Εγγονόπουλο που ήταν πολύ φίλος μου, τον έκοβαν τα παπούτσια του. Τα είχε κάνει παραγγελιά. Παραπονέθηκε στο τζαγκάρι και εκείνος του απάντησε να μην τον νοιάζει, γιατί έχουν κρυφά φάρδιτα. Αυτά τα φάρδιτα, όμως τα αλήθεια, έχουν και τα κολοβά του τα γράμματα που σου στέλνω μέχρι τώρα. Όμως δεν θα πει πως δεν θα σου γράψω και αλλιώτικα. Τώρα καθώς ξέρεις βιάζομαι. Για την ορθογραφία, ό,τι θέλεις κάμε, δεν με πειράζει καθόλου. Εκείνο που με πειράζει πολύ είναι ο τύπος του βιάζομαι, βιάζουμε, κάνουμε, κάνουμε κτλ. Ποτέ δεν χρησιμοποιώ το ου, αλλά μόνο το ο. Αυτό αν είναι δυνατόν να προσεχτεί. Με την αγάπη μου, Μέλπο.
1: Και αυτός περιμένει το ουσιαστικό πρώτο της γράμμα.
2: Περιμένω το πρώτο σου γράμμα, όπως λες, για να μπορέσω να σου γράψω. Αλλιώς, το ξέρεις. Τα λόγια λοξεύουν όταν ο ένας αλλού κοιτάει, άλλα βλέπει, άλλα ακούει. Κι ύστερα από πικρή σιωπή, δεν φτάνει μόνο η αγάπη, ούτε ακόμα και αμοιβαία κατανόηση. Χρειάζεται και η ομιλία και η ομολογία, και όταν και οι δυο μπορούν να ακούν τη σιωπή. Ακόμα και τότε. Γι' αυτό περιμένω. Με την αγάπη μου, Γιάννης.

0: Ο ποιητής ζητάει από τη φίλη του ένα άλλο ύφος γραφής, πιο φιλικό και άμεσο, μακριά από εμπορικότητες που έτσι κι αλλιώς θα επιληθούν. Εφόσον από την πρώτη στιγμή ο ίδιος φροντίζει για όλα, αψηφώντας χρόνους και κόπους και προσέχοντας κάθε φορά να υπενθυμίζει ότι τα τρεχάματα γίνονται για να μείνει εκείνη ευχαριστημένη.
1: Πώς γράφω? Δεν ξέρω κι εγώ πώς γράφω. Απλώς γράφω γιατί δεν μπορώ να μην γράφω. Θυμόσαστε τι είπε ο Ρίλκε σε ένα νέο ποιητή που του έθεσε υπό την κρίση του τα γραφτά του? Το ρώτησε: «Δάσκαλε, κοιτάξτε τα γραφτά μου και πείτε μου, αξίζει τον κόπο να συνεχίσω?» Και ο Ρίλκε το απάντησε: «Ρώτησε τον εαυτό σου. Αν δεν γράψεις θα πεθάνεις? Και τότε να αρχίσεις να γράφεις χωρίς να ρωτάς κανέναν». Έτσι λοιπόν η γραφή της ποίησης δεν είναι ένα πάρεργο, δεν είναι ένα χόμπι. Είναι μια βαθύτατη αναγκαιότητα και όχι προσωπική, αλλά καθολική αναγκαιότητα, δηλαδή όλων των ανθρώπων. Είναι η ανάγκη της επαφής, της επικοινωνίας, της μετάδοσης μιας βαθύτατης εμπειρίας και της δημιουργίας ενός πλατύτατου κλίματος αδελφοσύνης πέρα από τις διαφορές πολιτικές, ιδεολογικές, παραδοσιακές, θρησκευτικές, φυλετικές, πολύ πιο πέρα. Επίσης είναι εκείνη που παραμερίζει εκείνα τα στοιχεία που χωρίζει τους ανθρώπους, ανακαλύπτει και αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία που τους έχουν.
2: Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

Ιταλία, 6/7/60. Αγαπητέ φίλε, τριγυρισμένη από τον ήλιο που τον περίμενα, πιάνω τέλος να σου γράψω. Μην το θαρρείς λίγο πράγμα, έστω και αν δεν είναι εύκολο να το καταλάβεις. Είχα να γράψω σε φίλους 10 χρόνια, γιατί δεν μπορούσα. Δεν είχα τίποτα να πω αν δεν έλεγα πολλά. Η απόσταση που μας χώρισε ήταν μεγάλη. Είχε πολλών ειδών μάκρη και ακατανόητα για όποιον δεν τα περπάτησε. Κανείς ποτέ δεν κατάλαβε τον άνθρωπο που βαδίζει με 2 δεκανίκια και ασθαρεί πως μοιράζεται τον πόνο του. Αυτό είναι τίποτα μπροστά στο κάθε βήμα που πρέπει να κάνουν τα ξένα πόδια σφινωμένα στο δικό σου κορμί. Έτσι μπορείς να μάθεις να βαδίζεις, μα ξεμαθαίνεις να μιλείς με το διπλανό σου. Κατάλαβε λοιπόν γιατί δεν σου γράψα παρά για τα πρακτικά ζητήματα. Η φροντίδα και η στοργή που μου έδειξες μου έκαναν πολύ καλό. Αν και τα λόγια τούτα που σου γράφω μπορεί να μην λένε όσα θέλω να πω και πρέπει να τα συμπληρώνεις. Να ξέρεις μόνο πως δεν είμαι εγώ εκείνος ο άνθρωπος που ήξερες. Είμαι ένας άλλος, αλλιώτικος. Πολλές ήταν οι αιτίες. Και πρώτα απ' όλα ο εαυτός μου αντίκρισε τα φαινόμενα ακατασκεύαστος για να μεταπιαστεί με τα νέα προζύμια. Αν είχα την οικονομική δυνατότητα θα σου έλεγα να έρθεις ως εδώ για να κουβεντιάσω με, μα δεν μπορώ να σου το πω. Έτσι ας μείνει και αυτό μαζί με τα άλλα που μένουν. Μην απορείς μαζί μου ούτε να λυπάσαι, γιατί τα δύσκολα τα ξεπέρασα όπως λέμε εμείς οι πρακτικοί άνθρωποι. Τέτοιος άνθρωπος είμαι τώρα, γι' αυτό και δεν ξέρω πια να γράφω. Έτσι στην τύχη το κάνω που και που, γι' αυτό και δεν αξίζει τον κόπο, το ξέρω. Ακριβώς τη στιγμή που έφευγα από το Βερολίνο έλαβα το βιβλίο, ευχαρίστησε από μέρους μου τον συγγραφέα του, μαζί με το τυπογραφικό του περιοδικού. Εσένα δεν σου λέω ευχαριστώ. Τόσο λίγο πράγμα όπως αυτή τη λέξη, τι να την κάνεις. Σου είχα γράψει τη διεύθυνσή μου. Πενσιόνι Βίλα Κιάρα, Αμπίσολα Μαρίνα, Ιτάλια. Και επίσης μια πρόχειρη λίστα για να δίνεις μερικά αντίτυπα. Περιμένω προπαντός γράμμα σου με ό,τι λεπτομέρειες μπορείς να μου δώσεις για το γραφτό που είχε την τύχη να ξεμπαρκάρει στην πατρίδα του. Ξέχασα την αδερφή μου, Χαρά Νικολαίδη, πλατεία Λυκαβητού 1. Αν θέλεις, στείλε της μια πλακέτα, καθώς και στον Ελίτη από μέρους μου. Η Ιταλία μου δίνει από πέρσι ορισμένη χαρά του ήλιου και της θάλασσάς της. Έγινε δεύτερο σύμβολο για μένα, ύστερα από το πρώτο. Στη Νεάπολη είχα ουσιαστικά γεννηθεί, αν και στην Αθήνα βγήκα από την κοιλιά, όπου ο πατέρας μου σπούδαζε μουσική. Θα σου ξαναγράψω σύντομα. Περιμένω και δικό σου γράμμα και τα βιβλία. Με την αγάπη μου, Μέλπορν.

Αθήνα, 27/1960. Αγαπημένη μου Μέλπο, βλέπεις, εξακολουθώ να σε λέω αγαπημένη μου και να λέω και το όνομά σου. Δεν με σταματάει η δική σου συγκρατημένη έκφραση «αγαπητέ φίλε», γιατί ξέρω την κούραση, την πίκρα και ακόμα τη βουβή τρυφερότητα μιας φοβισμένης και γι' αυτό ακατάδεκτης ή αδιάφορης μοναξιάς που το έχει πάρει απόφαση να είναι μόνη, που κρύβουν οι σύντομες, απλές, τυπικές λέξεις.

Ένα μονάχα δεν καταλαβαίνω σε σένα, που δεν καταλαβαίνεις και τη δική μου δυσκολία να σου γράψω. Βλέπεις μόνο από τη μεριά σου. Ο όγκος και η απόσταση των 10 χρόνων έχουν μπει όχι μονάχα ανάμεσα σε σένα και σε μένα, μα ανάμεσα σε μένα και σε σένα, και πιο πολύ ανάμεσα σε μας και τον εαυτό μας και όλους. Πώς να τον μιλήσεις και να τον λιώσεις, όλον αυτόν τον όγκο. Διαφορετικά γεγονότα ή και τα ίδια που τα ζήσαμε σε άλλους χώρους πετρώνουν μέσα στη σιωπή και μας πετρώνουν. Και η σιωπή γυρίζει σε πικρή αποσιώπηση, δίνοντας την αίσθηση μιας απόλυτης διαφοράς και όταν δεν υπάρχει. Γι' αυτό σου γράφω. Πολεμάω μια παρανόηση από τη μεριά μου ή από τη μεριά σου. Αντιστέκομαι σε αυτή τη δυσκολία. Ξέρω πως εσύ τάζησες τούτα τα χρόνια πιο βαριά και πιο σκληρά από μας, γιατί τα έζησες στα ξένα, έξω από τα χώματά μας. Πάλι δεν τα καταφέρνω να πω ό,τι και όπως θέλω. Χάνω την αίσθηση του δικού σου αυτιού που ακούει και του ματιού σου πως βλέπει. Άστα λοιπόν για αργότερα.

Ελπίζω να μην πέρασαν τυπογραφικά λάθη. Εσύ βρήκες κανένα? Πώς σου φάνηκε γενικά η σελίδωση, η εκτύπωση, τα στοιχεία, το χαρτί, το εξώφυλλο? Όχι βέβαια σπουδαία, συμπάθαμε. Δεν μπορούσα περισσότερα με τα μέσα που είχα. Σε ρωτώ για αυτά, γιατί θέλω να αρχίσω την κουβέντα από τα πιο απλά. Ίσως δεθεί λίγο-λίγο, κι αν εσύ το θέλεις και το προσπαθήσεις. Η προσπάθεια δεν είναι πάντα εμπόδιο στην επιθυμία. Θα δούμε. Για την ώρα μου φτάνει το ποίημά σου, που δεν δείχνει καθόλου πρακτικό άνθρωπο που λες πως έγινες. Μόλι μου την αγάπη, Γιάννης.

0: αυτό η λειτουργία της έχει μια εξαιρετικά μεγάλη κοινωνική σημασία και όπως έχουν πει μεγάλη αισθητική, οι ποιητές είναι οι οργανωτές του κοινωνικού συναισθήματος. Και ακόμη κάποιοι άλλοι έχουν πει ότι οι ποιητές είναι οι αρχιτέκτονες της ανθρώπινης ψυχής.
1: Ο δρόμος ωστόσο για το ξάνοιγμα της Αξιώτη είναι δύσκολος, γεμάτος από εμπόδια που όρθωσαν η μοναξιά, η αποκοπή από τον ομφάλιο λόρο. Κύριο Γιάννη Ρίτσο, οδός Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 56, Αθήνα, Ελλάδα. 31/7/60. Αγαπητέ μου Γιάννη, αρχίζω με μια διαφωνία. Αγαπητέ φίλε, δεν το έχω για συγκρατημένη έκφραση. Για μένα εκφράζουν δύο πράγματα πολύτιμα και γι' αυτό μ' αρέσει να τις χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις όταν μπορώ εγώ και εκεί που μπορώ. Και έχω πληρώσει πολύ ακριβά μέχρι που να μου τύχει να τις ξαναπώ. Κατάλαβες? Το ζήτημα αυτό δεν είναι απλό, όπως και πολλά άλλα άλλωστε. Φίλα πρόσωπα υπάρχουν. Αγαπητά πρόσωπα υπάρχουν. Αγαπητέ φίλε, για να πεις, αυτό υπάρχει δύσκολα. Κατάλαβες? Η φοβισμένη μοναξιά που το έχει πάρει απόφαση να είναι μόνη, όπως λες για μένα, τι ωραία που θα ήταν αν ήθελε την είχε πάρει τέτοια απόφαση. Μα όμως δεν την παίρνει. Και εκεί είναι που τα βρίσκει μπαστούνια. Κατάλαβες? Λες, γι' αυτό σου γράφω, πολεμάω μια παρανόηση, αντιστέκομαι σε αυτή τη δυσκολία. Εγώ δεν αντιστέκομαι καθόλου. Έχω παραδοθεί. Το κατάλαβες? Αν όχι, τότε είσαι σαν τη θεία Ιουλία, καταπληκτική φυσιογνωμία, όταν μια μοναδική φορά της είπα με λόγια πως την αγαπώ, μ' απάντησε «Καλά που μου το λες», γιατί η καρδιά του ανθρώπου δεν έχει παραθυράκι να βλέπει ο άλλος μέσα. Γι' αυτό και η σουρεαλιστική ζωγραφική, ενώ βασικά εξαφάνισε το ανθρώπινο πρόσωπο, όμως έσκισε το κορμί και έβγαλε έξω τα μέσα του. Βέβαια δεν ήταν εντελώς για τον ίδιο λόγο της θείας Ιουλίας, αλλά κάτι πάντως όχι και πολύ άσχετο. Και ξέρουμε βέβαια πόσα χρωστάει η σύγχρονη τέχνη σε αυτό το κίνημα. Αν όχι άλλο, τουλάχιστον μερικοί από τους κορυφαίους διεθνώς τεχνίτες σε όλες τις περιοχές της τέχνης από εκεί επέρασαν λίγο ή περισσότερο. Κατά τα άλλα, το μέρος εδώ είναι απίστευτα ωραίο και απόδειξη, αν δεν ήταν έτσι, τότε το παραθυράκι θα ήταν ακόμα πιο κλειστό για να μην μπαίνει μέσα η ομίχλη. Άλλη απόδειξη, ότι έχω όλο το θέμα για να γράψω κάτι που αν καταφέρω να το γράψω λέω πως θα είναι καλό. Για το κοντραμπάντο έλαβα σήμερα ένα πρώτο γράμμα από την Αθήνα του Π. Καραβία. Λέει τόσο καλά λόγια που ντρέπομαι να τα επαναλάβω και είναι και υπερβολικά. Έλαβα επίσης τα δεύτερα 10 αντίτυπα. Το πρώτο μέρος του γράμματος σου το έστειλα προχτές μαζί με τη φωτογραφία μου. Τα άλαβες? Τι παράξενο πράγμα που είναι να ρίχνεις ένα μπαλόνι στον αέρα. Κάτι που βγήκε από τα σπλάχνα σου και μήτε να ξέρεις πού αρμενίζει και πού θα βρεθεί. Αυτό αφορά το κοντραμπάντο. Τελειώνω. Βάλε στη λίστα μου τον Δημαρά, τον Παναγιωτόπουλο και τον Άγγελο Τερσάκη για ένα αντίτυπο. Σε φιλώ με την αγάπη μου, Μέλπο.
0: Μεγάλες τετράδιπλες ζαχαρωμένες ντομάτες τοποθετημένες με προσοχή και τάξη σε ορθογώνια καφάσια που μεταφέρονταν από τις αγροτικές περιοχές ίσα στις αγορές των πόλων και στα πολύπουα λιμάνια. Πελώρια αυτοκίνητα τρέχανε στους ηλιόλουστους δρόμους σαν μυστικά ολοπόρφυρα βουνά. Σηκωθήκαμε, ξεσκεπάσαμε τους καθρέφτες, κοιταχτήκαμε κι ήμασταν νέοι, πριν από χιλιάδες χρόνια. Νέοι, ύστερα από χιλιάδες χρόνια. Γιατί ο χρόνος και ο ήλιος, είπε, έχουν την ίδια ηλικία.

0: Οι γυναίκες τους ζέστηναν νερό να πιούν. Οι άντρες βγήκαν να ψωνίσουν για το τραπέζι. Το πιο μικρό κορίτσι του σπιτιού έφερε παστρικές πετσέτες, ένα μικρό ρόδινο μοσκοσάπουνο, ένα κύπελο ζεστό νερό, το μεγάλο πινέλο του ξυρίσματος και τα κούμπισε πλάι στον ολόγυμνο καθρέφτη. Ο ατμός από το ζεστό νερό χνώτιζε λίγο-λίγο τον καθρέφτη, σάμπος να τον έντυνε και πάλι. Και το πρόσωπο του ξένου που άρχισε να ξυρίζεται, μέσα από τις σαπουνάδες θαμποφαίνονταν μέσα στο όρθιο κρίσταλο, αγαθό, νεανικό και μιλίχιο, σαν πρωινό φεγγάρι.
1: Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν Edward Elgar, κονσέρτο για τσέλο, σε μη ελάσσονα, έργο 85, τρίτο μέρος αντάτζιο. Αλεξάνδερ Μποροντίν, κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 2 σε ρε μίζωνα, μέρος τρίτο νοτούρνου. Φίλιπ Γκλάς, Μάρια Νόζετσιτς, Κότι Κέι. Ο Πάμπλο Κασάλς ερμήνευσε το Σουάν του Σενσάνς. Ντομένικος Καρλάτη, σονάτα αριθμός 27 σε σι ελάσσονα, σολίστ άρπας Μαρία Μπιλντέα, σολίστ πιάνου Μιχαήλ Πλέτνευ. Λούκας Βάισχαουπλ. Ο Γιάννης Ρίτσος διάβασε αποσπάσματα από το «Όταν έρχεται ο ξένος» και από το «Πώς γράφω». Θάνος Ανεστόπουλος, Βάλς 1 και Βάλς 2. Ανέκδοτη μουσική του Θάνου Ανεστόπουλου που γράφτηκε για τη θεατρική παράσταση και «Θα σφάξουμε το κουνέλι», «Η ζωή είναι ωραία, η ζωή είναι καλή», «Θα σφάξουμε το κουνέλι», τη Σοφίας Κορώνη και της Αγγελικής Παπαθεμελή. Σωτηρία Μπέλου. Ο Θάνος Ανεστόπουλος μελοποίησε το ποίημα «Ποιητές» του Γιάννη Ρίτσου που απευθύνεται στον Κώστα Καριωτάκη. Το ακούσαμε σε ζωντανή ηχογράφηση από τις 14 Μαΐου του 2013. Η Φλέρι Νταντονάκη ερμήνευσε το «Full on the Hill» και το «Sometimes I feel like a motherless child» από το δίσκο «Η αιώνια εφηβεία της φωνής» από τη σειρά Έλληνες τραγουδιστές του αρχείου ραδιοφώνου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Νίκος Ξυλούρης ερμήνευσε το τραγούδι «Αυτά τα κόκκινα σημάδια» στους στίχους, ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, με ταυτόχρονη απαγγελία του ποιητή, μελοποίηση του Χρήστου Λεοντή από το άλμπουμ «Καπνισμένο τσουκάλι». Ο Μάνος Λοΐζος και η Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι του πρώτου «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» σε διασκευή του Κωνσταντίνου Βίτα. Και Σταύρος Λάντσιας. Τα κείμενα που ακούστηκαν είναι από το βιβλίο «Γιάννης Ρίτσος, Μέλπο Αξιώτη, Καταραμένα και Ευλογημένα Χαρτιά, Σπαράγματα Αλληλογραφίας, 1960 έως 1966, Επιμέλεια Εισαγωγή Σημειώσεις, Μέρη Μικέ, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2015».

0: Τις σημερινές επιστολές υπέγραψαν η
1: Μέλπο Αξιώτη,
2: Γιάννης Ρίτσος.
0: Τις ταχυδρόμησαν η Αγγελική Παπαθεμελή και ο Άρης Αρμαγανίδης. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Γιάννης Γιαλίνης. Έρευνα, παραγωγή, παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά. Σχεδιασμός ήχου, Άγης Γιφτόπουλος. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Ιστερόγραφο 1. Ευχαριστούμε την ηθοποιό Αγγελική Παπαθεμελή για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τη Μέλπο Αξιώτη. Ιστερόγραφο 2. Ευχαριστούμε τον ηθοποιό Άρη Αρμαγανίδη για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το Γιάννη Ρίτσο. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ακούτε τρίτο. Ο συνθέτης της εβδομάδας, Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 3 με 4 το μεσημέρι. Παραγωγή παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά.

Low Cloud, Dark Skies. Χαμηλά σύννεφα, σκοτεινή ουρανή. Ο Βρετανός Ρότζερ Ίνο δεν συνθέτει τοπία, συνθέτει την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία γεννιούνται τα τοπία. Στη μουσική του δεν υπάρχουν μεγάλες χειρονομίες, ούτε δραματικές κορυφώσεις. Υπάρχει μια αξιοθαύμαση εμπιστοσύνη στη βραδύτητα, γιατί γνωρίζει ότι η πιο ουσιαστική συγκίνηση εμφανίζεται πάντα λίγο αργότερα από τη στιγμή που την αναμένουμε. Κάτω από τον χαμηλό ουρανό, όλα γίνονται πιο αργά. Οι σκέψεις αποκτούν βάρος και η μουσική λειτουργεί σαν μία ομίχλη που δεν κρύβει τον κόσμο, αλλά αφαιρεί τις περιττές λεπτομέρειες. Σε αυτό το χαμηλό γκρίζο φως της ακίνητης ατμόσφαιρας του Ρότζερ Ίνο, το μουσικό σχήμα των Man Doki Soulmates εισάγει μία διαφορετική αντίληψη του χρόνου, με μία σύνθεση που μοιάζει να κινείται σε δύο παράλληλες διαδρομές. Της μελωδίας, που διατηρεί μία σχεδόν λυρική καθαρότητα, και της αρμονικής της βάσης, που μεταβάλλεται διαρκώς κάτω από την επιφάνεια με τρυφερότητα και νοσταλγία. Last Day of Summer, η τελευταία μέρα του καλοκαιριού.

Psy and You, κιανή δροσιά. Τίτλος καθοριστικός για την ακουστική αίσθηση της σύνθεσης του Ιάπωνα Yu Peng Chen σε μια εκδοχή όπου η μουσική ιδέα απογυμνώνεται από ευρύτερα ηχητικά χρώματα και μεταφέρεται αποκλειστικά στο πιάνο. Το κιανό ως χρώμα βρίσκεται ανάμεσα στο γαλάζιο και το πράσινο και η δροσιά σχηματίζεται μέσα στη νύχτα, αλλά γίνεται ορατή στο πρώτο φως. Το Psy and You κατοικεί ακριβώς μέσα σε αυτό το μετεχμιακό σύμπαν, χωρίς βιασύνη και δίχως κορύφωση, καθώς ο Yu Peng Chen αντιλαμβάνεται τη σιωπή όχι ως απουσία ήχου, αλλά ως ενεργό χώρο. Ως το πεδίο μέσα στο οποίο η κάθε νότα αποκτά βάρος και σημασία. Ο συνθέτης επισημαίνει ότι ο κόσμος δεν γίνεται μεγάλος επειδή εμπεριέχει εντυπωσιακά γεγονότα. Γίνεται μεγάλος όταν μαθαίνουμε να βλέπουμε το μικρό. Σε αυτήν την εσωτερική μετατόπιση, ο γερμανικής

Elysium, ένας τίτλος που παραπέμπει αναπόφευκτα στα ηλίσια πεδία της αρχαίας ελληνικής παράδοσης ως τόπου ευδαιμονίας, απαλλαγμένου από την αγωνία της σύγκρισης και της επιδίωξης, ενός τόπου γαλήνης. Ο Ολλανδός Joep Beving αναζητά την ομορφιά της ύπαρξης σε έναν τόπο όπου η μνήμη πάβει να είναι βάρος και η σιωπή δεν γεννιέται από την απουσία του κόσμου, αλλά από την πλήρη συμφιλίωση μαζί του. Σε μια μετάβαση προς κάτι πιο συλλογικό, όπου η γαλήνη του Elysium δεν διακόπτεται αλλά βαθαίνει, μας οδηγεί στη συνέχεια η συνεργασία της βιολοντσελίστριας Άνια Λέχνερ και του πιανίστα Φρανσουά Κουτιγέ. Η συνολική αισθητική τους αναδεικνύει την μουσική του αρμενικής καταγωγής φιλοσόφου και μυστικιστή Τζορτζ Κουρτσίεφ σε μια ήσυχη αλλά έντονη προσέγγιση με μια βαθιά γραμμή περισυλλογής και τελετουργίας.

Η Άνια Λέχνερ και ο Φρανσουά Κουτιγέ προσέγγισαν το σύμπαν του Τζορτζ Γκουρτζίεφ ως φορέα μνήμης ενός κόσμου όπου η μουσική δεν είχε ακόμα διαχωριστεί από την προσευχή, τον χορό και την περισυλλογή, αλλά αποτελούσε τρίπτυχο συγκροτημένο σε ένα ενιαίο πνευματικό τόξο. Στην ερμηνεία τους υπάρχει αίσθηση ότι η μουσική έχει σχεδόν αποσυρθεί μέσα στην ίδια τη σιωπή και θα περίμενε κανείς πως μετά από μια τόσο εσωτερική εμπειρία δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και όμως υπάρχει, γιατί η σιωπή δεν είναι το τέλος της μουσικής, είναι η πηγή της. Ο Πέρσης ποιητής Τζελαλουντίν Ρουμί από τον 13ο μετά Χριστόν αιώνα δεν αντιμετωπίζει τη μουσική ως τέχνη, αλλά ως έκφραση της ίδιας της δημιουργίας. Ως παλμό που διαπερνά το σύμπαν, ως κάτι που ο άνθρωπος αναγνωρίζει όταν σιωπήσει αρκετά ώστε να ακούσει. Ο Φίλιπ Γκλάς είναι ο ιδανικός συνθέτης για την ποίηση του Ρουμί, ακριβώς επειδή η μουσική του αντιμετωπίζει το χρόνο ως πεδίο συνεχούς επιστροφής μέσα από μια τελετουργική επανάληψη. Το «Where everything is music», εκεί όπου όλα είναι μουσική, επιθυμεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Δεν μας ζητά να αγαπήσουμε περισσότερο τη μουσική, αλλά να πάψουμε να τη θεωρούμε ξεχωριστή από τη ζωή, μιας και δεν αφορά σε έναν ιδανικό κόσμο, αλλά στον δικό μας, αρκεί να αποφασίσουμε να μάθουμε να την ακούμε, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιέννο Χούμποϊ μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στην ορχήστρα. Ο πατέρας του ήταν αρχιμουσικός της όπερας της Βουδαπέστης και το βιολί έγινε από νωρίς η φυσική του γλώσσα. Παιδί θαύμα περιόδευε ήδη έφηβο στην Ευρώπη και στο Βερολίνο μαθήτευσε κοντά στον Γιώζεφ Γιωάκιμ. Στο Παρίσι γνώρισε τον Λίστ και τον Σενσάνς και γρήγορα απέκτησε φήμη σολίστ με λαμπερή θεατρική παρουσία. Το 1886 επέστρεψε στη Βουδαπέστη για να αναλάβει την Ακαδημία Μουσικής, όπου δημιούργησε ολόκληρη σχολή βιολιού. Μαθητές του ήταν ο Ζιγκέτη και ο Γκέρτλερ. Το έργο του με τίτλο «Spinning Room», έργο 44, αριθμός 3, αποτελεί μία δεξιοτεχνική σπουδή που μεταφέρει στο βιολί την κίνηση και τον ήχο της παραδοσιακής ανέμης, αναδεικνύοντας την Ουγγρική σχολή του τέλους του 19ου αιώνα. Στο βιολί ο Φέρεντς Σενσόντι και στο πιάνο ο Ιστβάν Κασάι.

ο βιολονίστας Φέρεντς Σενσόντι και ο πιανίστας Ισβάν Κασάι ερμήνευσαν το κομμάτι Spinning Room, έργο 44, αριθμός 2, του Γιένο Χούμποϊ. Το περίφημο βάλς από την όπερα Φάουστ του Σαρλ Γκουνό γράφτηκε το 1859. Η μελωδία αυτή που συνοδεύει τη σκηνή του πανηγυριού στη δεύτερη πράξη έγινε αμέσως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές του γαλλικού λυρικού θεάτρου. Το ακούμε από την Danish Radio Concert Orchestra που διευθύνει ο Μπόε Βάγνερ.

Η Danish Radio Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Μπόε Βάγνερ έρμηνεσε το βάλς από την όπερα Φάουστ του Σαρλ Γκουνό. Η άρια Πιαντζερόλα Σορτεμία ανήκει στην όπερα Ιούλιος Κέσερ του Χέντελ. Η Κλεοπάτρα, φυλακισμένη και απελπισμένη, θρηνεί τη μοίρα της σε μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του μπαρόκ ρεπερτορίου, όπου ο Χέντελ χρησιμοποιεί την αντίθεση ανάμεσα στη θλίψη και την οργή. Ερμηνεύει η σοπράνο Νούρια Ριάλ και μαζί της είναι η μπαρόκ ορχήστρα Λατσέτρα της Βασιλείας που διευθύνει ο Μωρίς Στέγκερ.

Ακούσαμε την άρια «Piangerulla sorte mia» από την όπερα «Ιούλιος Κέσσερ» του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, που ερμήνευσε η σοπράνο Νούρια Ριάλ μαζί με την μπαρόκο ορχήστρα «La Cetra» της Βασιλείας, που διεύθυνε ο Μωρίς Στάγκερ. «Variation de concert» ονομάζεται το έργο που συνέθεσε το 1908 ο Ζωζέφ Μπονέ και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά έργα για εκκλησιαστικό όργανο. Ο Μπονέ, μαθητής του Γκιλμό και οργανίστας στον Άγιο Ευστάθιο του Παρισιού, αξιοποιεί εδώ όλο το ηχητικό φάσμα του οργάνου. Ερμηνεύει ο οργανίστας Μάικλ Ντάτμαν.

Ο οργανίστας Μάικλ Ντάντμαν ερμήνευσε τις Variations de Concert του Joseph Bonnet. Το δεύτερο Magnificat του Claudio Monteverdi μας γυρίζει στη Βενετία του 1610. Το έργο αυτό που σχετίζεται με τον περίφημο Εσπερινό της Παρθένου συνδυάζει την παλαιά πολυφωνική παράδοση με τη νέα θεατρική γλώσσα που εισήγαγε ο συνθέτης στον Μπαρόκ.

Η χοροδία της Ελβετικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Diego Fazolis ερμήνευσε το δεύτερο Magnificat του Claudio Monteverdi. Το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί του Κάρολ Σιμανόφσκι που ακολουθεί γράφτηκε το 1933 και είναι το τελευταίο μεγάλο έργο του Πολωνού συνθέτη. Σε αυτή τη σύνθεση ο Σιμανόφσκι αφήνει πίσω του τον ιμπρεσιονισμό για να αγκαλιάσει τους τραχείς ρυθμούς και τις παραδοσιακές μελωδίες της πατρίδας του. Ερμηνεύει ο βιολονίστας Έντβαρντ Ζιενκόφσκι μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Μίχαλ Ντορζίνσκι.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί αριθμός 2, έργο 61 του Κάρολ Σιμανόφσκι, που ερμήνευσε ο βιολονίστας Έντβαρντ Ζιενκόφσκι μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Μίχαλ Ντορζίνσκι. Η οδή The Music Makers του Έντουαρτ Έλγκαρ είναι βασισμένη στο ποίημα του Άρθουρ Σόνεσι που υμνεί τους καλλιτέχνες ως τους πλάστες των ονείρων. Ο Έλγκαρ μετέτρεψε το έργο σε μια προσωπική εξομολόγηση, ενσωματώνοντας μουσικά θέματα από παλαιότερα έργα του, όπως οι παραλλαγές Ένιγμα, το Όνειρο του Γερόντιου ή η δεύτερη συμφωνία του, ακριβώς εκεί που το κείμενο μιλάει για τη μοναξιά, τη δόξα ή την απώλεια του καλλιτέχνη, επιτρέποντας στον ακροατή να κάνει συνειρμούς ανάμεσα στις λέξεις του ποιητή και τις προσωπικές μνήμες του συνθέτη. Ερμηνεύουν η μέτζο-σοπράνο Τζέιν Έρουιν και μαζί της είναι η χοροδία και η φιλαρμονική ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Jaap van Zweden.

Είμαι το σοπράνο Jane Erwin, μαζί με τη χοροδία και τη φιλαρμονική ορχήστρα της Ολλανδικής ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Jaap van Zweden, ερμήνευσαν το έργο The Music Makers του Edward Elgar. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με τη σονάτα Σασίηφεση Μίζωνα και ο 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Γραμμένη στη Βιέννη το 1789, η σονάτα αυτή διακρίνεται για την οικονομία των μέσων της και την καθαρότητα της δομής της, αποτελώντας ένα από τα πιο όρημα έργα του συνθέτη για πιάνο. Ερμηνεύει ο Ισλανδός πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον.

0: Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον ερμήνευσε τη σονάτα σε Σι ύφεση μείζωνα Köchel 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με την σύγχρονη Ισλανδή συνθέτρια Άννα Θόρβαλσδότιρ και το έργο της «Μετακόσμος». Η σύνθεση αυτή που έκανε πρεμιέρα το 2018 με την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης περιγράφει μουσικά την ιδέα της πτώσης σε μία μαύρη τρύπα και την αναζήτηση της ισορροπίας μέσα στο χάος του διαστήματος. Την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.